ανυμνούμεν σε πάντες, ως έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σιγαρή

Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφ, υπήν τη Θεοτόκο το χέρε. Και συνδυά σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κυρίες.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε η λάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέδες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφουση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα ερουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάρτητας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συγκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε τον πρόσωπο.

Τι θεόν λόγων της ανθρώπης, τι παραδόξο σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσα.

και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας.

Θεός ελπίσιμον δόξα Συν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών δες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, του Ρανοβάμονος, μετά των συνεργών αυτού Λουκά, Σύλλα και Τιμωθέου, και πάντων των Αγίων ενδόξων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Οσίου Πατρός ημών Φιλοθέου,

υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Προκοπίου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλαν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Παύλος Χάρης. Τις εκφωνήσεις έκαναν οι ιερείς πατήρ Απόστολος Καμπουρόπουλος και πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

Μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας, αγαπητοί μας φίλοι, και από τα πρώτα ακόμα βήματά της πάνω στη γη, που τα ονομάζουμε χρόνια μυθολογικά, παρουσιάστηκαν κάποιες πολύ πολύ ξεχωριστές μορφές που τις λέμε ηρωικές. Και είναι τόσο σπουδαίες οι μορφές αυτές που οι λαοί, θαμπωμένοι από το μεγαλείο τους και τη θαυμαστή τους δράση μέσα στους καιρούς, τις θεωρούν υπερανθρώπινες και τους μοναδικούς άνδρες όχι μόνο τους αποκαλούν μεγάλους ήρωες, αλλά καμιά φορά και ημίθεους, και τους τοποθετούν όταν πιστεύουν σε πολλούς θεούς, όπως οι ειδωλολάτρες αρχαίοι Έλληνες και πολλοί λαοί της Ανατολής. Τους τοποθετούν λοιπόν κοντά στους θεούς.

Οι εξέχουσες αυτές μορφές θεωρήθηκαν από τα πανάρχια χρόνια και μέσα στους αιώνες φαινόμενα υπερφυσικά, βέβαια, πάνω από τους ανθρώπινους κανόνες δηλαδή, κοντά στα μεγάλα φυσικά φαινόμενα που οι πρωτόγονοι λαοί, αναζητώντας τον αληθινό Θεό, τον πλάστη δημιουργό, τα ονομάσανε θεούς. Ένα από τα φαινόμενα αυτά στάθηκε και ο Μέγας Αλέξανδρος. Γι' αυτό πολλοί λαοί της Ανατολής, όπου εκστράτευσε, όχι για κατάκτηση, αλλά για να τους χαρίσει τον ασύγκριτό μας ελληνικό πολιτισμό, τον ονομάσανε Θεό. Οι δε ιερείς του ναού του Θεού Άμωνα στην Αίγυπτο τον χαιρέτησαν, λέει η φήμη, τον Αλέξανδρο, όταν πήγε εκεί σαν γιο του Δία.

Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μέγας Στρατιλάτης, δεν είχε σκοπό του να καταλάβει μόνο μερικές χώρες του Περσικού κράτους, όπως είπαμε. Θέλησε να πετύχει την εξαφάνισή του από τη μια και από την άλλη μεριά να διαδώσει τον ελληνικό πολιτισμό στα βάθη της Ασίας. Γι' αυτό όλοι εκείνοι οι επιστήμονες και τεχνικοί που τον ακολουθούσαν δίδασκαν και διέδιδαν με τις προτροπές του την επιστήμη και τα επιτεύγματα του ελληνικού πνεύματος. Ο ίδιος είχε κάτω από το προσκέφαλό του τον Όμηρο και όπως ήταν ισχυρός στον χαρακτήρα, είχε τη δύναμη να κρατάει στην ψυχή του την Ελλάδα και να τη μεταφυτεύει από πόλη σε πόλη στην Ασιατική γη. Με αυτόν τον πόθο και αυτό το σχέδιο αφήνει την Αίγυπτο. Προχωρεί και περνάει από άγνωστα και άγρια μέρη. Συναντάει ασιατικούς λαούς βάρβαρους και απολύτιστους. Η διάβαση του στρατού στον Τίγρη είναι δύσκολη και επικίνδυνη. Το νερό φτάνει μέχρι το στήθος. Το ρεύμα είναι ορμητικό. Ο Αλέξανδρος δίνει εντολή. Οι στρατιώτες να πιαστούν από τα χέρια και να προχωρούν ο ένας πλάι στον άλλο σαν ένα σώμα.

Στο μεταξύ, ο Δαρίος έχει οργανωθεί. Έχει συγκεντρώσει πολυάριθμη στρατιά. Την 1η Οκτωβρίου του 331 π.Χ. οι δύο στρατοί βρίσκονται αντιμέτωποι στα Γαυγάμηλα, μια πόλη της Ασσυρίας.

Η μάχη στα Γαυγάμηλα, αγαπητοί φίλοι, υπήρξε η επιφανέστερη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έκρινε οριστικά την τύχη της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ο Αλέξανδρος εκπώνησε και εξετέλεσε ένα εφιέστατο στρατηγικό σχέδιο με αιχμή το ιππικό. Ας παρακολουθήσουμε την πορεία της νίκης.

Ο Αλέξανδρος, ύστερα από τη διάβαση του Τίγρητος ποταμού, αφού άφησε το στρατό του να ξεκουραστεί για μία ημέρα, συνέχισε την προέλαση μέχρι την Ασσύρια. Την τέταρτη ημέρα από τη διάβαση του ποταμού, οι Μακεδόνες ανιχνευτές εντόπισαν στην πεδιάδα περί τους 1000 υπείς των Περσών. Ο Αλέξανδρος, με μικρή δύναμη εξιπαίων, όρμησε κατά των Περσών, συνέλαβε μερικούς από αυτούς, από τους οποίους πληροφορήθηκε ό,τι ήθελε για τη δύναμη και τα σημεία του εχθρού. Ο Δαρίος είχε στρατοπεδεύσει με το σύνολο της δύναμής του στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων, κοντά στον ποταμό Βούμωδο. Οι Πέρσες είχαν ισοπεδώσει και αποψηλώσει την περιοχή, ώστε να διευκολύνουν το έργο του υπηκού τους. Ο Αλέξανδρος απήχε 12 χιλιόμετρα από τα Γαυγάμηλα και το επόμενο πρωί, προχωρώντας με το στρατό συντεταγμένο για μάχη, έχει ήδη καλύψει τη μισή απόσταση που τον χωρίζει από τους Πέρσες. Αμέσως συγκαλεί πολεμικό συμβούλιο και αποφασίζει την αναβολή της επίθεσης, προκειμένου να κάνουν προσεκτική αναγνώριση των εχθρικών δυνάμεων αλλά και του εδάφους. Δεν άργησε η στιγμή κατά την οποία στον Αλέξανδρο εδραιώθηκε η πεποίθηση για την νίκη, παρά τη συντριπτική αριθμητικώς υπεροχή του εχθρού και εφαρμόζοντας όπως συνήθιζε ένα ασύλληπτο για άλλους πολεμάρχους στρατηγικό σχέδιο, διατάσσει την επίθεση. Η μάχη κατέληξε σε συντριφή της μεγάλης στρατιάς του Δαρίου. Οι απώλειές της ήταν βαρύτατες, ιδίως κατά την καταδίωξη. Την έκταση των απώλειών του Δαρίου εκφράζουν οι αριθμοί που παρέχουν για αυτές οι αρχαίες πηγές, αν και πρέπει να θεωρηθούν γενικά υπερβολικοί. Ο Αριανός γράφει ότι οι νεκροί ελέγονται περίπου 300.000 και οι εχμάλωτοι πολύ περισσότεροι. Ο Διόδωρος αναφέρει 90.000 νεκρούς, ο Κούρτιος 40.000 και ο Πάπυρος 1798 της Οξυρίνχου 53.000. Η αντίστοιχη αριθμή για τις απώλειες του στρατού του Αλεξάνδρου είναι νεκροί 100 κατά τον Αριανό, 500 κατά τον Διόδωρο, λιγότεροι από 300 κατά τον Κούρτιο, 1000 πεζοί και 200 υπείς κατά τον Πάπυρο 1798 της Οξυρίνχου. Ο Διόδωρος προσθέτει «τραυματίε δε γένεντο απαμπληθείς». Ο Αριανός αναφέρει επιπλέον ότι ξεπέρασαν τη χιλιάδα οι απώλειες σε ύπους από τα τραύματα και την ταλαιπωρία κατά την καταδίωξη.

νίκη του Αλεξάνδρου εναντίον στρατού ισχυρότατου, που διέθετε πολλές επίλεκτες μονάδες και προπαντούς υπερεύαινε το δικό του στρατό σε συνολική αριθμητική δύναμη περισσότερο από 5 έως 20 φορές, σύμφωνα με τις πηγές, ήταν μεγάλο κατόρθωμα. Κυρίως γιατί πραγματοποιήθηκε σε ανοιχτή πεδιάδα, όπου η αριθμητική υπεροχή αποτελεί αποφασιστικό στοιχείο για την επίτευξη της νίκης.

Οι κυριότεροι παράγοντες που οδήγησαν στη νίκη του Αλεξάνδρου ήταν η ποιοτική υπεροχή του στρατού του σε όλα τα επίπεδα, το εξαίρετο σχέδιο μάχης και η ριστοτεχνική διεύθυνση της μάχης από τον ίδιο. Ειδικότερα συνέβαλαν στη νίκη. Η διάταξη των μονάδων του στρατού κατά τρόπον ώστε να υπάρχουν κατά τη μάχη κατάλληλες και επαρκείς δυνάμεις όπου χρειάζονταν, η βασική ιδέα της κινήσεως προς το αριστερό άκρο της εχθρικής παρατάξεως που ανέτερψε σε σημαντικό βαθμό το σχέδιο μάχης των Περσών, η ψύχραιμη απόφαση του Αλέξανδρου να αντιμετωπίσει μόνο με τις δυνάμεις της πλαγιοφυλακής του την ισχυρή απειλή από το ιππικό του Βύσσου στο δεξιό πλευρό της παρατάξεώς του και διατήρηση έτσι διαθέσιμης της κύριας δυνάμεώς του Κρούσεως. Η ετοιμότητά του να εκμεταλλευτεί το ρήγμα που δημιουργήθηκε στην αντίπαλη παράταξη και η ταχύτητα της επιθέσεως και της ανατροπής του εχθρού στο σημείο αυτό, γεγονός που έκρινε και τη μάχη. Γενικά, στη μάχη αυτή αποδείχθηκε, όσο σε καμία από τις προηγούμενες, η αξία της ποιοτικής υπεροχής ως κρίσιμο παράγοντα για την κατανίκηση του αντιπάλου. Η τιμή της νίκης εξάλλου ανήκει σε όλο το στρατό, αλλά ιδιαίτερα στη δεξιά πλαγιοφυλακή που κατόρθωσε να αμυνθεί αποτελεσματικά στις επιθέσεις ισχυρού εχθρικού ιππικού, να το παρασύρει και να το συγκρατήσει μακριά από το κύριο πεδίο της μάχης στους Θεσσαλούς Ιππείς και σε όλα τα τμήματα του Παρμενίωνος, πως πλαγιοφυλακή ουσιαστικά όλου του στρατού κατόρθωσαν να συγκρατήσουν συνεχείς, σφοδρότατες επιθέσεις κατά πολύ υπέρτερων εχθρικών δυνάμεων και να επιτρέψουν έτσι στη δεξιά πτέρυγα του στρατού να εκπληρώσει την επιθετική αποστολή της. Σε ολόκληρη τη δεξιά πτέρυγα και μάλιστα στο ιππικό των εταίρων για την πλήρη και έγκαιρη επιτυχία της επιθέσεως εναντίον του Δαρίου. Τέλος, στον Αλέξανδρο προσωπικά για την πρωταρχική και πολλαπλή συμβολή στη νίκη.

Η μάχη των Γαυγαμήλων, αγαπητοί φίλοι, υπήρξε η επιφανέστερη νίκη του Αλεξάνδρου και μια από τις σπουδαιότερες μάχες όλων των αιώνων. Σε αυτή κρίθηκε οριστικά η τύχη της Περσικής Αυτοκρατορίας. Με τα αποτελέσματά της, άμεσα και απότερα, αποτέλεσε σταθμό αποφασιστικό της αρχαίας ιστορίας.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φυρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε. Μας φιλοξενεί και σήμερα το ζεστό μας δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον γιατρό της καρδιάς μας, τον κύριο Θωμά Μπελεβεσλή, έγκριτο καρδιολόγο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που έχουμε έτσι να συζητάμε τόσο ανοιχτά για τόσο σημαντικά και έτσι ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Ανοιχτά, πολύ ωραία το είπατε. Θα κάνουμε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς σήμερα.
1: Όχι, ελπίζω προληπτικά. Και εύχομαι.
0: Θέλω να μας τα πείτε όλα και ξέρω ότι θα τα πείτε όλα, όπως έχετε την δύναμη που σας δίνει η γνώση, η επιστημοσύνη και η χάρη του Θεού. Και αυτό πηγάζει και έρχεται ήδη, αν κοιτάξουμε λίγο πιο πίσω, από την όμορφη οικογένειά σας, την Πολυμελή. Τα οποία κορίτσια έχουν βρει έναν πολύ σημαντικό δρόμο, γιατί οι γονείς τους είναι άξιοι και αυτό θα καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια, αλλά το κύριο βάρος το σηκώνουν τα ίδια τα παιδιά και η δικιά τους προσπάθεια και ο έπαινος ανήκει σε εκείνα. Εμείς ως γονείς πάντα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι πιο εφικτό και εύκολο για να τα βοηθήσουμε, αλλά ο αγώνας είναι δικός τους.
0: Πολύ σεμνή απάντηση, πολύ κατασταλαγμένη, θα έλεγα μοντέρνα έως και παλιωμοδίτικη. Ένα μείγμα το οποίο είναι τελικά το μείγμα της επιτυχίας. Οι δικοί σας γονείς τι κάνανε για να γίνετε εσείς καρδιολόγος?
1: Κάνανε αυτό που σύμφωνα με τον Πιαζέ θεωρείται το πιο σημαντικό, δηλαδή παρήχαν μία σταθερή οικογένεια. Δεν είχε άλλο πρόσωπα πράγματα, δεν είχε σκαμπανεβάσματα. Ήταν απλοί άνθρωποι, άνθρωποι του δημοτικού, γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν άθρος να τελειώσει το δημοτικό. Δύο παλαιστές, αλλά μας έδωσαν όλο το βασικό επίπεδο μιας σταθερότητας, μιας πάρα πολύ σταθερής και αγαπημένης οικογένειας, για να μπορεί κάθε παιδί να αναπτύξει ό,τι ταλέντο και διάθεση έχει. Και το λέω αυτό γιατί αυτό

0: ότι μας αγγίζουν όλους μας και οι όλοι είναι πάρα πολλοί, γιατί γνωρίζετε την παγκοσμιότητα του καναλιού μας από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, την Ευρώπη και σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Χιλιάδες χιλιάδων τηλεθεατών το έχετε ζήσει και εσείς, την επαφή που έχετε με τους ασθενείς και εκτός Θεσσαλονίκης, από όπου και εκπέμπουμε. Και πραγματικά απλοί οι γονείς σας, θέλω έτσι απλά να μας καταδείξετε και το όργανο που λέγεται καρδιά.
1: Βεβαίως. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όργανο, όπως είναι όλα τα όργανα που χρειάζονται στον άνθρωπο για να ενισχυθεί ο εγκέφαλος. Το ιδιαίτερο και ευαίσθητο σημείο που έχει είναι ότι η ανεπάρκειά του, το σταμάτημά του, έχει άμεσα και τραγικά αποτελέσματα σε σχέση με τα υπόλοιπα όργανα. Αυτό κάνει την καρδιά λίγο πιο σημαντική, λίγο πιο άμεσης αντιμετώπισης αν υπάρχει πρόβλημα, και είναι τόσο μεγάλη ανάγκη για γρήγορη αντιμετώπιση που εμείς οι καρδιολόγοι δεν τη θέλουμε καθόλου αυτή την αντιμετώπιση. Θέλουμε να έχουμε πρόληψη, να μην φτάσουμε να χρειαστούμε να έχουμε αντιμετώπιση. Γι' αυτό και σήμερα όλη η σύγχρονη καρδιολογία στρέφεται στο τι μέτρα, στο τι τρόπο ζωής, στο τι γνώσεις πρέπει να έχουμε διατροφής, οικιακής οικονομίας όπως το λέγαμε παλιά, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε οι καρδιολόγοι στη δύσκολη θέση να χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα καρδιάς, το οποίο συνήθως είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλει πάρα πολύ γρήγορη αντιμετώπιση. Δηλαδή μας φαίνει σε μια πολύ δύσκολη θέση. Στον αντίποδα βέβαια έχουν γίνει και μεγάλες εξελίξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση. Σήμερα τα οξέα στεφανία επεισόδια, δηλαδή τα εμφράγματα, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε σχεδόν στο σύνολό τους, σχεδόν σε όλη τη χώρα, άμεσα, με διάνοιξη, με αντιοπλαστική, κάτι που πριν από μερικά λίγα χρόνια αυτό δεν ήταν δυνατόν. Ζωτούσαμε με φάρμακα, με χαμηλή επιτυχία, αν θα ανοίξει δεν θα ανοίξει η αρτηρία που προκαλεί το έμφραγμα. Σήμερα σε αυτό έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι διαδεδομένο, υπάρχουν συνάδελφοι πάρα πολύ καλά εξειδικευμένοι και έχει βελτιωθεί και το κομμάτι της αντιμετώπισης των άμεσων και επιγόντων περιστατικών. Παρ' όλα αυτά εμείς μένουμε και στην πρόληψη.
0: Μέσα από αυτά τα λόγια σας υπονοείται ότι οι παλιότεροι καρδιολόγοι δεν είχαν το νου τους στην πρόληψη παρά μόνο στην θεραπεία. Ποια ήταν αυτή η ανάγκη που γύρισε την καρδιολογία στο να κοιτά πρώτα και πάνω απ' όλα την πρόληψη?
1: Ναι, δεν ήταν ακριβώς ότι δεν είχαν στο νου τους. Ήταν το ότι δεν είχαμε τη γνώση, δεν είχαμε τις μελέτες που μας έδειχναν ότι αν καπνίζεις μπορεί να δημιουργηθεί καρδιολογικό πρόβλημα. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν και μετά ήταν must, ήταν μόδα ότι ένας άντρας πρέπει να καπνίσει, γιατί είναι μια συνήθεια αντρική. Είναι σαν να λες τρώω μια σαλάτα. Δεν υπήρχε η γνώση. Σήμερα διερωτώνται πολύ αν ο Τσόρτσιλ ήξερε ότι το κάψιμο είναι τόσο βλαβερό, αν θα κάπνιζε εκείνα τα πουρα. Ο οποίος υπέφερε από μια τέτοιου είδους νόσο και έκανε εγκεφαλικό. Πόσο δε μάλλον να έχουμε τη γνώση για το ζάχαρο, για τη χοληστερίνη, για την αρτηριακή πίεση. Ήρθανε πολύ μετά αυτά, σε πολύ μακροχρόνιες μελέτες, με πάρα πολύ πληθυσμό, για να αποδειχθούν στατιστικά. Γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν στην ουσία, αλλά στατιστικά ξέρουμε ότι η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη αν κάποιος έχει έναν από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Μόλις λοιπόν αποκτήσαμε αυτή τη γνώση, αυτομάτως ήταν πάρα πολύ λογικό να πούμε ότι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε, κάτι που μας το έχουν πει από την αρχαία Αθήνα, και έτσι στράφηκε η προσπάθειά μας στην πρόληψη. Όχι ότι έμεινε πίσω και η αντιμετώπιση, όπως είπα πριν, αντιθέτως τα τελευταία 20 χρόνια η αιχμή της ιατρικής στην εξέλιξη πιστεύουμε ότι έγινε στην καρδιολογία, όσον αφορά τεχνολογικά επιτεύγματα, όσον αφορά μηχανήματα, όσον αφορά εξειδικεύσεις γιατρών. Αυτή τη στιγμή η καρδιολογία έχει 4 διαφορετικές εξειδικεύσεις που είναι σαν να είναι 4 διαφορετικές ειδικότητες. Επομένως και σε αυτό το τομέα υπήρξε ιδιαίτερη εξέλιξη, αλλά η γνώση των παραγόντων κινδύνου σαφώς μας έδειξε πόσα πράγματα μπορούμε να προλάβουμε χωρίς να φτάσουμε σε τέτοια σημεία.
0: Εξαιρετικά. Απλά αναρωτιόμαστε ότι στοιχεία.

0: Ο ανδρισμού ήταν το κάπνισμα και φυσικά οι γονείς μας και οι παππούδες μας δεν νοούνται να μην καπνίσουν γιατί θα κακοχαρακτηρίζονταν.
1: Ναι.
0: Σήμερα όμως βλέπουμε ένα άλλο φαινόμενο. Οι μεγαλύτεροι καπνιστές να είναι οι γυναίκες.
1: Ναι, δυστυχώς αυτή η εξάρτηση έχει εξαπλωθεί δίνοντας κάποια αποτελέσματα ευχαρίστησης. Νομίζοντας ότι επειδή έχουμε μια νεαρή ηλικία, ότι η υγεία μας είναι πολύ καλά και επειδή είναι πολύ μακροχρόνια τα αποτελέσματα, τα κακά αποτελέσματα του καπνίσματος, ότι εντάξει μωρέ, εγώ την άλλη εβδομάδα τώρα λίγο έτσι που μου αρέσει και μετά δεν, και έτσι έχει εξαπλωθεί δυστυχώς και στις γυναίκες, έχει εξαπλωθεί η χρήση της νικοτίνης και σε άλλα μηχανήματα, πώς να τα πω, ατμοποιητές που απευθύνονται σε νεαρά παιδιά ή σε εφήβους, τα οποία εύκολα θα οδηγήσουν στην εξάρτηση. Γι' αυτό και το άτμισμα, που είναι πολύ καλύτερο από το κάπνισμα, σωστά απαγορεύεται στους δημόσιους χώρους, για να μην περάσει το μήνυμα ότι δεν πειράζει, ατμίστε, γιατί αν μέσα σε αυτό το άτμισμα υπάρχει νικοτίνη, θα επέλθει εξάρτηση. Υπήρχε μάλλον τα λίγο προηγούμενα χρόνια μια έντονη αντιπαράθεση των ψυχιάτρων εάν η νικοτίνη πραγματικά προκαλεί εξάρτηση ή όχι, γιατί όταν την κόβεις δεν έχεις σωματικά συμπτώματα, αυτό που λέγεται στέρηση, τα οποία να είναι μετρήσιμα, όπως είναι ξέρω εγώ στην ηρωίνη ή ξέρω εγώ άλλα φάρμακα. Τελικά κατέληξαν όμως οι ίδιοι οι ψυχιάτροι ότι παρότι τα βιομετρικά μπορεί να μην είναι τόσο αντικειμενικά στη μέτρηση, η εξάρτηση είναι εξάρτηση, η υποδοχή της νικοτίνης ελαττώνονται όπως γίνεται σε κάθε εξάρτηση, η έκρηξη ντοπαμίνης και της ευχαρίστησης αυτού του αισθήματος αυξάνεται με την νικοτίνη, άρα σαφώς πρέπει λίγο να το μελετήσουμε, να το ξέρουν, να ξέρουν οι άνθρωποι ότι ναι, μεν σου προκαλεί κάτι ευχάριστο, αλλά θα σου κάνει εξάρτηση. Και δυστυχώς σήμερα αυτή η γνώση δεν έχει περάσει τόσο πολύ. Πιο πολύ ήμουν στο τσιγάρο, όπου στο τσιγάρο τελικά το πρόβλημα ήταν η καύση και η παραγωγή του μονοξιδίου του άνθρακα, και με το που ανακαλύφθηκε και αυτό πριν από 2 ή 3 χρόνια, πάλι στατιστικά βρέθηκε ότι ωραία, να βγάλουμε τη φωτιά και να το κάνουμε ηλεκτρονικό, να το κάνουμε αυτό που βράζει κτλ. Και έτσι να παίρνουμε μόνο νικοτίνη. Η εξάρτηση όμως είναι εξάρτηση. Πρέπει κάποιος να το ξέρει αυτό. Εντάξει. Δυστυχώς αυτές είναι οι αιτίες της εξάπλωσης αυτής. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση η κατάσταση της πρόληψης. Απλά, να το πούμε, είναι καθαρά ο τρόπος ζωής μας. Θέλουμε να περνάμε καλά, αλλά να μην παίρνουμε κανένα μέτρο και να μην έχουμε καμία άσκηση. Αυτό είναι κατά κύριο λόγο το πρόβλημα που μας οδηγεί και στην πίεση και στο ζάχαρο και στη χοληστερίνη και στο κάπνισμα. Σε αυτά είναι που στοχεύουμε τον τελευταίο καιρό και εμείς οι καρδιολόγοι, αλλά διεθνώς η προσπάθεια που γίνεται, να σκεφτείτε ότι η πιο σημαντική προσπάθεια από εργασίες τελευταία όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου γίνεται από νευροφυσιολόγους, οι οποίοι δεν είναι καρδιολόγοι, αλλά βρήκαν οι άνθρωποι πράγματα που συμβαίνουν στον εγκέφαλο, στο νευρικό σύστημα, στο πώς αντιδρά και αλληλεπιδρά με το σώμα, που αυτοί οι μεταβολικοί παράγοντες ήταν πάρα πολύ σημαντικοί και φυσικά κατ' επέκταση οδηγούσαν και σε καρδιοπάθειες.
0: Ήρθε η ώρα η Δεσποινίδα Αθανασία να μας δείξει με τον τρόπο της πώς γνώρισε καρδιολόγο και πήρε τις συμβουλές για τα προληπτικά αυτά μέτρα.
2: Εσπερινό στον Άγιο Παντελεήμονα. Στη συνέχεια με τη Βαλέρια πάμε στο διπλανό πάρκο. Παίζαμε ώρες, αλλά παρατήρησα ότι καθυστερούσε να με ακολουθήσει. Λαχάνιαζε συνεχώς και φανερά προβληματισμένη τα διηγήθηκα όλα στη μητέρα μου. «Αθανασία, τηλεφωνώ τώρα στη μαμά της», μου είπε εκείνη ανήσυχη. «Μα γιατί? Είναι τόσο σοβαρό». «Οπωσδήποτε, πρέπει να επισκεφτεί καρδιολόγο. Όλα αυτά που περιγράφεις είναι σημάδια πως η καρδούλα της φίλης σου μπορεί να ασθενεί». «Ω, θα κάνει δύσκολες εξετάσεις». «Όχι, εύκολες και απλές. Έτσι θα βγούμε από την αγωνία και η φίλη σου θα σε ακολουθεί στις δραστηριότητές σας, υγιέστατη και με ασφάλεια».
0: είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί νιώθουμε ότι θα προστατεύσουμε το ευγενές αυτό όργανο που λέγεται καρδιά και ο λαός μας με παροιμίες ή εκφράσεις το έχει αναγάγει σε πρότυπο υγείας καταρχήν αλλά και όμορφης ζωής. Πρόληψη, η κορονίδα της ιατρικής. Οι τηλεθεατές μας έχει μπει στο πετσί τους πια ότι δεν χρειάζεται όπως ορθά αναπτύξετε να κυνηγάμε τον καρδιολόγο αλλά μας κυνηγάει ο καρδιολόγος για να μας ενημερώσει για πράγματα τα οποία δεν θα μας οδηγήσουν στη συνέχεια σε δυσάρεστες καταστάσεις. Πρόληψη λοιπόν στην καρδιολογία. Ξεκινήσατε από το χειρότερο, το οποίο όλοι το ξέρουμε αλλά όλοι το αμελούμε, που είναι το κάπνισμα. Ποια άλλα πράγματα πρέπει να τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε ή να φέρουμε στον τρόπο ζωής μας ούτως ώστε η πρόληψη να είναι πραγματικότητα, μια πραγματικότητα ζωής?
1: Οι τέσσερις γνωστοί μεταβλητοί παράγοντες είναι η χοληστερίνη, το ζάχαρο, η αρτηριακή υπέρταση και το κάπνισμα, όπως είπαμε. Γιατί υπάρχουν και παράγοντες, όπως για παράδειγμα τα γονίδια, τα οποία δεν μπορούμε να τα μεταβάλουμε, ακόμα τουλάχιστον, γίνονται διάφορες έρευνες και προσπάθειες σε αυτό. Σε αυτούς τους τέσσερις παράγοντες που μπορούμε να μεταβάλουμε, οι σημερινές θεωρήσεις δείχνουν ότι έχουν μία κοινή ρίζα. Ειδικά οι τρεις μεταβολικοί παράγοντες, γιατί το κάπνισμα είναι μια επιλογή, αλλά η πίεση, το ζάχαρο και η χοληστερίνη δείχνουν να έχουν μια κοινή ρίζα, τη ρίζα του μεταβολισμού. Και από μελέτες ανασκοπικές που έγινε, έδειξε ότι ο μεταβολισμός μας άλλαξε από τότε που πρωτογίνανε καλλιέργειες και υπήρχε άφθονο φαγητό, ένα σκαλοπάτι επάνω, και έφυγε ξαφνικά επάνω το 1890 περίπου, έφυγε ψηλά η καρδιογειακή νόσος και η παχυσαρκία μαζί, γιατί από τότε άρχισαν να βγαίνουν τα επεξεργασμένα φαγητά και ειδικά αυτά που είχαν ζάχαρη, όπου έπαιρνε ο οργανισμός μας μία μεγάλη ποσότητα ενέργειας που δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί. Και αφού δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί, την έβαζε στην αποθήκη και έτσι γινόταν η παχυσαρκία. Στην αρχή είχε φανεί ανεξάρτητος παράγοντας η παχυσαρκία από τις καρδιοπάθειες, ότι δεν έχει καθόλου σχέση αν δεν υπάρχει πίεση ζάχαρο χοληστερίνη. Τελικά όμως σήμερα λέμε ότι ναι, και η ίδια η παχυσαρκία από μόνη της συμβάλλει σε καρδιακές παθήσεις. Άρα το σύνολο, αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι θα πρέπει αυτό που εύκολο λέει ο γιατρός, άλλαξε τον τρόπο ζωής σου. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί τα βιώματα που έχουμε, αυτά που μας φέρνουν στο μυαλό ευχάριστες αναμνήσεις και θέλουμε την ώρα που θα ξεκουραστούμε ή την ώρα που θέλουμε να βγούμε να διασκεδάσουμε, να φάμε κάτι, να είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει, κάτι που έχουμε μάθει από την παιδική μας ηλικία. Σήμερα λοιπόν έχουμε τροφές οι οποίες είναι πάρα πολύ επεξεργασμένες και θεωρούμε ότι πρέπει αυτό να σπάσει. Και όταν λέμε αλλαγή του τρόπου ζωής, είναι να γίνουν οι τροφές πιο απλές. Δηλαδή να τρώμε αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε φασολάκια και τρώμε φασολάκια. Άμα βλέπουμε ψωμί, δεν βλέπουμε το σιτάρι, είναι επεξεργασμένη τροφή. Και πέρα από αυτό το μήνυμα, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία τελικά είναι ότι ο άνθρωπος ζει, είναι κατασκευασμένος να ζει σε κύκλους. Δηλαδή έχει δραστηριότητες, πέφτει και κοιμάται, κουράζεται, θέλει να ξεκουραστεί, τρώει, θα πρέπει κάποια διαστήματα να μην τρώει. Αυτό είναι μια πολύ σύγχρονη άποψη, μια μεγάλη μελέτη, Βίρτα λέγεται, η οποία έδειξε ότι αν ένας τέτοιος τρόπος ζωής γίνει στην πράξη, σε ένα χρόνο το 65% των διαβητικών γύρισαν στο να παίρνουν ελάχιστα ή και καθόλου φάρμακα, μόνο γιατί διατηρούσαν αυτόν τον κύκλο του τρόπου ζωής. Δηλαδή είχαν την άσκηση, είχαν και την ξεκούραση, δραστηριοποιούνταν το πρωί στη δουλειά, πηγαίνανε το βράδυ για ύπνο, τρώγανε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες δεν τρώγανε. Εμείς έχουμε αυτό το σύνδρομο της κατοχής ότι πρέπει κάθε 3 ώρες να φάμε, γιατί έτσι η γιαγιά μας επέμενε, και αυτό μας οδήγησε σε δυσάρεστα αποτελέσματα ξεκινώντας από την Παχυσαρκία. Έδειξε λοιπόν αυτή η μελέτη ότι ένα τεράστιο ποσοστό μπορεί να γυρίσει πίσω, άρα δεν φταίνε τα γονίδια, φταίμε εμείς που μαστιγώνουμε ίσως κάποια λατωματικά γονίδια. Κάποιοι χρειαζόταν ακόμα θεραπεία, ναι, το ξέρουμε αυτό. Αυτό δημοσιεύτηκε πριν από 4 χρόνια και δημιούργησε έναν ενθουσιασμό ότι βρήκαμε τρόπο να πούμε στους ανθρώπους πώς να ζούνε. Προχθές η ίδια μελέτη δημοσίευσε τα 5 χρόνια αποτελέσματα. Έτσι, γιατί είδε μακροχρόνια μελέτη. Και στα 5 χρόνια το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι από αυτούς τους ανθρώπους που βελτιώθηκαν, το 70% ξαναγύρισε στις παλιές τους συνήθειες. Ξαναγύρισε στο φαγητό που είχε μάθει από παιδί. Ξαναγύρισε στον τρόπο ζωής που είχε μάθει από ευχάριστες στιγμές. Γιατί είπε, εντάξει, το άλλο το θεράπευσα. Αφού έκοψα τα φάρμακα και το ζάχαρο, τώρα είμαι καλά, ας ξαναγυρίσω εκεί. Δεν είπε κανείς, αφού με αυτό είμαι καλά, έτσι να συνεχίσω να ζω. Βλέπουμε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι κάποιος να αλλάξει τον τρόπο ζωής. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση σε αυτό. Δεν ξέρω εσείς σαν νευρολόγοι τι θέση θα δίνατε σε κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον πρέπει να αρχίσουμε με πληροφορίες. Με να έχει κάποιος τη γνώση τι μπορεί να πάθει και στο τέλος να επιλέξει, ή αν δεν μπορούμε εμείς, γιατί έτσι μάθαμε και γιατί είναι τόσο δύσκολο να το ξεριζώσουμε, να το μάθουμε στα παιδιά μας και εκείνα στα εγγόνια μας.
0: Πάρα πολύ ωραία προσέγγιση. Και είπατε και την πραγματικότητα μέσω της μελέτης που αναφέρατε, η δύναμη της συνήθειας.
1: Ναι.
0: Είναι η δύναμη της συνήθειας ή είναι το βιολογικό μας ρολόι, η βιολογική μας κατεύθυνση στο να ακολουθούμε αυτούς τους κύκλους? Απλά κάνουμε κάποιες υπερβολές. Και θα υπενθυμίσω ότι έχουμε αφήσει όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο μας από το να προσευχηθώ, να διαβάσω, να κατηχηθώ, να πάω σε ένα κινηματογράφο, θέατρο, να παρακολουθήσω μια μουσική παράσταση, και θεωρούμε διασκέδαση να πάω σε ένα καλό εστιατόριο για να φάω.
1: Ναι, αυτό ακριβώς έλεγα. Δηλαδή υπάρχει μέσα μας ένα βιολογικό ρολόι, όπως σωστά το είπες, που θα πρέπει να το σεβαστούμε αν θέλουμε να λέμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι φυσιολογικό και υγιές, και βλέπουμε ανάποδα ή στην αντιπέρα όχθη αυτού του βιολογικού ρολογιού εμείς να κάνουμε κάτι μονότονο, να μην έχουμε αυτό το πλουραλισμό, να μην έχουμε, να πάμε και στο εστιατόριο, αλλά γιατί να μην έχουμε και μια κατήχηση πνευματική που θα μας ανοίξει κάποιο άλλο, έτσι ώστε να εναλλάσσεται αυτό, να μας κάνει πιο περί πολύπλευρος. Σίγουρα, πέρα από το ότι θα νιώσουμε καλύτερα, πιστεύω ότι θα γίνουμε και καλύτερα. Δουλεύουμε όλη την ημέρα. Πρέπει να αλλάξουμε, να δουλέψουμε. Φυσικά, είμαι υπέρ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα... Τρώμε όλη την ημέρα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, η ρίζα αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στο να σεβαστούμε αυτό το βιολογικό ρολόι που είναι φυσικό. Είναι ενδογενές, όπως σωστά είπες. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω κατά πόσο ψυχολογικά μπορεί κάποιος να εκριζώσει κάποιες τόσο βαθιές συνήθειες σε πράγματα που κάνει. Αυτό θα φανεί από την επίδραση αυτών των τελευταίων γνώσεων που έχουμε, για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως, να προσθέσω και μια μικρή πληροφορία. Όταν σε ένα καπνιστή που δεν μπορώ γιατρέ, δεν μπορώ, τόσα χρόνια προσπαθώ, δεν μπορώ, μόλις το πω ότι ξεκινάει η έμφραγμα, θα κάνουμε τώρα την αγκιοπλαστική, αυτό και τα λοιπά, τι να σε κάνω, είσαι άτυχος, αλλά μη στεναχωρίζεις, θα το φτιάξουμε και αυτά, την άλλη μέρα κόβεται το τσιγάρο. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή χρειάζεται ένα τόσο ισχυρό ψυχολογικό χτύπημα για να αλλάξει κάποιος, ή απλά το έβαζε κάτω από το χαλί, δεν μπορώ, αλλά μόλις βρέθηκε η ανάγκη, αναγκαστικά το αντιμετώπισε? Αυτά είναι θέματα πιο ειδικών από μένα για να τα απαντήσω. Συμβαίνει όμως, το κόβουν αμέσως.
0: Και υπάρχει και το αντίθετο αποτέλεσμα, που έχουν και χειρουργηθεί και ταλαιπωρηθεί και παρόλα αυτά συνεχίζουν να καπνίζουν με τους ίδιους αριθμούς.
1: Ναι, γιατί λένε έγινα καλά, τώρα εντάξει, μπορώ να επανέλθω εκεί που ήμουν. Δηλαδή ο στόχος για να γίνω καλά είναι για να επανέλθω εκεί που ήμουν. Αυτή η γνώση πρέπει να αλλάξει, κατά την σύγχρονη άποψη.
0: Επειδή θεωρείται μία, θεωρούνται με τα λεγόμενά σας, μία καθαρά παθολογική ειδικότητα. Έχω το ιατρείο, έχω το ακουστικό μου, να κάνω ένα καρδιογράφημα, ένα υπέρχο, τέλος. Και το φάρμακο. Ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το παλαιομοδίτικο στυλ της καρδιολογίας. Το φάρμακο. Η φαρμακολογία στα χρόνια αυτά που εξασκείται την ειδικότητα έχει αλλάξει.
1: Ναι, έχει αλλάξει δραματικά. Έχει κάνει τρομερές εξελίξεις, ακόμα και η φαρμακολογία. Τόσο που πριν από 10 χρόνια, όταν πήγα να πάρω ένα καθηγητή παλιό σε σύνταξη για να πάμε σε ένα συνέδριο που ήταν ομιλητής, το ρωτούσα στο δρόμο, δηλαδή όταν ερχόταν το έμφραγμα, τι κάνατε εσείς? Το 1970, όχι, και έλεγε, τίποτα παιδάκι μου, δίναμε μια ασπιρίνη, κάτι για τον πόνο και περιμέναμε ό,τι δώσει ο Θεός. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, πραγματικά, από όλα αυτά τα στοιχεία έγινε αυτή η εξέλιξη και η φαρμακολογία. Τόσο που αυτή τη στιγμή προσπαθούν ακόμα και φαρμακολογικά να κρατήσουμε σε ισορροπία και μη αναστρέψιμες καταστάσεις όπως είναι η καρδιακή ανεπάρκεια. Βέβαια η φαρμακολογία αυτή τη στιγμή έχει εμπλακεί πάρα πολύ και με τα επεμβατικά. Δηλαδή η μεγάλη εξέλιξη που έγινε στα επεμβατικά οφείλεται στη φαρμακολογία. Αν δεν είχαμε αυτά τα φάρμακα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μπαλονάκια. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε στέντ. Ένας, το 40%, δηλαδή 4 στους 10, ξαναστένευαν το μπαλονάκι. Και μόλις βρέθηκε ένα φάρμακο, στη δεκαετία του 80, άλλαξε όλη την ιστορία. Αυτή τη στιγμή η επαναστένωση είναι κάτω από 5%. Δηλαδή το 95% δεν θα ξαναστενέψει ποτέ. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια και είναι ένα απλό φάρμακο. Πόσα από αυτά μετά ακολούθησαν που έχουν κάνει ακόμα μικρότερο το ποσοστό. Και έτσι η τεχνολογία αυτή τη στιγμή της επεμβατικότητας και τα φάρμακα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και βοηθάει το ένα το άλλο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, να φανταστείτε, βάζουμε υλικά τα οποία έχουν μέσα τους φάρμακο. Έτσι ώστε όταν το βάλουμε εκεί που θα το βάλουμε, να μπορεί να το απελευθερώσει αυτό το φάρμακο για να το δίνει σιγά σιγά στους ιστούς εκείνους που το έχουν ανάγκη. Και όχι συστηματικά όπως θα το έπαινε κάποιος από το στόμα. Εκεί η τεχνολογία πραγματικά είναι πάρα πολύ ψηλά, από το να καταφέρνουμε να ανοίγουμε επιγόντως μια αρτηρία που προκαλεί έμφραγμα, από το να καταφέρνουμε να ανοίγουμε περίπλοκες στενώσεις, που είναι και η ειδικότητά μου, δηλαδή η επεμβατική καρδιολογία, να κάνουμε αγκιοπλαστική σε περιπτώσεις που μέχρι προχθές πηγαίνανε για bypass. Είναι πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Και επίσης το τελευταίο είναι να καταφέρουμε να αλλάζουμε βαλβίδες χωρίς να γίνεται εγχείρηση. Και αυτό όχι γιατί η εγχείρηση ήταν κάτι κακό, ήταν μια εγχείρηση. Το κόμποστο κτένι ήταν ηλικιωμένοι ασθενείς. Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος ήταν 90 χρονών, 85 χρονών, αλλά ήταν πολύ καλά βιολογικά. Με τη βόλτα του, με τις εξόδους του, με αυτό, με τις συνήθειές του. Ξαφνικά σε μια τέτοια βαλβιδοπάθεια δεν μπορούσε να χειρουργηθεί. Εκεί ήταν μεγάλη θνητότητα λόγω της ηλικίας του. Σήμερα η τεχνολογία του δίνει τη δυνατότητα και έχουμε κάνει πάρα πολλούς. Έχουμε πάρει και έγκριση στο 424 να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες βαλβίδες σε μεγάλους ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν, αλλά να τις κάνουμε από το πόδι όπως θα γινόταν το μπαλονάκι, και να μπορούμε αυτό σε συνδυασμό με τα φάρμακα που σωστά ανέφερες πριν, δεν θα μπορούσε να γίνει πριν από λίγα χρόνια. Σήμερα είναι μια ρουτίνα, όχι μια πραγματικότητα απλώς, αλλά είναι μια ρουτίνα. Και προχωράει αυτό. Προχωράει και σε άλλες βαλβίδες. Ο στόχος είναι στην βαριά και σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια. Το όνειρό μας είναι να βρούμε έναν τρόπο που να βοηθάμε την καρδιά χωρίς να χρειαστεί μεταμόσχευση. Λέω και τα όνειρά μας τώρα. Αλλά ίσως έχει λίγο δρόμο ακόμα αυτό. Γίνανε πάρα πολλές προσπάθειες ανεπιτυχείς μέχρι τώρα, ή λίγο επιτυχείς που τις χρησιμοποιούμε, αλλά δεν έχουμε βρει μια λύση να μπορούμε κάποιον να τον κρατήσουμε χωρίς να χρειαστεί να κάνει μεταμόσχευση. Αυτά είναι με δύο λόγια τα νέα μας.
0: Χαριτολογώντας, επειδή αναφέρατε ότι ο καθηγητής δρούσε τότε το 70 και είπατε πολύ πρόσφατα, Τα κορίτσια μας δεν θεωρούν το 70 πρόσφατο, γιατί έχουν περάσει 55 χρόνια. Για εμάς μπορεί να είναι, γιατί κάπου εκεί γεννηθήκαμε, αλλά όντως πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε και είναι μια ιστορία αυτά της καρδιολογίας.
1: Και... Ναι, και είναι και αιχμή, γιατί και από το 1920 μέχρι το 1970 πέρασαν 50 χρόνια, αλλά τέτοια εξέλιξη δεν έγινε. Έτσι, αυτό είναι μια αιχμή, ένα πέταγμα της εξέλιξης από το 70 μέχρι το 2020, πολύ σωστά το επισημαίνεις, που δεν υπήρξε στην ιστορία της καρδιολογίας. Έτσι, μέχρι τότε ήταν τα πράγματα πάρα πολύ παθολογία, απλή, κλασική.
0: Φτάσαμε λοιπόν στο ξεπέταγμα και της καρδιολογίας προς τα εμπρός, την τελευταία δεκαετία θα έλεγα, και μιλάμε πλέον για την επεμβατική καρδιολογία, βάζοντας μία, θα έλεγα, ταφόπλακα στην παλιά καρδιολογία όπως την γνωρίζαμε, και βλέπουμε πλέον η ειδικότητα να μην είναι μόνο παθολογική, αλλά γίνεται και χειρουργική. Ο καρδιολόγος να μην είναι με τη γραβάτα και το κουστούμι όπως παλαιότερα, αλλά να είναι με τη στολή του χειρουργείου, έτοιμος για όλα, πραγματικά σαν να κάνει μία επέμβαση. Και γι' αυτό λέγεται επεμβατική καρδιολογία. Εδώ ακριβώς θα ήθελα να πούμε, γιατί είστε και ο διευθυντής του
1: Ημοδυναμικού. Να πούμε τμήματος. Λίγο για να μην αδικήσω ή να μην υποβαθμίσω. Η κλινική καρδιολογία, που θα πρέπει να είναι γνωστή σε όλους τους καρδιολόγους, δηλαδή δεν δικαιούμαι εγώ να πω, επειδή ασχολούμαι τα επεμβατικά, δεν ξέρω κλινική, είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ ευαίσθητος τομέας και έχει την μεγαλύτερη αξία από όλες τις υπόλοιπες υποειδικότητες της καρδιολογίας. Μην το υποβαθμίζουμε αυτό, γιατί εκεί θα γίνει η διάγνωση και η κατεύθυνση. Και αν δεν κάνουμε διάγνωση, αν κάνουμε λάθος διάγνωση, δεν θα πάρουμε κατεύθυνση, θα πάρουμε λάθος κατεύθυνση. Άρα η κλινική καρδιολογία αυτή τη στιγμή, και η οποία και αυτή προσπαθεί και αναπτύσσεται, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και δεν είμαστε πια μόνο με ένα ακουστικό. Σύγχρονα μηχανήματα, υπέρηχη, αξονική στεφανιογραφία, μαγνήτης που έχει μπει τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να βοηθήσει τον κλινικό για να δει τι ακριβώς συμβαίνει στη διάγνωση, για να δώσει τη σωστή κατεύθυνση. Αν θα πάει στα επεμβατικά, αν θα πάει στα αριθμιολογικά ή αν δεν χρειάζεται τίποτα. Άρα και εκεί δεν τη λέμε, εντάξει, μόνο αυτή είναι η παλιά συντηρητική καρδιολογία. Όχι, είναι η πιο σημαντική καρδιολογία, είναι η κλινική καρδιολογία. Το πιο σημαντικό που μας πειράζουν όλοι είναι το καρδιογράφημα. Και όχι τόσο το μηχάνημα του ενός εκατομμυρίου, που βέβαια σαφώς είναι κάτι σημαντικό, αλλά αν δεν κάνεις λάθος το καρδιογράφημα, δεν θα συμβεί τίποτα. Σήμερα είχα ένα περιστατικό πάρα πολύ σοβαρό, που είχε μια στένωση στελέχους και κινδύνεψε ο άνθρωπος να πεθάνει από ένα αίσθημα βάρους. Και επειδή είχε, λέει, και ένα βιχαλάκι, πήγε στον πνευμονολόγο. Συνήθως όλοι έρχονται στον καρδιολόγο για άλλα πράγματα, ήταν ένας από τους σπάνιους που πήγε στον πνευμονολόγο. Ο πνευμονολόγος λοιπόν, μόνο από το ιστορικό και το καρδιογράφημα που του έκανε, είπε κατευθείαν πόσο σημαντικό είναι η κλινική καρδιολογία. Έτσι, που την είχε ένας πνευμονολόγος. Και ήρθε ο άνθρωπος αμέσως και σώθηκε και δεν έπαθε και έμφραγμα. Όχι μόνο η ζωή του, αλλά δεν έπαθε και κάποια ζημιά. Άρα αυτό είναι έτσι πολύ σημαντικό, θέλω να το επισημάνω. Από την άλλη μεριά, η επεμβατική καρδιολογία σαφώς έχει δώσει λύσεις, έχει δώσει ανάσα, γιατί όχι μόνο άμεσα, αλλά και εύκολα. Δηλαδή, την άλλη μέρα πάμε στο σπίτι μας. Βάζουμε ένα βηματοδότη και την άλλη μέρα πηγαίνει στο σπίτι του. Κάνει ο αριθμιολόγος μια αριθμιολογική επέμβαση, σταματάει η αριθμία και την άλλη μέρα πηγαίνει στο σπίτι του. Ενώ η εγχείρηση που προσπαθούν και οι χειρουργοί να εξελιχθούν και να τις κάνουν λαπαροσκοπίες και τα λοιπά, αλλά ακόμα έχει κάποιο χρόνο ανάνυψης, έχει κάποιους μήνες πονάκια, το τραύμα, προσοχή στις λοιμώξεις, έχει άλλες επιπλοκές που εμείς τις γλιτώνουμε όλες αυτές. Άρα είναι και πολύ σημαντική παρέμβαση και πολύ πιο γρήγορη. Αρκεί βέβαια να είναι σε ένα αξιόπιστο κέντρο με κάποια εκπαίδευση. Στην Ελλάδα τώρα προσπαθεί και γίνεται μια τέτοια προσπάθεια να γίνονται εξειδικευμένα κέντρα, να γίνονται ομάδες που να συνεργάζονται μόνιμα μεταξύ τους οι καρδιολόγοι. Ονομάστηκε Heart Team αυτό, έχει νίκη στο νόμο του κράτους αυτό το χαρτί. Έχουμε κάνει και εμείς στο 424 μια πολύ ωραία χαρτί που είμαι και εγώ μέρος της. Με τα παιδιά εκεί είναι μια φανταστική δουλειά. Έχουμε κάνει περιστατικά που τα στείλαμε στο Υπουργείο και μας έχει δώσει την έγκριση να είμαστε. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο λοιπόν, γιατί σήμερα πια η δουλειά είναι τόσο εξειδικευμένη που πρέπει να είναι ομαδική, ο καθένας στον τομέα του, μπορούμε να έχουμε τόσο πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Να δούμε λιγάκι λεπτομερέστερα η επεμβατική καρδιολογία σε τι επεμβαίνει πραγματικά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον ασθενή σε ένα άλλο επίπεδο πλην του φαρμάκου.
1: Ναι, η επεμβατική καρδιολογία βασικά κάνει πράγματα καταρχήν που θα έπρεπε να γίνουν με εγχείρηση. Δηλαδή αν κάποιος έχει μια σοβαρή στένωση της αρτηρίας της καρδιάς, παλιά γινόταν bypass για να προσπεράσουμε αυτή τη στένωση και να πάει, η αίμα στην καρδιά. Σήμερα μπορούμε και αντί να βάλουμε το bypass να πάμε και να ανοίξουμε αυτή τη στένωση. Αυτό έχει προχωρήσει πάρα πολύ, να μπορεί να συμβαίνει και σε πιο σύνθετες βλάβες. Σοβαρή εξέλιξη των υλικών, σοβαρή εξέλιξη των φαρμάκων που υποστηρίζουν αυτή την επέμβαση. Μπορεί όμως σήμερα και πολύ μεγάλη επιτυχία να παρεμβαίνει σε δομικές καρδιοπάθειες. Δηλαδή, όπως κάναμε χθες στο 424, υπήρχε μία τρύπα στην καρδιά και θα έπρεπε τώρα αυτή η κοπέλα, γιατί είναι νεαρή κοπέλα, γιατί με αυτό γεννήθηκε, θα έπρεπε να πάει στο χειρουργείο, να ανοίξει ο θώρακας και να ράψει ένα πατς ο χειρουργός εκεί. Σήμερα με την επεμβατική καρδιολογία μπορέσαμε, περάσαμε μέσα από αυτή την τρυπούλα, βάλαμε μία ομπρέλα από τη μια και μία ομπρέλα από την άλλη και κλείσαμε την τρυπούλα αυτή χωρίς κανένα τραύμα και σήμερα πάει στο σπίτι της. Τους έκανε εντύπωση, με ρωτούσαν σήμερα θα φυγεί. Φεύγει σήμερα, δεν έχουμε κάτι άλλο, τελείωσε. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Δυστυχώς δεν είναι όλοι ασθενείς κατάλληλοι. Πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις για να μπορεί να γίνει. Η μεγάλη πλειοψηφία γίνεται. Υπάρχουν όμως και μερικοί άνθρωποι που θα πρέπει πάλι ακόμα να πάνε στο χειρουργείο. Δεν έχει εξαφανιστεί το χειρουργείο, αλλά όταν η πλειοψηφία των ασθενών μπορεί να βοηθηθεί, από αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης οι βαλβίδες, και αυτό είναι δομικές καρδιοπάθειες που μπορούμε να παρέμβουμε. Σήμερα η αορτική βαλβίδα είναι σε πολύ μεγάλη εξέλιξη, αλλά για τους μεγάλους ηλικία ασθενείς ακόμα, λόγω του υλικού. Μελέτες γίνονται εκεί. Και το μεγάλο κομμάτι επίσης της επεμβατικής καρδιολογίας, αλλά σαν ένα άλλο δωμάτιο, είναι και η αριθμιολογία. Οι αριθμιολόγοι που ασχολούνται μόνο με τις αριθμίες και την αντιμετώπιση τους, η οποία αντιμετώπιση τους είτε με κρύο είτε με θερμό καίνε τα καλωδιάκια, ας το πω απλά, φέρνουν το βραχυκύκλωμα και κάνουν τις αριθμίες. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί απεινιδωτής, έτσι ώστε κάποιος που παθαίνει συχνά ανακοπές να μην πρέπει κάποιος να τρέχει και να του κάνει απεινίδωση, αλλά από μέσα να γίνεται η βηματοδότηση και η απεινίδωση. Είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις αυτό για την παράταση αλλά και για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Σήμερα η επεμβατική καρδιολογία είναι κάτι το οποίο έχει φέρει να βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που το υποβαθμίζουν λίγο. Εντάξει, αφού είναι τόσο απλό, θα κάνω ένα μπαλονάκι και σταματάει να προσέχει την πρόληψη. Ένας συνάδελφος που κάναμε τη μητέρα του μπαλονάκι και πλαστική, όταν βγήκα έξω με άρπαξε λέγοντας «Τι μας φωνάζετε, Χριστιανέ μου, μην τρώτε και μην καπνίζετε και μην αυτά, σίγα το πράγμα, άσε με να φάω και να καπνίσω». Δεν είναι έτσι δυστυχώς, γιατί δεν καταφέρουν όλοι οι ασθενείς να φτάσουν στο νοσοκομείο, δεν καταφέρουν όλοι οι ασθενείς να διαγνωστούν, έχουμε αύξηση των ευνηδίων θανάτων δυστυχώς και αύξηση των εφραγμάτων και κυρίως σε νεότερες ηλικίες. Έχουμε πια 38, 42, 45, θυμάμαι πρόσφατα περιστατικά των προηγούμενων εβδομάδων. Άρα δεν είναι έτσι αστεία τα πράγματα. Από τη μια, ναι, έχουμε την ευκολία, αλλά από την άλλη πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά μέτρα.
0: Όλοι μας θυμόμαστε το Μπάρναρντ για την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς ή το Γιακούμπ σαν κορονίδες της επεμβατικής τότε καρδιολογίας, την ανοιχτή καρδιά, τις βαλβίδες κλπ. Έχει ξεπεραστεί αυτός ο μύθος? Δηλαδή αν αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν σήμερα θα ήταν απλά κάποιοι επεμβατικοί καρδιολόγοι.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ξεπεραστεί. Να, όπως είπα τώρα το σημερινό παράδειγμα, ο ασθενής αυτός που πήγε στον πνευμονολόγο και βρέθηκε να έχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Γιατί δεν έχουμε. Δηλαδή, χρειαζόμαστε και τους χειρουργούς. Είναι και ορισμένα πράγματα που δεν γίνονται. Όπως είπα πριν, πρέπει να υπάρχουν ακόμα κάποιοι όροι για να μπορεί κάποιος να κάνει επεμβατικά. Το 20%, το 30%, μπορεί το 70% να γίνεται, αλλά εκεί ακόμα χρειάζονται. Και εκείνη η πρωτοπορία της πρώτης καρδιάς άνοιξε το δρόμο, άλλαξε το σκεπτικό. Είπε, α, μπορεί να γίνει και αυτό, για να το σκεφτούμε, για να το ψάξουμε, για να το δοκιμάσουμε. Και έτσι προχωράμε και έτσι γίνεται η εξέλιξη. Και στα συνέδρια και σε εργασίες που κατεβαίνουν, πέφτουν ιδέες και προτάσεις πάνω σε πράγματα που μπορεί να μην το έχει σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί τώρα ότι θα πάρεις μια βαλβίδα και θα είναι συμπυκνωμένη αυτή η βαλβίδα, θα την πας εκεί στη θέση που θες να τη βάλεις, θα την ανοίξεις τη βαλβίδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα φύγεις εσύ από εκεί και θα μείνει μια καινούργια βαλβίδα, ολοκένουργια. Αυτό ήταν αδιανόητο στο γερό του Μπάρνετ. Από εκείνη την πόρτα όμως μπήκαμε, εκείνης της επέμβασης και φτάσαμε σήμερα εδώ. Και το επίτευγμα είναι παιδιών του Πολυτεχνείου που μπορούμε και το κάνουμε. Δεν είναι επίτευγμα κάποιων γιατρών, ας πούμε, που συνέβαλαν φυσικά και οι γιατροί και πρωτοποριακοί γιατροί και με ρίσκο γιατροί σε πολύ δύσκολα κέντρα. Αλλά αν δεν υπήρχαν τα παιδιά του Πολυτεχνείου να κάνουν αυτή την αρχιτεκτονική, αυτά τα υλικά, με αυτούς τους ειδικούς παράγοντες και όλα αυτά, και αυτό ακόμα συνεχίζεται. Γι' αυτό λέω είναι η αιχμή. Και γι' αυτό λέω σε αυτά τα 50 χρόνια γίνανε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 80. Που πρώτα έγινε η πρώτη στεφανιογραφία, μαζευόμασταν στο τζάμι να τη δούμε, εμείς ειδικευόμενοι, και σήμερα θεωρούμε ρουτίνα να βάζουμε βαλβίδες. Αυτό, 80-2020, έγινε πολύ γρήγορα σε σχέση με την προηγούμενη ιστορία μας. Δεν έχασε όμως την αξία η κλινική καρδιολογία και η πρόληψη. Αυτό είναι που κάνει εντύπωση. Και βλέπετε ότι σήμερα πιο πολύ βάρος δίνουμε στη διατροφή μας, στον τρόπο που κοιμόμαστε, στο να αθλούμαστε και όχι στο τι ποιότητα είναι το σύρμα και πόσους έλικες φέρει και όλα αυτά που συζητάμε εμείς στα συνέδρια. Η αξία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Η ζωή είναι τόσο πολύπλοκη αλλά και τόσο απλή, όπως είναι και η ζωή της καρδιάς. Μπορεί να μας προδώσει στο δευτερόλεπτο, στον ύπνο μας, αλλά μπορεί με τα δικά σας χέρια και τις ικανότητες να την επαναφέρουμε και να ζήσουμε και άλλα τόσα χρόνια από το επεισόδιο αυτό και μάλιστα ποιοτικά. Η αγωνία των ανθρώπων είναι ναι, η τεχνολογία βοήθησε εδώ, ναι, το φάρμακο έχει εξελιχθεί. Το θέμα είναι, μετά από αυτές τις επεμβάσεις, το βλέπουμε και λίγο νευρολογικά, νευροψυχιατρικά καλύτερα, μετά από τέτοιες παρεμβάσεις όπου η αντλία του σώματος από την οποία περνούν το αίμα, το οποίο θα διανεμηθεί στο σώμα αλλά και θα συλλεχθεί πίσω για να λειτουργήσει ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες και το λιποκορμί, στην αντλία της καρδιάς που επεμβαίνουμε σε αυτή την λεπτεπίλεπτη αρχιτεκτονική που ο Θεός μας χάρισε, είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι μετά από αυτές τις επεμβάσεις?
1: Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν θα ήθελα να σβήσω ένα μύθο που τον πίστευα κι εγώ. Η καρδιά δεν μας εγκαταλείπει ξαφνικά. Εμείς βιώνουμε, είτε σε γιατρία το βλέπω τον ασθενή, είτε ως ασθενής, αν κάποιος υποστεί που εύχομαι ποτέ, το ξαφνικό. Η αλήθεια δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι η καρδιά, όταν έχει κάποιο πρόβλημα, παλεύει και παλεύει χρόνια, όχι μέρες, όχι μήνες, παλεύει χρόνια να το λύσει, και όταν πια δεν μπορεί να τα καταφέρει, μας εγκαταλείπει. Στο πολύ φοβερό της και αξιοθαύμαστο αγώνα της, το μόνο μειονέκτημα είναι ότι δεν μας δίνει εύκολα σημάδια. Ή όταν μας δώσει σημάδια είναι πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό θα ήθελα να πω και αυτό το μήνυμα, που πολύ σωστή ερώτηση αυτή. Μέσα στην πρόληψη είναι και το συχνό check-up. Ανάλογα με την ηλικία θα πρέπει, με τη σειρά που πρέπει, κάθε 3 χρόνια, κάθε 5 χρόνια, κάθε 1 χρόνο στις μεγαλύτερες ηλικίες, να γίνεται η καρδιολογική εξέταση, γιατί η καρδιά είναι πολύ κυρίαρχο όργανο. Δεν θέλει να δώσει δικαιώματα, να μην ακουστεί τίποτα και δεν δίνει κανένα σύμπτωμα, ώσπου όταν βρούμε το πρόβλημα με σύμπτωμα, τα πράγματα να είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ή να μας φανεί ότι μας άφησε ξαφνικά. Έτσι. Άρα καρδιολογική παρακολούθηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει σε καλύτερες συνθήκες όταν γίνεται ψυχρά. Δηλαδή, δεν είμαστε σε κάτι επίγον. Δηλαδή, δεν είναι σε πανικό οργανισμός. Για παράδειγμα, όταν κάποιος περνάει ένα οξύ επεισόδιο φράγματος, είναι η αδρεναλίνη του αυξημένη, διότι είναι ταραγμένος. Άρα οι ανάσεις του είναι γρήγορες. Άρα η παλμή του είναι ταχύτατη, γιατί και το όργανο ισχυμεί. Αυξάνονται οι αιμοπιταλιακοί παράγοντες, γιατί προσπαθούν να κλείσουν το τραύμα και έτσι γίνεται θρόμβωση. Δηλαδή ο οργανισμός είναι σε μια τρομερή ταραχή. Το έντερο παραλύει για να μην απασχολεί, γιατί ο οργανισμός είναι σε alert. Και εμείς πρέπει να παρέμβουμε σε αυτόν τον ασθενή και να κάνουμε πράγματα. Ενώ όταν το βρούμε το πρόβλημα προληπτικά και το αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, ο οργανισμός είναι σε ηρεμία, μπορεί να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα με πολύ λιγότερες επιπλοκές. Άρα για μένα η καρδιολογική παρακολούθηση είναι το νούμερο ένα. Όχι ότι όποιος πάει στον καρδιολόγο σώθηκε, γιατί πολλοί άνθρωποι το νομίζουν και αυτό. Δεν είναι έτσι. Πιθανότητες, τις πιθανότητες ελαττώνουμε. Και αν μπορούμε να ελαττώσουμε το 80-90%, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δυστυχώς από την προσέλευση του κόσμου και από το πόσο προσέχει, είμαστε κάπου στο 50-60% της πρόληψης. Τώρα, σε εκείνους που ανανύπτουν ενός δυσάρεστου επεισοδίου, οι μελέτες δείξανε ότι οι ασθενείς που είχαν ιδιωτικά επαγγέλματα είχαν την πρόθεση και την τάση και κατάφεραν να ξαναγυρίσουν στη δουλειά τους και να δουλέψουν, γιατί το είχαν ανάγκη πως θα ζήσουν οι άνθρωποι και πηγαίνανε, γινόταν πολύ πιο δραστήριοι, σε σχέση με ανθρώπους που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι μέναν στο σπίτι, μπαίνανε σε μια νοοτροπία ότι έχω κάποια παραλυσία, είμαι καρδιοπαθής και πρέπει να είμαι στη γυάλα, και αποσύρονταν από τη ζωή, από δραστηριότητες και τέτοια πράγματα. Όσον αφορά τις συνήθειες, υπήρχε ένα μικρό ποσοστό που τα αλλάζει όλα. Για ένα χρόνο, όπως έδειξε η μελέτη. Αυτό το ποσοστό είναι μεγάλο για ένα χρόνο. Η υποτροπή ξαναγυρίζω στις παλιές μου συνήθειες. Εντάξει, βρε αδερφέ, έγινα καλά. Είναι επίσης μεγάλο ποσοστό. Και υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που και μετά την ανάνυψη δεν δίνει σημασία. Σου λέει απλά, δεν μπορώ, γιατρέ. Τώρα, τι κρύβεται από πίσω και τι παθολογία, δεν κάνει καμία προσπάθεια. Αλλά ο περισσότερος κόσμος έκανε αυτό που έκανε η μελέτη. Την άλλη μέρα θα κόψει το κάπνισμα και μπορεί μετά από 2 χρόνια να με το ξαναρχίσει. Και να πω πώς ήρθε. Πώς θυμήθηκα αυτά, πώς τι καλά που πέρασε εκεί που με έβαλε και το άναψα. Έτσι. Γι' αυτό λέω, εκεί θέλουμε και μια ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Και νομίζω ασχολούνται οι ψυχιατροί και οι ψυχολόγοι με αυτά τα θέματα. Η συμπεριφορά λοιπόν είναι αυτή. Όσοι έχουν ανάγκη δραστηριότητα γυρίζουν στη δραστηριότητα και πρέπει να γυρίζουμε στη δραστηριότητα, να το πω και αυτό. Στην όποια, ανάλογα με το περιστατικό, ανάλογα με τον ασθενή, όσο γίνεται περισσότερη κινητικότητα και όχι να κλειστούμε στο σπίτι μας. Εγώ είμαι καρδιοπαθής, δεν βγαίνω έξω. Εγώ είμαι καρδιοπαθής, δεν βγαίνω. Αυτό είναι λάθος, μας πάει πίσω, μας κάνει χειρότερα. Και στην άλλη ομάδα λέω ότι αφού έκανες που έκανες την αλλαγή, πώς θα γίνει να γίνει βίωμα να είμαστε στη συνέχεια. Και εγώ μαζί. Δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω. Έτσι. Και εγώ το νιώθω αυτό. Το λέω τώρα. Και μια και βρεθήκαμε, άντε γιορτή είναι. Έτσι. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το ερμηνεύσει καρδιολόγος.
0: Ο κύριος Ηρακλής βάλεται από την οικογένειά του να κόψει το κάπνισμα και να κάνει εξετάσεις. Το σκέφτεται. Φοβάται. Θα πιστεί κάποια στιγμή. Και αν κόψει το τσιγάρο σήμερα, πότε θα νιώθει ασφαλής ότι ο οργανισμός του έχει καθαρίσει από αυτό και δεν αποτελεί πλέον παράγοντα κινδύνου?
1: Ναι. Καταρχήν να πω ότι δεν θα πρέπει να βάλετε. Και όσοι το κάνουν αυτό, να το σταματήσουν. Κυρίως οι σύζυγοι που νοιάζονται πιο πολύ για τον σύζυγό τους, γίνονται αστυνομία. Τι κάνεις εκεί πίσω, γιατί βγήκες στο μπαλκόνι? Είναι λάθος, θα κάνει διπλάσια. Δεν ξέρω ποια ψυχολογία είναι αυτή, δεν ξέρω πώς λειτουργεί, αλλά το έχω δει στο ιατρείο. Ο άνθρωπος αυτός θα κάνει διπλάσια. Η υποστήριξη είναι να μην το κάνεις καθόλου θέμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη. Τη μόνη παρένεση είναι για δες το, μπορείς να κάνεις κάτι με αυτό, Ηρακλή. Εσύ, εγώ απλά το ρωτάω σαν σύζυγό σου ή σαν παιδί σου, λοιπόν, εσύ. Το άλλο που θέλω να πω και να περάσει και αυτό ως μήνυμα είναι ότι μπορεί κάποιος καπνιστής να πει ότι δεν θέλω να το κόψω. Το ακούω συχνά αυτό. Δεν θέλω να το κόψω. Οκ, μην το κόβεις. Κάνε μία δοκιμή. Δες πως είναι μία μέρα και μετά ξανακάπνισε. Και άμα δεις, κατέγραψε την αυτή την ημέρα και μετά κάτω για τρεις μέρες. Εντάξει, για τρεις μέρες πες δεν θα καπνίσω. Μεθαύριο όμως θα καπνίσω. Γιατί είναι ψυχολογική βοήθεια αυτό. Αν του πεις ποτέ ξανά, το νιώθει ότι είναι κάτι πολύ βαρύ και ότι πως εγώ δεν αντέχω. Όταν είναι για 2-3 μέρες και πάρα πολλοί έχουν δει τρομερή διαφορά. Γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι η διαφορά φαίνεται άμεσα. Φαίνεται στα 24 ώρα. Και εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι χρόνια. Έλα, μωρέ, έχω μπροστά μου τώρα μετά από πόσο χρόνο το κόψω. Αλλά είναι κάτι που γρήγορα μεταβάλλεται. Άρα που σημαίνει ότι το βάρος ήταν μεγάλο. Σαν να του παίρνεις κάποιο ένα μαξιλάρι που ήταν 40 κιλά στην πλάτη να σου βάλει και του λες για ανέβα τώρα στον τρίτο όροφο και φεύγει και πετάει στον τρίτο όροφο. Από αυτά συνήθως τα προσωπικά βιώματα πολλοί πείθονται και το αλλάζουν ή τουλάχιστον φεύγουν από τη φωτιά, φεύγουν από το κάπνισμα του τσιγάρου και πάνε σε υποκατάστατα νικοτίνης. Από εκεί και μετά υπάρχουν ειδικά ιατρία που πιστεύω ότι βοηθούν πολύ οι άνθρωποι εκεί, οι διακοπής καπνίσματος. Και επίσης λέω στον κόσμο: Οκ, μην το κόβεις, δεν θέλεις, σου αρέσει πάρα πολύ. Πάνε εκεί, δες, κάνε μια ερώτηση από περιέργεια. Για να δεις. Και άμα θες, πειραματίσου. Όταν έχεις χρόνο και όταν είσαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, εσύ. Σου λέω: Αχ, τώρα γιατρέ, έχω στεναχώριες. Αχ, τώρα δεν κοιμάμαι καλά. Αχ, τώρα να τελειώσω εκείνο και μετά. Οκ, δεν θέλουμε αστυνομία. Εγώ αυτό έχω καταλάβει, δεν είμαι ψυχίατρος, αλλά έχω καταλάβει ότι η αστυνομία μας κάνει χειρότερα. Και η γνώση και το βίωμα είναι αυτό που μπορεί να μας δώσει την βοήθεια να το ξεπεράσουμε. Το ίδιο ισχύει και με τη διατροφή. Το ίδιο. Όχι, δεν θα τρώσω εκείνο και δεν θα τρώσω το άλλο. Την άλλη μέρα θα βγω να πάρω την πάστα κατευθείαν. Να δεν θα το έκανα, αν δεν με είχαν υποαστυνόμευση. Το ίδιο είναι και εκεί. Πειραματίσου, δες, προσπάθησε. Χωρίς υποσχέσεις. Αύριο θα ξαναφάς κανονικά. Αλλά για δες τώρα πως είναι να μην φας 12 ώρες. Δεν μην φας 12 ώρες. Δεν τρώμε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες χρειαζόμαστε. Δεν τρώμε. Όπως δρώμε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες κοιμόμαστε. Ο κύκλος που λέγαμε. Για δες πως θα είσαι. Και βιώνοντας το αυτό, βλέποντας τις εξετάσεις σου, το check-up, παίρνοντας την πληροφορία, παίρνεις και τις αποφάσεις. Αυτά τα εργαλεία έχουμε μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν εσείς θα βρείτε κάτι πιο βοηθητικό, πέρα από τα βιολογικά και ψυχολογικά, να βοηθηθεί ο κάθε ασθενής. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, σε αυτό το επίπεδο.
0: Πηγαίνοντας στο άλλο άκρο, ο παππούς Σωτήρης, έχοντας ένα επεισόδιο προλιποθυμικό, εκείνη την ώρα του ήρθανε όλα στο μυαλό, όπως και η απώλεια της μητέρας του με κάποιο συθαχικό ιστορικό που είχε, και με αγωνία έψαχνε ένα καλό καρδιολόγο, ο οποίος και του πρότεινε μια στεφανιογραφία. Από εκεί και ύστερα, αυτή η ομάδα των ασθενών, πώς τη διαχειριζόμαστε?
1: Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι καθημερινό, είναι ρουτίνα, είναι το σκεπτικό της ιατρικής, τι συμβαίνει, ποια είναι η παθοφυσιολογία, γιατί να συμβαίνει αυτό, ποια είναι η διάγνωση δηλαδή, και ανάλογα με τη διάγνωση είναι η αντιμετώπιση. Σε κάποιον ο οποίος κάνει λιποθυμικά επεισόδια, εμείς καρδιολογικά δεν σκεφτόμαστε πρώτα το πιο πιθανό, όπως θα έλεγε ένας λογικός άνθρωπος, αλλά σκεφτόμαστε πρώτα το πιο επικίνδυνο και θέλουμε να βγάζουμε από το μυαλό μας ένα-ένα από τα πιο επικίνδυνα, κι ας μην είναι τα πιο πιθανά, γιατί είμαστε πιο ήρεμοι μετά, ότι αφού δεν έχει αυτό το πιο επικίνδυνο πάμε στο επόμενο. Επομένως, ένας ηλικιωμένος ασθενής, ο οποίος μπορεί να έχει κάποιους παράγοντες κινδύνου και κάνει λιποθυμικό επεισόδιο, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούμε είναι μήπως παίρνει κάποιο φάρμακο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν φάρμακα και μήπως το φάρμακο αυτό του έκανε κάποια υπεραντίδραση. Καμιά φορά τα μπερδεύουν και όλα τα φάρμακα και παίρνουν και μια διπλάσια τέτοια, να συνέβη από εκεί. Αυτό εύκολα μπορούμε να το διαπιστώσουμε και αν έχουμε κάποια υποψία, αποσύρουμε το φάρμακο και το βλέπουμε πώς είναι. Αλλά Δεν πάμε μετά να πούμε, μπορεί να έκανε ένα λιποθυμικό επεισόδιο που κάνει κάθε άνθρωπος. Αυτό είναι το λιγότερο επικίνδυνο, το βάζουμε τελευταίο. Μα αυτό είναι το πιθανότερο. Άστο, είναι τελευταίο. Ψάχνουμε να δούμε πώς τυχόν απειλείται από κάποια στένωση, από κάποιο έμφραγμα και από κάποια ανακοπή. Γι' αυτό και συνιστά ο γιατρός τους να κάνουν μια στεφανιογραφία, να το δούμε με τα μάτια μας αν υπάρχει αυτό και αν όχι να βγει από εκεί. Δευτερευόντως μπορεί να κάνει κάποια αριθμία που δικαιούται στην ηλικία του. Όπως για παράδειγμα μια κολπική μαρμαριγή. Που δεν είναι τόσο επικίνδυνη όπως το έμφραγμα, αλλά έχει τους κινδύνους της. Κίνη με εγκεφαλικά, με θρόμβους. Επομένως, αμέσως μετά θα γίνει μια διερεύνηση με κάποιο χόλτερ που τον παρακολουθεί ένα 24ωρο, ένα μηχάνημα που φοράμε, για να δούμε πώς είναι στη διάρκεια της δραστηριότητάς του, όταν ξεκουράζεται, όταν κοιμάται και αν συμβαίνει κάποια αριθμία που, αν χρειαστεί, μπορούμε να πάρουμε μέτρα από φαρμακευτικά μέχρι συσκευή, μέχρι επεμβατικής καρδιολογίας που λέγαμε πριν, να κάνει δηλαδή ablation, να πάει να το κάψει και να φύγει αυτή η αριθμία. Και μετά θα φτάσουμε στο λιποθυμικό επεισόδιο της παρασυμπαθητικοτονίας. Γιατί πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι, όταν πάνε να ουρήσουν για παράδειγμα και αδειάζει ξαφνικά η κίστη τους, γίνεται μια παρασυμπαθητικοτονία, υπερισχύει το παρασυμπαθητικό κάνει βραδικαρδία και υπόταση, τα αγγεία τους δεν είναι και τόσο λαστιχένια όπως είναι του νεαρού ατόμου και κάνουν λιποθυμικό και πέφτουν κάτω και μπορεί να χτυπήσουν και το κεφάλι και να φανεί σοβαρό, ενώ είναι μια απλή παρασυμπαθητικοτονική λιποθυμία. Με αυτόν τον τρόπο σκεφτόμαστε, απλά.
0: Έρχεται όμως η γιαγιά Ελισάβετ και λέει: πού πας να κάνεις μια τέτοια εξέταση? Εδώ ξέρουμε ότι στη φωνιογραφία μπορεί να πεθάνεις εκεί πέρα, να έχεις επιπλοκές, να μην είσαι ανάπηρος, να πάθεις εγκεφαλικό. Καλύτερα έτσι και να είμαστε μαζί παρά να σε χάσω έτσι ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Σε αυτές τις δοξασίες, γιατί υπάρχουν.
1: Υπάρχουν βέβαια
0: και αυτοί οι μύθοι. Τι απαντούμε?
1: Δεν είναι ακριβώς. Οι άνθρωποι έχουν ένα δίκιο, γιατί όταν πρωτοξεκίνησαν οι στεφανογραφίες ως καινούργιες, καταρχήν δεν είχαμε τα υλικά που έχουμε σήμερα. Δεν είχαμε την τεχνολογία που έχουμε σήμερα. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλο ελάττωση των επιπλοκών της εξέτασης. Δεν γνωρίζαμε όμως μια πολύ βασική γνώση, ότι η στεφανογραφία εξαρτάται. Η επικινδυνότητά της εξαρτάται από την πάθηση που έχει από κάτω. Ένας ασθενής δηλαδή που δεν έχει τίποτα και είναι φυσιολογικά τα αγγεία του, η στεφανιογραφία είναι σχεδόν τίποτα. Λέω σχεδόν γιατί στην ιατρική ποτέ δεν είναι μηδέν, τσιμπάς αρτηρία, μπορεί να ματώσει, τέτοια πραγματάκια επιπλοκές. Άρα σχεδόν μηδέν οι επιπλοκές. Ενός ασθενής, σαν και αυτό που έκανα σήμερα που ήρθε από τον πνευμονολόγο, που έχει πάρα πολύ σοβαρή νόσο, η στεφανιογραφία μπορεί να οδηγήσει σε ευνίδιο θάνατο. Και θα πει κάποιο. Φυσικά, καλοπροαίρετα άνθρωπος που δεν είναι ειδικός, να πήγε ο άνθρωπος, έκανε στεφανιογραφία και πέθανε. Δυστυχώς δεν πέθανε από τη στεφανιογραφία. Πέθανε γιατί είχε μια πάρα πολύ σοβαρή νόσο. Σήμερα, βέβαια, έχουμε λατώσει με την εμπειρία αλλά και με τα υλικά που είπα για τη ανάπτυξη, σχεδόν στο μηδέν εκείνα τα περιστατικά που συνέβαιναν παλιά. Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα σχεδόν όλα, σχεδόν. Στη στιγμή έρχεται τώρα ένα στα τελευταία 20 χρόνια αντιμετωπίζονται μέσα στο εργαστήριο όλες οι ανακοπές, όλα τα καρδιολογικά προβλήματα, οποιοδήποτε έμφραγμα μπορεί να ξεκινήσει μπροστά που να προκαλέσει ανακοπή, ό,τι επιπλοκεί μέσα από το εργαστήριο, σχεδόν στο 99%, κάτι που δεν συνέβαινε στην αρχή. Επομένως εκείνη η κάπως σωστή αντίληψη για τι συνέβαινε, είχαν δίκιο οι άνθρωποι, έχει ξεπεραστεί και σήμερα πάει και στο ανάποδο. Φύγαμε από το «πού πας βρε παιδάκι μου, εγώ είχα ένα...» Λένε «πάνε κι εσύ, ένα μπαλονάκι με έκανε και σήμερα να κοίταξε ανεβαίνω το βουνό». Και έρχονται και τους εξηγούμε «όχι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, έλα εδώ να δούμε», γιατί «έλα γιατρέ, κάνε και εμένα». Αρχίζουμε και περνάμε στην άλλη όχθη.
0: Το emoji, σύγχρονο κορίτσι, βλέποντας το κινητό, έχει διάφορες παραλλαγές της καρδιάς σε διάφορα σχήματα για να τα χρησιμοποιήσει. Για τον καλό της, για τον πατέρα της, για τη μητέρα της. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ακόμα και τα γλυκά συσχήματα καρδιάς. Το καρδούλα μου είναι μια δήλωση, θα έλεγα αφοσίωσης και ένωσης. Τελικά, σήμερα αποδείξατε ότι αυτό το υπερπολίτιμο όργανο για την ζωή μας, γιατί νομίζω ότι αν δεν σταματήσει η καρδιά, δεν σταματάει και η ζωή, έχει συνδεθεί τόσο γλυκά μεν στην κοινωνική μας ζωή και ιδιαίτερα των νεοτέρων αγοριών και κοριτσιών, αλλά και τόσο πικρά στην ζωή των ανθρώπων, όχι των ηλικιωμένων θα έλεγα, στις μέσες ηλικίες που χάνονται άμεσα, αθλητών, ανθρώπων που έχουν μια άλλη ζωή, χρησιμοποιούν άλλες ουσίες να χάνονται στο δευτερόλεπτο, και με τους ηλικιωμένους ανθρώπους που ταλανίζονται από τις διάφορες καρδιοπάθειες, χρησιμοποιώντας και μακροχρόνιες φαρμακευτικές αγωγές αλλά και παρεμβάσεις. Μέσα σε αυτή την ιστορία που είπατε ότι έκανε άλματα η καρδιά, τέτοια άλματα που θα ζήλευε ο κάθε άλτης ύψους, και θέτει σήμερα να την προσδιορίσετε σε μια άλλη διάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να δώσουμε έτσι δύο απλά μηνύματα για να γλιτώσουμε πολύ περίπλοκα προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο γιατρός της καρδιάς μας, ο γιατρός που εξασφαλίζει την ζωή μας.

Κεφάλαιο τρίτο. Τι ούν το περισσόν του Ιουδαίου ή τι η ωφέλεια της περιτομής? Πολύ κατά πάντα τρόπον. Πρώτον μεν γάρ ότι επιστεύθησαν τα λόγια του Θεού. Τι γάρ ή η πίστη σαν την ες? Μη η απιστία αυτών την πίστην του Θεού καταργήσει? Μη γέννητο. Γινέστο δε ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης, καθώς έγραπτε, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ή δε η αδικία ημών Θεού δικαιοσύνην συνίστηση, τι ερούμεν, μη άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργήν, κατά άνθρωπον λέγω, μη γέννητο, επί πώς κρινεί ο Θεός τον κόσμον, ή γάρ η αλήθεια του Θεού εν το αιμό ψεύσματι επερίσευσεν εις τη δόξαν αυτού, τι έτικα εγώ ως αμαρτωλός κρίνομαι και μη καθώς βλασφημούμεθα και καθώς φασίτινες ημάς λέγειν ότι ποιήσομεν τα κακά ή να έλθει τα αγαθά. Ον το κρίμα ένδικον έστι. Τι ούν προεχόμεθα, ου πάντως προητιασάμεθα γάρ Ιουδαίους.

και έστη φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών. Είδαμε δε ότι όσα ο νόμος λέγει, τις εν τον νόμο λαλεί. Είναι απάν στόμα φραγή και υπόδικος γέννηται πας ο κόσμος του Θεό, διότι εξ έργω νόμου ου δικαιωθήσετε πάσα σάρξ ενώπιον αυτού, διαγάρ νόμου επίγνωσης αμαρτίας. Νινί δε, χωρίς νόμου δικαιοσύνη Θεού πεφανέρωτε, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δε Θεού, διαπίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας. Ουγαρέστη διαστολή, πάντες γαρήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Δικαιούμενη, δωρεάντι αυτού χάριτη, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Ον προέθετο Θεός, ηλαστήριον δια της πίστεως εν το αυτού αίματι. Εις ένδειξην της δικαιοσύνης αυτού δια την πάρεσιν των προγεγονότων αμαρτημάτων εν διανοχή του Θεού, προς ένδειξην της δικαιοσύνης αυτού εν τον ίν καιρό, εις το είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα τον εκπίστεως Ιησού. Πούν η καύχησης εξεκλείστη δια ποιου νόμου των έργων, ουχή, αλλά δια νόμου πίστεως. Λογιζόμεθα ούν πίστη δικαιούστε άνθρωπον χωρίς έργο νόμου. Ή Ιουδαίων ο Θεός μόνον, ουχή δε και εθνών. Ναι και εθνών, επίπερ εις ο Θεός ως δικαιώσει περιτομήν εκ πίστεως και ακροβιστίαν δια της πίστεως. Νόμον ούν καταργούμεν δια της πίστεως μη γέννητο, αλλά νόμον ιστόμεν.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Ποιο είναι λοιπόν το πλεονέκτημα του Ιουδαίου ή ποια η ωφέλεια της περιτομής? Μεγάλη από κάθε άποψη. Πρώτον, ότι τα λόγια του Θεού εις αυτούς είναι εμπιστευμένα, διότι τι σημασία έχει αν μερικοί έγιναν άπιστοι? Μήπως η απιστία τους μπορεί να καταργήσει την αξιοπιστία του Θεού? Όχι βέβαια. Ας αναγνωριστεί ότι ο Θεός είναι αληθής και κάθε άνθρωπος ψεύτης, καθώς είναι γραμμένον, δια να αποδειχθείς δίκαιος εις τα λόγια σου και να νικήσεις όταν σε κρίνουν. Αλλά αν η αδικία μας αναδεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, τι θα συμπεράνουμε? Μήπως είναι άδικος ο Θεός όταν επιφέρει την οργή? Κατά ανθρώπινον τρόπον ομιλώ. Όχι βέβαια, διότι τότε πώς θα είναι δυνατόν να κρίνει ο Θεός τον κόσμο? Εάν δια του ψεύδους μου η αλήθεια του Θεού κατεδείχθη μεγάλη προς δόξαν του, γιατί ακόμη κατακρίνομαι ως αμαρτωλός? Και γιατί να μην κάνουμε το κακό δια να έλθει το καλό, όπως μερικοί μας συκοφαντούν ότι τάχα εμείς λέμε? Αυτή είναι άξια της καταδίκης των. Τι συμπέρασμα λοιπόν βγαίνει? Έχομεν εμείς οι Ιουδαίοι υπεροχήν? Καθόλου, διότι κατηγορήσαμεν ήδη και τους Ιουδαίους και τους Έλληνας ότι είναι όλοι υπό την αμαρτία, καθώς είναι γραμμένον. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας, δεν υπάρχει κανένας συνετός, δεν υπάρχει κανένας που να ζητεί το Θεό. Όλοι παρεξέκλειναν, συγχρόνως εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει κανένας που να κάνει το καλό, δεν υπάρχει ούτε ένας. Τάφος ανοιχτός είναι ο λαρυγκάς τους, με τη γλώσσα τους ήσαν δόλοι, φαρμάκια από οχές είναι κάτω από τα χείλη τους. Το στόμα τους είναι γεμάτο κατάρα και πικρία, τα πόδια τους τρέχουν γρήγορα για να χύσουν αίμα. Καταστροφή και δυστυχία είναι εις το δρόμο τους και τον δρόμο της ειρήνης δεν εγνώρισαν. Δεν υπάρχει φόβος Θεού εμπρός στα μάτια τους. Γνωρίζομεν δε ότι όσα λέγει ο νόμος τα λέγει σε εκείνους που είναι υπό τον νόμον, δια να βουλωθεί κάθε στόμα και όλος ο κόσμος να γίνει υπό

όδικος στον Θεό, διότι κανείς άνθρωπος δεν θα δικαιωθεί εμπρός του επειδή ετήρησε τον νόμο. Ο νόμος φέρει μόνον την συνέστηση αμαρτίας. Αλλά τώρα ήλθε εις φως δικαίωσης ανεξαρτήτως νόμου, η οποία μαρτυρείται από τον νόμο και τους προφήτας, δικαίωσης εκ μέρους του Θεού δια της πίστεως εις τον Ιησού Χριστόν, διόλους και εις όλους που πιστεύουν. Δεν υπάρχει διάκρισης, διότι όλοι αμάρτησαν και στερούνται της Θείας Δόξης και παίρνουν την δικαίωση δωρεάν με την χάρη του δια της λυτρώσεως που έγινε δια του Ιησού Χριστού, τον οποίον ο Θεός προώρησε να είναι διαμέσου της πίστεως το όργανο εξυλασμού δια του αίματός του, και τούτο δια να φανεί η δικαιοσύνη του Θεού, επειδή είχε παραβλέψει τα αμαρτίας του παρελθόντος εις την περίοδο της ανοχής του, δια να φανεί η δικαιοσύνη του εις τον παρόντα καιρόν, ώστε να είναι δίκαιος και συγχρόνως να δικαιώνει εκείνον που πιστεύει εις τον Ιησούν. Πού είναι λοιπόν η καύχησης? Απεκλείστη. Με ποιον νόμον? Τον νόμο των έργων? Όχι, αλλά με τον νόμον που απαιτεί πίστην. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται με την πίστην χωρίς τα έργα του νόμου. Νομίζετε ότι ο Θεός είναι Θεός των Ιουδαίων μόνον? Δεν είναι και των εθνικών? Ναι, και των εθνικών, αφού είναι, ένας είναι ο Θεός. Αυτός θα δικαιώσει τον περιτιμημένον δια της πίστεως και τον απερίτμητον δια της πίστεως. Καταργούμε λοιπόν τον νόμο δια της πίστεως? Μη γέννητο. Τουναντίον ανορθώνουμε τον νόμον.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε Επίσκεψη και Ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ το ύπνο εξανιστάμενος ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ήγεράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνώς γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό προς τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθαν οι γάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
2: Μακάρια μου μίαν οδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανεωδή μου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτο. Εν το συντορέσω, οδηρεσκήσω και κατανοήσω το σωδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψουν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνει, επικατάρατοι εκκλίνοντε από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθεσαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλο σου ειδωλέσχει εν τη δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη, η ψυχή μου ζήσουν με κατά το λόγο σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσου εν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, εμή με κατεσχήνης. Οδόν εντολός σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα εντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδή ζωσίμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εις κοινόμεν. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προς τα συντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η κτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν μη οι φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδελεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχείς συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δεού και εγκατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι εφθαλμοί μου επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα εις σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύησαι εσύ, Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκε ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύποντες με εκ των αματηρίων σου ούκε εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδεληξάμιν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξοντα τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Ιδίου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, η δου ονυμφίω σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνεκ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε εμήν αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Ει να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείον νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστειν αριθμός. τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλλην, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξει οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξει ουδέη πνώση οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέη εις ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νήσθητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνηστής των αναμειών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχήσω, μαν ρηστεί με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτωσε σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: ενέθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

εις πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,

0: Δώσε ελπίσιμο δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονών. Τον ημίν. Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματαίου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε

0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτας ηκεσία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμόν σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Που και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθη νέο τέλου, όλη την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμη, ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων. Και ούκ έστιν ίασις εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας.

Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και στον αγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ουκ οίκουον και ως ιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ είσαι ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον, μη ποτέ επιχαρώσει μη ευθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου, επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε ευθρή μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαπε μου, πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαπε μου, πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εισάξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστηκα κόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθετώ με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθετώ με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προς Ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσκον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα
και ενοικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρινεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν εμέ, επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν ιδρώσει, ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθυσον νυκτιρμό σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με εσύ διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αντικειωθήσεν τη συλλόγη σου και νικήσεις εντοκρινές θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με εισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχεων αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίεσιν και προσύνην αγαλιάσονται έως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσης τις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ερεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη ανταλέλεις επ' εμού. Απόδες με την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως το σωδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείρι μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου Μόσχους.

Αμήν. Εν ασκήσει πρώτερον ευαρεστήσας Κυρίω, εν αθλήσει ύστερον αυτόν εδόξασες Πάτερ. Τούτου γάρ την Παναγίαν τιμών εικόνα, ίσχυνας οικονομάχων άθεων δόγμα, δια τούτος ετοιμόμεν ως Θεού φιλονθίε Θεόφιλον.

Άνθος Θείο νεκρίζεις ευλάστη σας, ευσεβούς και Αγίας μακάριε, και Θεό ολικός ενητένη σας, εκπαιδός θεολείπτο φρονήματι. Και τα πάντα κατά λοιπόν κατοικολούθησας Χριστό, αγγελικήν ζηλώσας ζωήν, εμφρονήσε τελεία αληθώς. Και υπέρ της εικόνος αυτού, καλός αθλήσας, ασεβούς βασιλέως δίλεξα στο φρόνημα, και πολυτρόπους βασάνους, εθνητός αρκείο υποστάς, την αυτού η κύρος σας μάταιον δύναμην, ορθοδοξίας του σθένος, λαμπρός εκφαίνων και παρακυρίου αξίους δε δόξασε. Δια τούτος ετοιμόμεν, ως Θεού φίλων θεία Θεόφιλε.

τη Δευτέρα του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού. Και αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιωστίνης της Παρθένου. Ο Άγιος Νεομάρτης Γεώργιος, ο Ιστοκαραντζασού μαρτυρίσας, εν έτη 1794 ξηφιτελιούται. Τες αυτών Αγίας Πρεσβείας ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και συ τη δόξα να αναπέμπουμε εν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγινήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασυμπήγη ζωής, εν το ποτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γενώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτην αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς καθάπερ, ηλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου στον αιώνα, τέργα των χειρό σου μη παρήδης. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δίτες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

επισκέψεω συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν διαδελφών.

και καλλιεργούντον εν το Άγιο και πανσέπτονα ο τούτο, κοπιόντον, ψαλόντον και υπέρ του περιεστόντος λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και

0: Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στρεώσε Κυρίος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιαρών στην Διαγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σου φνημάς.
1: Την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και ενδοξωτερά συγκρήτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεό λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Πατεράκι ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίες Δημητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Θεοφίλου του Ομολογητού, ου και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει Χριστός σε εμάς, ως αγαθός φυλά.

0: Φίλοι μας, χαίρετε. Σήμερα 2 Οκτωβρίου είμαστε έτοιμοι να σας ενημερώσουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.
1: π.Χ. 322. Πεθαίνει ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης. Ήταν μαθητής του Πλάτωνα και είχε χρηματίσει και παιδαγωγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για χάρη του οποίου κατέγραψε τα ομηρικά έπι. Ανταμείφθηκε από τον βασιλιά Φίλιππο τον Δεύτερο, ξαναχτίζοντάς του τη γενέτειρά του πόλη, Στάγυρα. Πρώτος αυτός εφάρμοσε την εμπειρική έρευνα και τη συγκέντρωση υλικού στις φυσικές και στις κοινωνικές επιστήμες. Το έργο του είναι πολύπλευρο και θεωρείται ο θεμελιωτής της επιστημονικής έρευνας. Επίσης, έμεσα, αλλά με σαφήνεια, επανέφερε την ιδέα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με το συλλογισμό «Από τη στιγμή που δικαίωμα όλων είναι να μετέχουν στα κοινά ως άρχοντες, είναι ανάγκη όλοι να εκπαιδεύονται, να μορφώνονται». Γνωστά έργα του είναι «Πολιτικά, φυσικά», «Πολιτικά, φυσικά», «Ηθικά νοικομάχια», «Οικονομικά», «Περί ουρανού», «Μετεωρολογικά», «Ποιητική», «Ρητορική». Υπήρξε επίσης και ο πρώτος βιολόγος, καθώς πρώτος αυτός κατέγραψε τα είδη των όντων.
0: π.Χ. 1869. Γεννιέται ο Ινδός ηγέτης Μαχάτμα Γκάντι. Σπούδασε δικηγόρος και υπερασπίστηκε τα δίκαια των χιλιάδων Ινδών στη Νότια Αφρική, αρχίζοντας έτσι την εθνική του δράση. Η θεωρία του περί αποφυγής της βίας είναι το βασικό στοιχείο της διδασκαλίας και κεντρικός άξονας όλων των ενεργειών του. Πέρασε τα Ινδικά σύνορα και έγινε παγκόσμιο σύμβολο. Το 1930 οργάνωσε το πρώτο μαζικό κίνημα αντίστασης κατά των Άγγλων, την περίφημη Πορεία του Αλατιού, που έγινε για να δηλωθεί αντίθεση στη βαριά φορολογία. Με συνεχείς αγώνες και απεργία πείνας κατάφερε να ανεξαρτοποιηθεί η Ινδία από την Αγγλία το 1947. Οι Ινδοί τον ονόμασαν Μαχάτμα, που σημαίνει μεγαλόψυχος.
1: π.Χ. 1910. Σαν σήμερα καταγράφεται στο Μιλάνο η πρώτη σύγκρουση αεροσκαφών.
0: π.Χ. 1911. Δολοφονείται από τους Τούρκους ο Μητροπολίτης Γρεβενών Εμιλιανός.
1: π.Χ. 1914. Ο Σπύρος Σπυρομήλιος κηρύττει την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, ενώ ο Βενιζέλος δηλώνει στη Βουλή. Η προέλαση του στρατού έχει χαρακτήρα αστυνόμευσης. Στα τέλη Οκτωβρίου όμως, όλη η Βόρειος Ήπειρος βρισκόταν στα χέρια του.
0: π.Χ. 1922. Αρχίζει η εκένωση της Ανατολικής Θράκης από τον ελληνικό πληθυσμό. Σε μια ατέρμονη, εξαντλητική πορεία, ο χριστιανικός εκείνος πληθυσμός πλημμυρίζει τους δρόμους προς τη Μακεδονία. Τον υπολογίζουν σε 250.000. Η κύρια φάλαγγα που περνά τον Εύρο έχει μήκος 20 μίλια. Αραμπάδες που τους έρνουν γελάδια και βουβάλια και τους ακολουθούν εξαντλημένοι άνδρες, γυναίκες και παιδιά με μπαντανίες πάνω στα κεφάλια τους.
1: π.Χ. 1957. Πεθαίνει ο Νίκος Καζαντζάκης.
0: π.Χ. 1990. Μετά από πολλές δεκαετίες, η θρησκευτική λατρεία είναι ελεύθερη στη Ρωσία.
1: 1991. Πεθαίνει ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος ο Πρώτος. Δεν είχε επιδιώξει ούτε καν διανοηθεί να ανέλθει στο μαρτυρικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Αναδέχτηκε όμως την κλίση του Θεού με υπακοή και ταπείνωση. Οι Τούρκοι πανηγύριζαν γιατί νόμισαν ότι πέτυχαν να αποκλείσουν από την αρχιερατεία ικανότερούς του. Αλλά ο Δημήτριος ο Πρώτος απεδείχθη ικανότατος ιακοστρόφος και ανεδείχθη σε θρησκευτικό ηγέτη παγκοσμίου αναγνωρίσεως και ακτινοβολίας, χαρίς στην αποστολική λιτότητα, σαγηνευτική απλότητα και το γοητευτικό μεγαλείο του. Υπήρξε ο πρώτος μετά την άλωση του 1453 Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως που ταξίδευσε σε Ανατολή και Δύση παρά την έντονη δυσφορία και παρασκηνιακές δυσκολίες των Τούρκων. Ως προκαθήμενος της βασιλεύουσας της Ορθοδοξίας έδειξε ότι το Βυζάντιο ιτήθηκε τυπικά το 1453, ωστόσο μένει όρθιος στην έπαλξη συνεχίζοντας τη διαχρονική του πορεία. Πράος όσον και αποφασιστικός, ήρεμος όσον και κατάβλητος, αγαθός όσον και επίμονος, πέτυχε να κατακτά τις ψυχές και εκείνων που απλώς τον ατένιζαν. Έδειξε urbi et orbi, δηλαδή στην πόλη και στην οικουμένη, ότι η Κωνσταντινούπολη είναι η έδρα της Ορθοδοξίας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκεί πρέπει να έχει την έδρα του. Η φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου της Κωνσταντινούπολης και όχι του Επισκόπου των Ρωμιών της Ισταμπούλ, όπως θέλουν να τον αποκαλούν οι Τούρκοι, αντίχησε κάτω από τους θόλους όλων των Ορθοδόξων ναών από την Αγία Πετρούπολη ως το Λος Άντζελες, κάνοντας αισθητή την Ορθοδοξία σε Ρώσους, Ουκρανούς, Ρουμάνους, Τσέχους, Βουλγάρους, Πολωνούς, Αμερικανούς. Επισκέφθηκε δε την πατρίδα μας το 1987 και το 1990. Ήξερε ο Πατριάρχης Δημήτριος μέσα στο φλίαρο και πολύβο κόσμο να δίνει ελπίδα και θάρρος με τη σιωπόσα ρητορία του και το πατρικό του χαμόγελο. Αναπαύεται πλέον στο κημητήριο του Μπαλουκλή κοντά στα Θεοδοσιανά τείχη.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 2 Οκτωβρίου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου, της Αγίας Δαμάρεως της Εξαθηνών, του Οσίου Θεοφίλου του Ομολογητού, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Γαβρά και του Αγίου Νεομάρτυρος Χατζηγεωργίου του Ιστοκαραντζασού μαρτυρήσαντος. Η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία των μαρτύρων και των ηρώων της πίστεως. Γι' αυτό και κάθε μέρα προβάλλει τις μορφές τους και τον βίο τους και μας τους παρέχει ως πρότυπα ζωής για να εμπνευστούμε από τον ηρωισμό τους και να μιμηθούμε την μέχρι σέματος αφοσίωση και την αιμονή τους στα υψηλά ιδανικά της πίστεως και της αγάπης στον Χριστό. Είναι όμως αλήθεια πως συχνά εμείς οι σημερινοί χριστιανοί τους θεωρούμε απόμακρους, πρόσωπα που έζησαν στα βάθη των αιώνων και δεν αξιοποιούμε την δύναμη και την σημασία της ζωντανής παρουσίας τους. Και όμως θα μπορούσαν να λειτουργούν ως τα τελειότερα υποδείγματα, τα ιδανικότερα πρότυπα στην ζωή μας και γενικώς στην ζωή των πιστών. Πολύ περισσότερο που οι Άγιοι, οι ομολογητές και οι μάρτυρες της πίστεως δεν είναι στολίδι της αρχαίας μόνον εκκλησίας. Όλες οι εποχές έχουν τους μάρτυρές τους. Μάλιστα οι νεοέλληνες έχουμε το προνόμιο της παρουσίας των νεομαρτύρων όσων έδωσαν την ομολογία της πίστεώς τους στον Χριστό στον καιρό της Τουρκοκρατίας. Είναι αυτοί στους οποίους χρωστάμε την Ορθοδοξία μας και την εθνική μας υπόσταση, όπως γράφει ο Φώτης Κόντογλου. Έναν τέτοιο νέο μάρτυρα θα γνωρίσουμε σήμερα, τον Άγιο Χατζηγεώργη, που μαρτύρησε στο Καρατζασού της Φιλαδελφίας το έτος 1794.

Ο σήμερα τιμόμενος νεομάρτης Γεώργιος καταγόταν από τη Φιλαδέλφια και ήταν γόνος χριστιανικής οικογενείας. Η Φιλαδέλφια ήταν πόλη της Λιδίας της Μικράς Ασίας, βορειοδυτικά του όρους Τμόλου. Ιδρύθηκε από τον Άταλο δεύτερο τον Φιλάδελφο, βασιλιά της Περγάμου, ο οποίος εβασίλευσε από το 159 έως το 138 π.Χ. Την εποχή της υποταγής της στους Ρωμαίους ονομάστηκε Νεοκεσάρια και λίγο αργότερα Μικρή Αθήνα. Είναι μία από τις 7 εκκλησίες που αναφέρονται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, του οποίου η αναφορά στην εκκλησία της Φιλαδελφίας και τον επίσκοπό της περιέχει μόνο επένους. Σε αυτήν λοιπόν την ιστορική πόλη, όπου άνθησε εθαλερή η χριστιανική ζωή, γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γεώργιος. Όταν έφτασε σε ηλικία που μπορούσε να εργαστεί, διδάχθηκε την τέχνη του σαγματοποιού. Σε εποχή που σε όλες του τις εργασίες ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε τα ζώα της αυλής του, καταλαβαίνουμε πως η κατασκευή σαμαριών για τα υποζύγια που συντρόφευαν τον άνθρωπο του καθημερινού βίου του σκόπους ήταν, θα λέγαμε, περιζήτητη. Έτσι έφυγε από την γενέτειρά του την Φιλαδέλφια και εγκαταστάθηκε σε μια κωμόπολη της επαρχίας Ηλιουπόλεως στην Καραντζασού, που ήταν αγροτική προφανώς περιοχή. Εκεί άνοιξε εργαστήριο και ασκούσε το επάγγελμά του. Όπως όμως γνωρίζουμε, η οριμότης και η σύνεσης δεν χαρακτηρίζουν συνήθως την ηλικία της νεότητος, η οποία είναι ευόλιστος επιρρεπής στο κακό. Έτσι, κάποια νύχτα που ο Γεώργιος βρέθηκε σε ευθυμία μαζί με άλλους συνομιλίκους του, συνέβη κάποιος από αυτούς να απομακρυνθεί από τη συντροφιά και καθώς ήταν μεθυσμένος, έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε χαράδρα μεγάλου βάθους με συνέπεια να σκοτωθεί. Τότε, σύμφωνα με συνήθεια της εποχής, ο Τούρκος διοικητής ζήτησε από τους χριστιανούς της Κωμοπόλεως να πληρώσουν κάποιο πρόστιμο. Η κοινότητα των χριστιανών συνέταξε έναν ονομαστικό κατάλογο οφειλετών για να αποδοθεί το ποσό του προστίμου. Όμως ο Γεώργιος παραδόξως αρνήθηκε να καταβάλει τα χρήματα που του αναλογούσαν. «Είναι άδικο», έλεγε, «να πληρώνει κάποιος χωρίς να φταίει». «Αρνούμε λοιπόν να πληρώσω». Στην επίμονη άρνησή του, οι πρόκριτοι έφεραν την υπόθεση στον δικαστή. Αυτός ζήτησε από τον Γεώργιο να δικαιολογήσει την άρνησή του. Ο Γεώργιος, ίσως από νεανική επιπολαιότητα ή και από παράλογη αιμονή στην πρώτη του άρνηση, αντερώτησε με θυμό: «Έχεις εσύ βασιλική διαταγή όταν σκοτώνονται οι Έλληνες να πληρώνουν πρόστιμο οι Τούρκοι?» Και όταν ο δικαστής απορριμμένος τον ρώτησε: «Εσύ τι είσαι?», εκείνος, συνεχίζοντας την εσφαλμένη συμπεριφορά του, απάντησε ότι είναι Τούρκος. Ο λόγος αυτός συνιστούσε παραχρήμα άρνηση του Χριστού και οι Τούρκοι έσπευσαν να την αξιοποιήσουν. Του έκαμαν λοιπόν περιτομή και τον έντυσαν ως αρνησίθρησκο με το μουσουλμανικό σαρίκι. Το θλιβερό αυτό πάθημα συνέφερε τον Γεώργιο από την επιπολαιότητα και την παραζάλη της κακής εκείνης συγκυρίας και ένιωσε βαθιά μέσα του το μέγεθος της απροσδοκή του πτώσεώς του. Μετενόησε και θρηνώντας αναλογιζόταν πώς μπορούσε να διορθώσει το σφάλμα του. Και με την πρώτη ευκαιρία έφυγε από το Καραντζασού και πήγε στο Άγιον Όρος. Εκεί, κάτω από την σκέπη της Παναγίας και την χειραγωγία φωτισμένων πατέρων,
ήξερε πως θα έμπαινε στον δρόμο της αποκαταστάσεως. Πραγματικά, εκεί εξομολογήθηκε την πτώση του και απόθεσε το κρίμα του στη φωτισμένη κρίση του πνευματικού και στο έλεος του Θεού. Έμεινε αρκετούς χρόνους στο Άγιον Όρος εν μετανία, εκτελώντας με προθυμία τον κανόνα του πνευματικού, αγωνιζόμενος με κάθε τρόπο να απαλλαγεί από το βάρος της αρνήσεως του Χριστού. Όσο θεάρεστα όμως και αν πολιτευόταν, η συνείδησή του τον έτυπτε πάντοτε και έφερνε στην θύμησή του τον λόγο του Κυρίου που είπε «Ως της δάν αρνήσιτε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Σκεφτόταν πως η ομολογία και πάλιν του Χριστού είναι ο μοναδικός δρόμος θεραπείας του κακού στο οποίο υπέπεσε. Ομολογία ενώπιον εκείνων των οποίων αρνήθηκε την πίστη του. Με την πεποίθηση αυτή γεννήθηκε μέσα του ο πόθος του μαρτυρίου.

αποφάσισε να βαδίσει την οδό της ομολογίας, της μαρτυρίας και του μαρτυρίου. Τώρα όμως είχε μάθει να μην εμπιστεύεται στην κρίση του και να μην ακολουθεί τις παρορμήσεις του. Έκαμε γνωστή την σκέψη του και τον πόθο του σε διακριτικούς γέροντες, οι οποίοι βλέποντας την αποφασιστικότητα και την σταθερότητά του δεν τον απέτρεψαν. Έτσι ο Γεώργιος, διαμοιράζοντας ό,τι είχε στους πατέρες, επέστρεψε στο Καραντζασού για να ξεπλύνει στον ίδιο τόπο την άρνηση με την ομολογία. Όταν οι Τούρκοι είδαν τον Γεώργιο, τον αναγνώρισαν αμέσως και βλέποντάς τον ντυμένον ως χριστιανόν, τον άρπαξαν και τον οδήγησαν στον Κρητή, θυμίζοντάς του ότι ενώ αρνήθηκε τον Χριστό και έγινε Τούρκος, νάτος πάλι εδώ ως χριστιανός. Ο Κρητής ρώτησε τον Γεώργιο αν αυτά που του καταμαρτυρούσαν ήταν αληθινά. Με παρησία απάντησε: «Έτσι είναι. Προετών παραπλανήθηκα από αφροσύνη και αρνήθηκα την πίστη μου. Όμως εγνώρισα ότι η θρησκεία σας είναι ψεύτικη και γι' αυτό ήρθα να σας την επιστρέψω, διότι έσφαλα πολύ αφήνοντας την πίστη μου, η οποία είναι η μόνη αληθινή. Γι' αυτό ομολογώ ότι είμαι και πάλι χριστιανός και για την αγάπη του Χριστού μου είμαι έτοιμος και το αίμα μου να χύσω». Ο Κρητής προσπάθησε να τον μεταπείσει με υποσχέσεις και απειλές, βλέποντας όμως την σταθερότητά του, ένιωσε προσβεβλημένος και οργισμένος διέταξε να τον φυλακίσουν και να τον βασανίσουν. Επί 8 ημέρες οι δήμοι τον υπέβαλαν σε λογής-λογής βασανιστήρια. Ετάνησαν τόσο πολύ τα πόδια του, ώστε σχίστηκαν τα σκέλη του. Ύστερα του φόρεσαν στο κεφάλι έναν διάπειρο δίσκο και τόσο τον έσφιξαν, ώστε πετάχθηκαν οι βολβοί των οφθαλμών του από τις κόγχες τους. Αλλά ο Γεώργιος και η Μηθανής ομολογούσε: «Ό,τι και αν μου κάνετε, εγώ δεν αρνούμαι πλέον την πίστη μου. Χριστιανός γεννήθηκα, χριστιανός είμαι, χριστιανός θέλω να πεθάνω». Οι δήμοι μετέφεραν την ομολογία του μάρτυρος στον Κρητή και αυτός εξέδωσε την απόφαση του θανάτου. Τον μετέφεραν στον τόπο της καταδίκης και εκεί τον αποκεφάλισαν. Μετέβη στον ουρανό, όπου η κατοικία των Αγίων, για να λάβει το αμάραντο στεφάνι της δόξης από τον αθλοθέτη Κύριο. Προστέθηκε έτσι στην τιμημένη χωρία των νεομαρτύρων, παράδειγμα φρονήματος ηρωικού που τόσο σπανίζει στους καιρούς μας για μας τους επιγενωμένους.

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 1-12-17. Ακούτε το ιερό κείμενο. Τέκνον Τιμόθε, χάριν έχω το ενδυναμώσαντι με Χριστό Ιησού το Κυρίο ημών, ότι πιστών με υγίσατο, θέμενος εις διακονίαν των πρώτερων όντα φλάσιμαν και διώκτην και υβριστήν. Αλληλεήθην ότι αγνοών επίησα εν απιστία, υπερεπλεώνασε δε η χάρις του Κυρίου ημών με τα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμο να μαρτωλού σώσε ον πρώτος ημί εγώ. Αλλά δια τούτο ηλεήθην ή να εν εμί πρώτο ενδείξετε Ιησούς Χριστός την πάσαν μακροθυμίαν προς υποτύπωσιν των μελώντων πιστεύειν επ' αυτό η ζωήν αιώνιον. Το δε βασιλεί των αιώνων αφθάρτο αοράτο μόνο σοφό Θεό, τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με πιο απλά λόγια, ευχαριστώ αυτόν που με δυνάμωσε, τον Ιησούν Χριστόν των Κυριών μας, διότι με θεώρησε πιστόν και διόρισε εις την υπηρεσία του εμένα, αν και πριν ήμουν βλάσιμος και διώκτης και υβριστής, αλλά ελεήθηκα, διότι από άγνοια ενεργούσα μέσα στην απιστία και ξεχύλισε η χάρις του Κυρίου μας μαζί με την πίστη και την αγάπη που έχουν τις ρίζες των εις τον Χριστόν Ιησούν. Είναι αξιόπιστα και άξια πλήρους αποδοχής τα λόγια αυτά, ότι ο Χριστός Ιησούς ήλθε εις τον κόσμο δια να σώσει αμαρτωλούς, πρώτος των οποίων είμαι εγώ. Αλλά δια τούτο ελεήθηκα για να δείξει ο Ιησούς Χριστός όλη του την μακροθυμίαν πρώτα σε μένα και να χρησιμεύσω ως πρότυπον εις εκείνους που μελλοντικά θα πιστέψουν εις Αυτόν δια να αποκτήσουν την αιώνιον ζωήν. Εις δε τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτον, τον αόρατον, τον μόνον σοφόν, ας είναι τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 6, 17-23. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο έστει ο Ιησούς επί τόπου παιδινού και όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος, οι ήλθον ακούσε αυτού και οι Αθήνε από τον όσον αυτών και οι οχλούμενοι υποπνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντο. Και πας ο όχλος εζήτη άπτεσθε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ιάτο πάντας. Και αυτός επάρα στους οφθαλμούς αυτού έως τους μαθητάς αυτού έλεγε: «Μακάρι η πτωχή, ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού. Μακάρι οι πεινώντες νυν, ότι χορταστήσεστε. Μακάρι οι κλαίοντες νυν, ότι γελάσετε. Μακάρι έστε όταν μισήσωσιν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσωσιν ημάς και ονειδήσωσι και εκβάλωσι το όνομα ημών ως πονηρών ένεκα του Υιού του ανθρώπου. Χαίρετε εν εκείνη τη ημέρα και σκυρτήσατε. Η δούγαρο μισθός ημών πολύς εν το ουρανό». Με πιο απλά λόγια, και κατέβηκε μαζί τους και στάθηκε εις ένα τόπο παιδινό όπου ήσαν πολλοί μαθητές του και πολλοί κόσμος από όλη την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ και την παραλία της Τύρου και Σιδώνος, οι οποίοι είχαν έλθει δια να τον ακούσουν και να θεραπευθούν από τις αρρώσκες τους, και όσοι ενοχλούντο από πνεύματα ακάθαρτα εθεραπεύοντο. Και όλος ο κόσμος ζητούσε να τον αγγίξει, διότι έβγαινε από αυτόν δύναμης και τους θεράπευε όλους. Τότε σήκωσε τα μάτια του προς τους μαθητάς του και έλεγε: «Μακάρι είστε σεις οι πτωχοί, διότι δική σας είναι η βασιλεία του Θεού. Μακάρι είστε σεις που τώρα πεινάτε, διότι θα χορτάσετε. Μακάρι είστε σεις που τώρα κλαίτε, διότι θα γελάσετε. Μακάρι είστε όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και όταν σας αφορήσουν και σας ονειδήσουν και δυσφημίσουν το όνομά σας ως πονηρών εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου. Χαρείτε την ημέρα εκείνη και επιδείστε από χαρά, διότι η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη εις τον ουρανό».
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα, αδερφή Αθηνά.
0: Λίγο μετά τις 9, 3 λεπτά μετά τις 9 και είμαστε και πάλι όλοι μαζί εδώ στην αγαπημένη μας συντροφιά, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας.
1: 2 Οκτωβρίου σήμερα, φίλοι μας, και να δούμε το συναξάρι μας. Οι Άγιοι Κυπριανός, Ιερομάρτυρας και Ιουστίνη Παρθένος τιμούνται σήμερα. Η Αγία Δάμαρης, η Αθηναία, η πρώτη γυναίκα στην Αθήνα που πίστεψε δια του Αποστόλου Παύλου στο Χριστό. Ο Όσιος Θεόφιλος, ο Ομολογητής. Ο Άγιος Θεόδωρος, Μεγαλομάρτυρας, ο Γαβράς. Και ο Άγιος Γεώργιος Νεομάρτυρας ή Χατζηγεώργιος. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες, αγαπητοί μας φίλοι, και να σας πούμε πως η γιορτή του Οσίου Θεοφίλου του Ομολογητού είναι για μας στην αδελφότητα της Αγίας Λιδίας μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς σήμερα εόρταζε την ονομαστική του εορτή ο μακαριστός γέροντάς μας, πατήρ Θεόφιλος.
0: Ο οποίος πραγματικά ήταν του Θεού φίλος από την πρώτη στιγμή της ζωής του μέχρι και τα τέλη του.
1: Ένας βίος παραδειγματικός από τα μικρά του χρόνια, με το πόσο αγάπησε το κήρυγμα, με το ότι κήρυτε από 15 και 16 χρονών, είχε αυτή τη φλόγα της Ιεραποστολής, αυτήν τη φλόγα να αλλάξει τον κόσμο, που δεν έφυγε μέχρι και την τελευταία ημέρα της ζωής του. Μακάρι το ζήλο του να έχουμε να παραδειγματιζόμαστε όχι μόνο οι σύγχρονοι κήρυκες και ιεραπόστολοι και ιερείς, αλλά και όλοι μας, γιατί σε κάποιο βαθμό όλοι μας αυτό μπορούμε να το μιμηθούμε.
0: Γιατί όλοι μας μπορούμε να γίνουμε Απόστολοι του Χριστού, κήρυκες του Ευαγγελίου του Κυρίου μας, κυρίως με τη ζωή μας,
1: με την ακρίβεια του βίου μας, με τη συνέπεια στο πιστεύω μας, με τη φλογερή μας αγάπη που δεν θα είναι μια εμφάνιση, που δεν θα είναι μια παρουσίαση, μια επίδειξη δηλαδή, σαν να περνάμε μπροστά από μια πασαρέλα που πρέπει να μας ελέγξουν όλοι και να μας χειροκροτήσουν. Η κρυφή μας ζωή, η συνεπής μας πνευματική ζωή μπορεί να φεγκοβολά από το πρόσωπό μας και να αλλάζει και να επηρεάζει θετικά το περιβάλλον μας. Έλεγε ο μακαριστός γέροντας, αρκεί να έχουμε εμείς καλές διαθέσεις και τους δρόμους θα τους ανοίγει ο Θεός. Δεν επιδίωξε ποτέ να φτάσει το έργο του στον κολοφόνα που έφτασε με την 4Ε, με το ράδιο Λιδία. Δεν ήταν αυτός ο στόχος του, στόχος του όμως ήταν να σώσει τον κόσμο, να σώσει κάθε ψυχή. Και επειδή ήταν τόσο σφοδρή

0: ο λόγος του Θεού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.
1: Και βέβαια, αγαπητοί μας φίλοι, εμείς ζητούμε και τις μεσητείες του μακαριστού γέροντά μας, Πατρός Θεοφύλου. Όλοι μπορούμε να τις ζητούμε κοντά στο θρόνο του Θεού που βρίσκεται τώρα, να μεσητεύει για όλους μας και για το ραδιόφωνο του. Και έτσι με αυτή την αγάπη, το σεβασμό, μνημονεύουμε σήμερα το όνομά του.
0: Και όπως αναζητούμε μέσα από τα συναξάρια των Αγίων μας, αγαπητοί ακροατές, να πάρουμε τα μηνύματά μας για την πορεία της ζωής μας. Έτσι αυτό μπορούμε να κάνουμε, ανοίγοντας τα μάτια μας λίγο περισσότερο, για να δούμε δίπλα μας πόσους Αγίους ανθρώπους έχουμε, ανθρώπους που αγαπούν πραγματικά τον Χριστό και αξίζει να γίνουν πρότυπα στη ζωή μας. Άνθρωποι τους οποίους ίσως και να, όχι να ακολουθήσουμε, το Χριστό ακολουθούμε. Όμως με το παράδειγμά τους μας δείχνουν το δρόμο για τον Χριστό. Όπως ο μακαριστός γεροντάς μας, ο πατήρ Θεόφιλος. Γιατί μέσα στην πορεία της ζωής μας, αν βαδίζουμε μόνοι μας, είναι πάρα πολύ εύκολο να παραπατήσουμε σε οποιοδήποτε, ακόμη και στο πιο μικρό πετραδάκι που θα βρεθεί μπροστά μας. Πρότυπα να ζητούμε στη ζωή μας, από μικρά παιδιά μέχρι και μεγάλοι που είμαστε.
1: Ακριβώς, αδερφή Αθηνά, αγαπητοί μας φίλοι, έχει παγίδες σε ζωή ακόμα και ο δρόμος που βαδίζουμε εμείς και προφανώς και οι ακροατές μας. Ο δρόμος της Εκκλησίας, ο δρόμος του Θεού έχει λοξοδρομίσματα και παγίδες που μπορεί να πέσουμε και λακκούβες που μπορεί να μας παραπλανήσουν, να σκοντάψουμε, να πέσουμε, και ενώ νομίζουμε ότι είμαστε στο δρόμο του Θεού, τελικά να βρεθούμε εκτός. Όχι απαραίτητα στην αίρεση, στην αθεία, αλλά και στο δρόμο αυτό που είμαστε υπάρχουν οι παγίδες. Οπότε ένας φωτεινός αστέρας μπροστά μας, ένα φωτεινό πρότυπο, πολύ μπορεί να μας βοηθήσει και να λειτουργήσει ως φάρος που θα μας βοηθήσει να μην χάσουμε το δρόμο.
0: Γιατί χάνοντας το δρόμο εμείς, όχι ότι είμαστε κάτι ιδιαίτερο, όμως να το πούμε αυτό, αδερφή Μάρθα, ότι πολλοί άνθρωποι που είναι μακριά από την Εκκλησία, τα μάτια τους τα έχουν περισσότερο σε εμάς που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουμε την αγιότερη ζωή. Δεν μπορούν βέβαια να καταλάβουν ότι και εμείς άνθρωποι είμαστε. Ή όλοι όσοι πηγαίνουμε, παραδείγματος χάρη, την Κυριακή για τον εκκλησιασμό, ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Παρ' όλα αυτά όμως θέλουν να δουν αυτό το παράδειγμα.
1: Και είναι αλήθεια, αδερφή Αθηνά, πως μας κρίνουνε κάπως αυστηρότερα οι κοσμικοί άνθρωποι, οι μακράν της εκκλησίας, με την έννοια ότι, όχι ότι είναι αυστηροί, αλλά ότι περιμένουν από εμάς ένα πολύ καθαρό και ατόφιο παράδειγμα, μια πολύ αψεγάδια στη ζωή και κάποια πράγματα, απλές αμαρτίες που κάνουν και αυτοί, σε μας δεν τα συγχωρούν. Θέλουν την καθαρότητα του δικού μας βίου, αναγνωρίζουν πως οι άνθρωποι που ζουν κοντά στην Εκκλησία πρέπει να είναι πιο καθαροί, πιο καλοί, πιο υπομονετικοί.
0: Να είναι σαν το ατόφιο το χρυσάφι, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Είτε είναι ιερείς, είτε μοναχοί, είτε απλώς άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν συχνά στην εκκλησία. Γι' αυτό και πολύ συχνά ακούμε, όταν συμβαίνει κάτι, να λένε, να ορίστε, κάνει και μεγάλους σταυρούς, πηγαίνει και στην εκκλησία, βλέπουμε τι κάνουνε. Και είναι ακόμη χειρότερο, γιατί έτσι εμάς προσωπικά ίσως δεν μας ψέγουν, δεν μας γνωρίζουν, ίσως δεν θα μας ξαναδούνε. Όμως η Εκκλησία
1: προσέχει.

0: Λέτε μήπως δήμον βλασφημείτε το όνομα του Θεού εν της έθνεση, μας λέει και στην Καινή Διαθήκη. Αυτό ακριβώς να προσέχουμε και σήμερα. Μεγάλος ο κίνδυνος από εκείνη την εποχή, από τον πρώτο αιώνα μέχρι σήμερα, ο ίδιος είναι ο κίνδυνος. Μήπως εξαιτίας μας το όνομα του Θεού βλασφημείται, η Εκκλησία του Αγίου Θεού μας συκοφαντείται.
1: Κάτι το οποίο ο μακαριστός γέροντάς μας πατήρ Θεόφιλος πολύ μα πάρα πολύ το πρόσεχε σε όλη του τη ζωή και σε όλα τα πνευματικά του παιδιά. Εφιστούσε την προσοχή σε αυτό το, θέμα.
0: Ακριβώς, να μην σκανδαλίζουμε, να μην γινόμαστε εμείς αφορμή να κατηγορούν οι άλλοι. Γιατί, όπως είπες, αδερφή Αθηνά, δεν θα κατηγορήσουν εμένα με το όνομά μου και με το επίθετό μου, αλλά θα πούνε αυτοί οι χριστιανοί, θα πούνε αυτοί που πάει και στην Εκκλησία. Μεγάλη ευθύνη μας, αγαπητοί μας φίλοι, μεγάλη και χαρά μας και τιμή μας που είμαστε στον δρόμο της Εκκλησίας, αλλά έχουμε και ευθύνη, τι να κάνουμε. Ας την αποδεχθούμε αυτή την ευθύνη, ας την αναλάβουμε, ας μην την αποδιώξουμε από πάνω μας. Δεν είμαστε ευθυνόφοβοι, δόξα τω Θεώ. Μπορούμε να δώσουμε καλό παράδειγμα, δεν είμαστε άγιοι, αναμάρτητοι, αλλά μπορούμε να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα στον συνάνθρωπό μας.
1: Να μην σκανδαλιστεί.
0: Φίλοι μας, καλό αγώνα. Όπου κι αν είστε, με ό,τι και αν ασχολείστε, είτε στον ίδιο χώρο με εσάς εργάζονται άλλοι 5, άλλοι 10 ή άλλοι 100 άνθρωποι, σε όλους σας είμαστε ένα φωτεινό παράδειγμα, ένα παράδειγμα σιωπής, υπομονής, χαράς και αγάπης Θεού. Όπου κι αν σας βρίσκουμε την ώρα αυτή, ευχόμαστε να περνάτε ειρηνικά, γαλήνια, με προσευχή, με προσοχή όσο μπορούμε στους πειρασμούς, στις προκλήσεις, και εμείς θα είμαστε κοντά σας για να σας ενισχύουμε σε αυτόν τον αγώνα. Να σας εφοδιάζουμε με ό,τι εφόδια βρίσκουμε και εμείς στη φαρέτρα μας, και να σας ψυχαγωγούμε αλλά και να σας ενημερώνουμε.
1: Και είπαμε να σας ψυχαγωγούμε. Οπότε τώρα, αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο της εκπομπής μας θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, και σε λίγο θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο Θανάσης Κλιματσίδας για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας, μια που, όπως σας είπαμε, θέλουμε και να σας ενημερώνουμε.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για 4 17χρονους μαθητές από σχολείο της Θεσσαλονίκης που βρίσκονται στον Όλυμπο και έχουν εμφανίσει συμπτώματα δηλητηρίασης. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι 4 μαθητές έχουν μεταφερθεί ήδη σε ασφαλές σημείο και συγκεκριμένα σε καταφύγιο με τη συνδρομή στελεχών της ΕΜΑΚ που έχει σπεύσει στο σημείο για το συμβάν. Θα διακομιστούν με ελικόπτερο σε λίγη ώρα στο Λιτόχωρο και από εκεί θα μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης για να λάβουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σοβαρές πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα στις μετακινήσεις έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη. Αρκετές περιοχές του νησιού να δοκιμάζονται από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Η κακοκαιρία είχε και τραγική κατάληξη χθες, καθώς ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο εντοπίστηκε νεκρός. Ο ηλικιωμένος είχε φύγει για να ταΐσει τα ζώα του και σύμφωνα με τις πληροφορίες παρασύρθηκε στην προσπάθεια να περάσει από σημείο που τα νερά είχαν φουσκώσει επικίνδυνα. Παράταση ενός μήνα στην παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Το ΚΙΣΕΑ συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό, ενώ στο τραπέζι βρέθηκαν οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις και σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων των ενόπλων δυνάμεων. Σε νέα άνοδο οδηγήθηκαν τα πράσινα ρυθμιζόμενα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος τον Οκτώβριο μετά τη σημαντική αύξηση της τιμής χονδρικής κατά 15% τον περασμένο μήνα. Στο μεταξύ τις τελευταίες ώρες φωτιά έχει πάρει και η τιμή του πετρελαίου διεθνώς μετά τις δηλώσεις από πλευράς του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι επίκειται αποστολή μεγαλύτερης στρατιωτικής δύναμης στη Μέση Ανατολή. Στην Αθήνα την Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός του Ντόναλντ Τραμπ, για συζητήσεις για τα F-35, για την Τουρκία αλλά και για μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας και ενέργειας που θα τεθεί στο τραπέζι. Η Ουάσιγκτον δίνει τεράστια σημασία στο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακή πύλη στην περιοχή. Πρεμιέρα σήμερα για τις δίκες των βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την Κατερίνα Παπακώστα να δικάζεται πρώτη, ενώ αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνει ο Χρήστος Μπουκόρος με τη δική του δίκη να έχει προσδιοριστεί για τις 27 Οκτωβρίου. Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου. Οι συντάξεις του ΟΑΕ και ΟΓΑ θα καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, δηλαδή από τις 23 το απόγευμα θα είναι διαθέσιμες στους λογαριασμούς. Ενώ η δεύτερη κατηγορία, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ και του Δημοσίου, θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς την Τετάρτη το απόγευμα, δηλαδή δεν αποκλείεται ακόμη και παραμονή της 28ης. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, θα βρεθεί εκεί καθώς θα ανακοινωθεί η τουριστική ενίσχυση της περιοχής του Ολύμπου, η οποία αναβαθμίζεται πλέον. Ενώ αύριο Σάββατο θα έχουμε την υπογραφή του πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή των εκκλησιαστικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Το Άγιον Όρος επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνόδευσε και από φωτογραφίες, ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει κάποιος να χάσει. Επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών στη Γαλλία έχουν πάρει πλέον βίαιη τροπή. Με την κυβέρνηση του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν να αναφέρεται σε αστικές ταραχές, κατηγορώντας τη ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι σχεδόν 2.000 προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορή την Μαρί Λεπέν. Χάος από τις διαδηλώσεις και σήμερα, ενώ είχαμε αστυνομικό να ξυλοκοπείται. Είναι συγκλονιστικά τα βίντεο στο διαδίκτυο. Την 5η 1η Οκτωβρίου, εορτή της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Καναδά, κ. Απόστολος, τέλεσε την Ιστιάκονο χειροτονία του ιεροσπουδαστή Χρήστου Μπουρολιά στον ιστορικό ιερό καθεδρικό ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Τορόντο. Εκοιμήθη ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φρέατος του Ιακώβ Ιουστίνος. Με τα βαθυτά της θλίψεως ανακοινώθηκε η είδηση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Δεν έχει γίνει ακόμη είδηση γνωστή για την εξώδιο ακολουθία, για το πότε θα γίνει. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, αγαλίασης και πνευματικής χαράς, τελέστηκε ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Ονουφρίου στην κορονισία της Άρτας, εκεί όπου βρίσκεται και ο τάφος του μετά από τη γνωστοποίηση από την τοπική εκκλησία της Πρέβεζας για την έβρεσή του. Η ανακομιδή έγινε χθες, πραγματοποιήθηκε από τους Μητροπολίτες Νικοπόλεως και Πρεβέζης Χρυσόστομο και Άρτης Καλίνικο. Επίσημη υποδοχή της μυροβλίζουσας και θαυματουργού τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού από την ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Παναχράντου νήσου Άνδρου σήμερα Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα στο ναό του Αγίου Παντελεήμονος στην Καλαμαριά. Την τιμία κάρα θα υποδεχθεί επικεφαλής του Ιερού Κλήρου και του Πιστού Λαού ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καλαμαριάς Ιουστίνος. Απευθείας μετάδοση θα παρακολουθήσετε στις 7.30 το απόγευμα από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε το Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Ας δούμε για τη συνέχεια την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Στην κεντρική και νότια-ανατολική υπηρετική Ελλάδα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα και στην Εύβοια πιθανό να είναι έντονα τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη.

Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι στους 18 βαθμούς, ενώ 20 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα, 21 στο Ηράκλειο της Κρήτης, 19 στη Χίο, 20 στη Σάμου και 21 βαθμούς έχουμε στην Πάτρα, ενώ στη Λάρισα έχουμε 20 βαθμούς και στην Κοζάνη 15. Μουσική 16 βαθμούς έχει ο Πολύγυρος, έχουν και οι Σέρες, 17 βαθμούς έχουμε στην Έδεσα και τη Βέρεια αλλά και το Κιλκής και 19 βαθμούς έχουμε στην Κατερίνη. Τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 17 βαθμούς έχει η Δράμα, 18 η Ξάνθη και η Καβάλα αλλά και η Κομοτηνή και 19 βαθμούς έχουμε στην Αλεξανδρούπολη.

Αυτά για την πρόγνωση του καιρού, αγαπητοί ακροατές. Για σήμερα 2 Οκτωβρίου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας το 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com. Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, ότι εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, τις παρατηρήσεις σας.

0: Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε μία συνέντευξη που παραχώρησε ο πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας κύριος Κωνσταντίνος Χολέβας στον Θανάση Κλιματσίδα και στην τηλεφημερίδα της 4Ε.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή καλωσορίζουμε σήμερα στην τηλεφημερίδα μας τον κύριο Χολέβα, όπως είπαμε λίγο πιο πριν. Ο Κωνσταντίνος Χολέβας είναι κοντά μας, πολιτικός επιστήμονας βέβαια και συγγραφέας. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που είστε εδώ, που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
2: Σας χαιρετώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαιρετώ όλους τους φίλους και τις φίλες στη γενέτειρά μου τη Θεσσαλονίκη. Και όπου μας βλέπουν βέβαια σε όλο τον ελληνισμό.
1: Η γενέτειρά σας, η οποία από ό,τι αν ψάξουμε ιστορικά και διαβάσουμε και ενημερωθούμε βέβαια, θα δούμε ότι είχε πολύ μεγάλο ρόλο. Η συμβολή της ήταν τεράστια στον εορτασμό της Ηλιατηρίδος της Αθωνικής Πολιτείας. Υπάρχει ένα ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό το οποίο θα παρουσιαστεί μάλιστα και θα είστε εδώ στην εκδήλωση που θα γίνει υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης για να μιλήσετε κιόλας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, να πούμε δύο λόγια και ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε. Είναι μια μεγάλη εκδήλωση και συνδιοργάνωση. Οι συνδιοργανωτές είναι πρώτον η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, είναι η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, η Αγιορητική Εστία του Δήμου Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος των Θεσσαλονικαίων εδώ στην Αθήνα που είμαι μέλος, ο πατέρας μου ήταν πρόεδρος, ένα σύνδεσμος τον οποίο προσπαθούμε να κρατήσουμε με πολύ αγάπη για την καταγωγή μας, για τη Θεσσαλονίκη. Οι τέσσερις αυτοί λοιπόν συνδιοργανωτές υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Μακεδονίας Θράκης και της Πολιτικής Διοίκησης του Αγίου Όρους θα διοργανώσουμε την Δευτέρα που μας έρχεται πρώτο Θεός στις 7 στο πολιτιστικό κέντρο και πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, το οποίο γνωστό βρίσκεται στην Πηλαία, στα σύνορα Χαριλάου και Πηλαίας, εκεί που ήταν παλαιότερα η Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία. Έτσι λοιπόν εκεί θα διοργανώσουμε μια εκδήλωση με τίτλο «Η Συμβολή της Θεσσαλονίκης στον εορτασμό της Ηλιατηρίδας του Αγίου Όρους», που όπως ξέρουμε η Ηλιατηρίδα διορτάστηκε από τον Μάρτιο μέχρι και τον Ιούνιο ένα τρίμηνο του 1963, Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, με κύριο ρόλο Θεσσαλονίκης βεβαίως και Αγίου Όρους, γιατί η Μεγιστή Λαύρα είναι το επίκεντρο. Και επίσης θα είναι ευκαιρία να πούμε δύο θέματα. Το δικό μου θέμα, η πρώτη ομιλία ιστορική, θα είναι γιατί τιμούμε το 1963, εφόσον έχουμε Ηλιατηρίδα του 1963, θα εξηγήσω τι έγινε με τη βοήθεια δύο σημαντικών μορφών, του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου και του Αυτοκράτορος Νικηφόρου Φώκα. Και στη συνέχεια, ναι, όπως είπατε, θα έχουμε και μια παρουσίαση φωτογραφιών, διότι ο ιατρός ο κ. Αντώνιος Παλαμίδης, μέλος του Συνδέσμου Θεσσαλονικαίων, ήταν τότε έφηβος, είχε μια από τις παλιές φωτογραφικές μηχανές της εποχής εκείνης και έβγαζε φωτογραφίες που πολλές από αυτές είναι ανέκδοτες.
1: Ήταν πολλές οι δράσεις που είχαν γίνει και τότε και βέβαια, όπως είπατε και εσείς, αρκετούς μήνες. Ήταν ένα κομβικό σημείο, έτσι, η ημερομηνία αυτή στην ιστορία.
2: Ήταν ένα κομβικό σημείο. Ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη και τελείωσαν στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Γι' αυτό τονίζουμε τον ρόλο της Θεσσαλονίκης. Διότι ξεκίνησαν με την εορτή του, όπως ξέρουμε, μέσα στη 40η του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που τιμούμε, την Κυριακή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Έτσι, είτε λοιπόν 9 Μαρτίου ήταν εσπερινός και 10 Μαρτίου Κυριακή η πανηγυρική θεία λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Θεσσαλονίκης, όπου κηρύχθηκε η έναρξη των εκδηλώσεων. Παράλληλα, είχε γίνει και μια συμβολική εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη, επειδή ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ο Επίσκοπος του Αγίου Όρους. Και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν οι εκδηλώσεις στην Αθήνα, στην Ακαδημία Αθηνών και μετά τον Ιούνιο, 22 με 24 Ιουνίου, στο Άγιον Όρος, με τη συμμετοχή τότε του Οικουμενικού Πατριάρχου του Αθηναγόρα, του τότε Βασιλέως Παύλου, των Πατριαρχών ή άλλων εκπροσώπων από Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο και πλήθος κόσμου προσκυνητών και ολοκληρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, διότι ο Μακαλιστός Αθηναγόρας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ολοκλήρωσε τις εκδηλώσεις με μια πανηγυρική θεία λειτουργία στον Άγιο Δημήτριο. Ξεκινούμε λοιπόν από Θεσσαλονίκη, τελειώνουμε στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως υπάρχει και επιτροπή. Υπήρχε η οργανωτική επιτροπή στην Αθήνα και υποεπιτροπή με επιστήμονες, με πρόσωπα διοικητικά, με κληρικούς, με την αιγίδα της Μητροπόλεως τότε Θεσσαλονίκης. Υπήρχε υποεπιτροπή οργανωτική με πολύ κόσμο που τον θυμούνται και οι νεότεροι σήμερα. Πολλοί ήταν γονείς μας, θείοι μας, συγγενείς μας. Έτσι λοιπόν θα δούμε τις φωτογραφίες που έχει βγάλει ο έφηβος τότε και σήμερα ακμεότατος γιατρός κ. Αντώνης Παλαμίδης, και θα δούμε πολλούς ανθρώπους τους οποίους οι νεότεροι δεν γνωρίζουν, αλλά οι παλαιότεροι με βέβαιος θα θυμηθούν, διότι είναι ένα φωτογραφικό υλικό που τονίζει και τη συμβολή της Θεσσαλονίκης στον εορτασμό στη Χιλιετηρίδα, αλλά επιπλέον θα θυμηθούμε και την ιστορία του Αγίου Όρους, θα θυμηθούμε και με συγκίνηση, θα δούμε τα κόλυβα που κάνουν οι μοναχοί για τον ιδρυτή του κοινοβιακού μοναχισμού, τον Άγιο Αθανάσιο τον Αυθονίτη, διότι όπως γνωρίζουν οι φιλίστορες, κύριε Κλιματσίδα, πρέπει να πούμε ότι υπήρχε μια μορφή ασκητικού μοναχισμού πριν από το 1963, αλλά με τη βοήθεια του αυτοκράτορος Νικηφόρου Φωκά και μετά και του Τσιμισκή και άλλων αυτοκρατόρων, ιδρύθηκε η Μεγίστη Λαύρα, το πρώτο μοναστήρι το οποίο οργανώνεται ως κοινόβιο, και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης γράφει σημαντικά κείμενα, μεταξύ των οποίων και το τυπικό της Μονής, δηλαδή ένα καταστατικό, στο οποίο θα έλεγα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό η κοινοβιακή πλέον οργάνωση των μονών του Αγίου Όρους.
1: Φαντάζομαι οι φωτογραφίες του γιατρού, του κ. Παλαμίδη, θα είναι μοναδικά ντοκουμέντα, είπατε, για προσωπικότητες του τότε, που πολλοί ίσως δεν γνωρίζουμε ότι είχαν περάσει τον ρόλο που είχαν παίξει, αλλά είναι ένας θησαυρός πραγματικά που εμφανίζεται για πρώτη φορά, έτσι.
2: Ναι, ναι, ο κύριος Παλαμίδης δεν τις είχε εμφανίσει μέχρι τώρα. Βεβαίως, παράλληλα υπήρξαν και άλλοι, υπήρξαν και επαγγελματίες φωτογράφοι. Ορισμένες από αυτές, μια πανηγυρική φωτογραφία, ας πούμε, στα σκαλιά της ιεράς κοινότητας κλπ. Πιθανόν να υπάρχει. Ναι, έχουμε δει κάποιες. Αλλά συγκεκριμένες 50 ή 60 φωτογραφίες που έχω δει κι εγώ και κατηδίαν και τον ενθαρρύναμε όλοι τον κύριο Παλαμίδη να τις παρουσιάσει δημοσίως, η πληθώρα των φωτογραφιών, ο μεγαλύτερος αριθμός, νομίζω ότι θα δείξουν πρόσωπα σημαντικά. Δεν είναι, όπως είπαμε, είναι ανέκδοτες τουλάχιστον ο ίδιος ο κύριος Παλαμίδης που ουδέποτε τις έχει εμφανίσει. Είναι αξιέπαινος, διότι και σήμερα θυμάται τα πάντα και θα μας τα εξηγήσει και θα γίνει αυτή η προβολή. Επομένως, σας προσκαλούμε την Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, η ώρα 7, στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, όπου όλοι οι συνδιοργανωτές και όλοι οι φίλοι θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε αφενός μεν τις ιστορικές μορφές, διότι ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αθωνίτης και ο Νικηφόρος Φωκάς βοήθησαν με την ευλογημένη αυτή συνεργασία, με τη συνάντησή τους, την πνευματική τους αυτή επικοινωνία που είχαν, την αγάπη μεταξύ τους, βοήθησαν στο να ιδρυθεί η κοινοβιακή πλέον μορφή του αγιορετικού μοναχισμού, αλλά ταυτόχρονα θα δούμε, όπως είπαμε, και τις φωτογραφίες από αυτό το αρχείο, το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα συγκινήσει πολλούς.
1: Το έχουμε πει πολλές φορές πάντως, κύριε Χολεύα, και με τους ανθρώπους της αγιορητικής εστίας, ότι η Θεσσαλονίκη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Άγιον Όρος, με το περιβόλι της Παναγιάς μας.
2: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και θα δείτε, άμα ακούσετε και το ιστορικό και στην παρουσίαση που θα κάνουμε, ότι ήδη από τότε ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης είχε ενδιαφερθεί και για μοναστήρια της Θεσσαλονίκης να ενισχυθούν από τους αυτοκράτορες, και γενικότερα η Θεσσαλονίκη, βλέπουμε, διατηρεί, έχει αυτή τη σύνδεση περισσότερο με το Βυζάντιο. Η Αθήνα έχει την κλασική παράδοση, η Θεσσαλονίκη έχει περισσότερο την ορθόδοξη βυζαντινή παράδοση, και αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε. Και με την ευκαιρία αυτή να θυμίσω, να πω το καλό μήνα, να το ξαναπώ μάλλον, ευχηθώ καλό μήνα, διότι είναι ο μήνας και του Αγίου Δημητρίου, αλλά και του Μακεδονικού Αγώνα. Έχουμε λοιπόν και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, στους Βαλκανικούς πολέμους. Είναι ένας μήνας κατεξοχήν μακεδονοκεντρικό, θα λέγαμε, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, που θα πρέπει όλος ο ελληνισμός να τιμήσει και τις μορφές της Ορθοδοξίας αλλά και του ελληνισμού που συνδέθηκαν με αυτή την πόλη, η οποία συνεχίζει να τονίζει αυτή τη σύνδεση ελληνοορθόδοξη παράδοση από τη μια, αλλά και σύγχρονη ζωή, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη, εκπαιδευτική ανάπτυξη, πανεπιστήμια, αγάπη στην παράδοσή μας, αλλά και παράλληλα προσαρμογή στις σύγχρονες συνθήκες που βλέπουμε και στις οποίες θα πρέπει όλοι να είμαστε ενήμεροι και διατεθειμένοι να προσαρμόσουμε και να επικαιροποιήσουμε, όπως θα έλεγα, να επικαιροποιήσουμε ό,τι καλό έχει αυτή η παράδοσή μας.
1: Κύριε Χολεύα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Περιμένουμε την εκδήλωση αυτή. Νομίζω θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα όσα θα ακουστούν εκεί, τα ιστορικά, τα μοναδικά, και βέβαια είπαμε και φωτογραφίες που για πρώτη φορά θα εμφανιστούν. Πραγματικά.
2: Είμαι βέβαιος ότι όσοι έρθετε θα δείτε με ενδιαφέρον αυτά τα οποία θα πούμε και αυτά που θα δείξει ο φίλος ο κύριος Αντώνης Παλαμίδης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά.
2: Εγώ ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία.
0: Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Κωνσταντίνος Χολέβας, πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας, για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα που μας έρχεται, με θέμα «Η Θεσσαλονίκη στον εορτασμό της χιλιετηρίδος της Αθωνικής Πολιτείας».

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια της εκπομπής μας, θα ακούσουμε τη συνέντευξη του κυρίου Γιώργου Παπαπροδρόμου με θέμα την ημερίδα για την κυβερνοασφάλεια που θα πραγματοποιηθεί στην Έδεσα τις επόμενες ημέρες.

0: Λοιπόν, εδώ ξανά τώρα και εντάξει, δεν περνάει η μέρα που να μην μιλάμε ή να μην αναφερθούμε ή να μην δούμε ή να μην έτσι, προσπεράσουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Τώρα πολλά λέμε, σχολιάζουμε κι εμείς, το βλέπουμε, το ψηλαφούμε όσο μπορούμε και βέβαια καλούμε πάντοτε ειδικούς να μας πούν ακόμη περισσότερα. Και υπάρχει μια σειρά από εκδηλώσεις που γίνονται από τον κύριο Παπαπροδρόμου, ομιλίες του, και παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο πρώην διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, λοιπόν, ο κ. Παπαπροδρόμου, είναι κοντά μας και σήμερα και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ανταμώνουμε ξανά, νομίζω το περίμεναν οι τηλεθεατές μας. Θέλουν να ακούσουν περισσότερα με αφορμή μια ημερίδα στην Έδεσα. Έτσι δεν είναι?
1: Να πούμε καλησπέρα κύριε Δηματσί. Να πούμε καλό μήνα καταρχήν.
0: Καλό μήνα.
1: Και καλό μήνα κυβερνοασφάλειας, γιατί ο μήνας Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην κυβερνοασφάλεια και στη χώρα μας εδρεύει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας, να το θυμίσουμε. Και μάλιστα η εκδήλωση αυτή που αναφέρατε, που είναι των ενόπλων δυνάμεων της Δευτέρας Μεραρχίας, Μηχανικής Μεραρχίας Ελασσών, του στρατηγού διοικητή, μαζί με συναρμόδιους φορείς, θα έλεγα είναι από τις πρώτες και σημαντικές εκδηλώσεις στη χώρα μας, γενικά θα έλεγα, που συμβαίνουν και έχει μια ιδιαίτερη σημειολογία παρουσιάζει, διότι θίγει το κομμάτι του κυβερνοχώρου από την οπτική και της άμυνας και της ασφάλειας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και είναι αξιοσημείωτο ότι στην εκδήλωση αυτή είναι μαζί οι συνδιοργανωτές Ιερά Μητρόπολη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, ο Σεβασμιότατος κ. Ιωήν, η Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλας, η Διεύθυνση από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλας και φυσικά η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Έδεσας, ένας πολύ σημαντικός επίσης θεσμός, και έχει και αυτό το συμβολισμό του η παρουσία αυτών των φορέων, ίσως να είναι και εκεί να κρύβεται η απάντηση του ζητούμενου στην εποχή μας αυτό που αναφέρατε. Mm-hmm.
0: Έχει αλλάξει πάλι στο τοπίο των απειλών στον κυβερνοχώρο τα τελευταία χρόνια, έτσι. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Συγκαταλέγεται στις λεγόμενες τεχνολογίες αιχμής. Δεν είναι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, θυμίζω τις περιπτώσεις των μαζικών δεδομένων, τα big data. Δηλαδή, τεχνητή νοημοσύνη χωρίς δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει. Επίσης, θυμίζω τα θέματα των βιοτεχνολογιών που έχουν επηρεάσει και το καταλάβαμε και ειδικότερα στη δοκιμασία της πανδημικής κρίσης, αλλά και των όποιων κρίσεων επιμέρους παρουσιάζονται. Επίσης, επίκαιρο είναι και το θέμα των κβαντικών τεχνολογιών και όχι με όρους επικαιρότητας. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα ανατρέψει πράγματα. Και θεωρώ και μια σειρά άλλων τεχνολογιών, οι οποίες είναι οι τεχνολογίες αιχμής. Φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δεν παρουσιάστηκε τώρα, είναι, θα έλεγα, και τα προηγούμενα χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες πριν είχε ξεκινήσει, απλώς τώρα είμαστε σε μια φάση κορύφωσης, θα λέγαμε, και εξέλιξης, σημαντικών εξελίξεων.
0: Τώρα είπατε για θέματα κβαντικά ή οτιδήποτε άλλο, αφού έχουν μπει και αυτές οι ορολογίες στη ζωή μας, αλλά εμείς τα λέμε εδώ και πολύ καιρό, κύριε Παπαδρόμου. Τα λέτε εσείς δηλαδή. Μιλάμε για φάρμακα μέσω διαδικτύου, μιλάμε για όλα αυτά που διακινούνται. Πόσο μεγάλη προσοχή χρειάζεται γενικά? Ήρθε νομίζω η ώρα να ακουστούν ακόμη περισσότερο αυτά. Να γίνει κάτι τώρα.
1: Ίσως το έχουμε πει από την εκπομπή σας πάρα πολλές φορές και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, γιατί βοηθάτε με τον τρόπο σας στο δημόσιο διάλογο και να οριμάζουν οι συνθήκες οι κοινωνικές. Δυστυχώς οι θεσμικές παρεμβάσεις της πολιτείας μπροστά στις μεγάλες κορυφαίες τεχνολογικές εξελίξεις ακολουθεί διαφορετικούς ρυθμούς και δεν αντιλαμβανόμαστε τι πρέπει καλύτερα να έχουμε προετοιμάσει, ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο χρειάζεται να λειτουργήσουν όλα αυτά. Μεταξύ αυτών είναι και τα θέματα των φαρμάκων που διακινούνται παράνομα στο διαδίκτυο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Η χώρα μας ήδη έχει αργήσει στο να επικυρώσει και αυτή την ώρα που μιλάμε επίσης δεν έχει επικυρωθεί από τη Βουλή η Διεθνή Σύμβαση για τα Φάρμακα. Θα το λέμε ώσπου επιτέλους κάποια στιγμή να γίνει το αυτονόητο. Αυτό δηλαδή που έπρεπε να έχουμε κάνει ήδη χθες, εννοώντας για ολιγορίες ετών. Δεν μιλάμε για ολιγορίες ημερών ή μηνών. Είναι δυστυχώς, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, εάν τα παθήματα μας γίνονται μαθήματα, είναι ένα δεύτερο θέμα, κύριε Κλιματσίδα, και αυτό απαιτεί μια συλλογική κουλτούρα πέρα από την ατομική κουλτούρα του καθενός μας. Δηλαδή να προετοιμάζουμε τα πράγματα βλέποντας μπροστά αυτό που έρχεται. Γιατί είμαστε μπροστά σε τσουναμιακά, θα έλεγα, φαινόμενα και επιπτώσεις, τις οποίες αυτή τη στιγμή οι κοινωνίες μας δεν είναι προετοιμασμένες. Έτσι θα πρέπει να λέμε την αλήθεια. Και μάλιστα όταν μιλάμε για την χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είμαστε καν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή τη στιγμή πρωτοστατούν δύο υπερδυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Κίνα. Απόδειξη αυτού είναι και η τελευταία συνάντηση των αντίστοιχων ηγετών και γύρω από τα θέματα αυτά που συζητούνται, αλλά και ο προβληματισμός που έχει αναπτυχθεί και στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Εδώ, ξέρετε, συζητάμε καθημερινά. Οι πιτσιρικάδες μιλάνε και ανησυχούν για την απαγόρευση στα social media από την 1η Ιανουαρίου. Και οι μεγαλύτερες ηλικία μιλάνε για τα βίντεο τα οποία χρησιμοποιούν πλαστές φωνές γνωστών καλλιτεχνών ή ανθρώπων διασήμων και ξεγελούν τον κόσμο πλέον. Ασχολούμαστε με αυτά, ίσως βλέπουμε το δέντρο και δεν βλέπουμε το δάσος, έτσι.
1: Πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι ένα κομμάτι της καθημερινότητας και της πραγματικότητας απορροφά ενδεχομένως περισσότερο το ενδιαφέρον, συγκεντρώνει περισσότερο το ενδιαφέρον από ότι ενδεχομένως μια ευρύτερη εικόνα που θα πρέπει να έχουμε όλοι μας. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτά δεν έχουν τη σημασία και τη σπουδαιότητά τους, την αξία τους κλπ. Γιατί ο καθένας ερμηνεύει και αντιλαμβάνεται και προτεραιοποιεί αυτά που συνήθως έχει μπροστά του και υπόψη του και σύμφωνα με την κουλτούρα του καθενός. Και τις προτεραιότητες κάθε φορά. Είναι σεβαστό αυτό το πράγμα. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να συναισθανόμαστε στο περιβάλλον που κινούμαστε τι αποκτά πλέον μεγαλύτερη σημασία και αυτό πάλι είναι θέμα παιδείας και κουλτούρας. Δεν είναι κάτι το οποίο μεταφέρεται, θα έλεγα καλλιεργείται μέσα στις κοινωνικές διεργασίες, μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στη ζήμωση της ίδιας της ζωής, θα το έλεγα με απλούστερα λόγια.
0: Όταν μιλάμε όμως για αυτά που θα μιλήσετε στην Έδεσα και μιλάμε για ασφάλεια και άμυνα, τότε τα πράγματα γίνονται σοβαρά, έτσι.
1: Βεβαίως, πρέπει να καταλάβουμε, ειδικότερα μετά την 11η Σεπτεμβρίου, το δόγμα αυτό και υπάρχει μια τάση σύγκλησης των δύο εννοιών άμυνας και ασφάλειας, γιατί έχουμε μπροστά μας ασύμμετρες απειλές, υβριδικές απειλές, κάτι στο οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν. Η τεχνολογία έχει επιτρέψει κινητικότητα προσώπων, δεδομένων κλπ. Ενδεχομένως και προς την λάθος κατεύθυνση. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορούν να συγκεντρωθούν δυνάμεις που μπορούν να σταθεροποιήσουν μια κοινωνία, την οποιαδήποτε κοινωνία, όσο μεγάλη και να μπορεί να θεωρείται. Και αυτός είναι ένας προβληματισμός που τον βλέπουμε. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι σύγχρονες μορφές σειράξεων και πολέμων πολλές φορές περιλαμβάνουν πράγματα που δεν τα βλέπουμε, χωρίς καπνό θα έλεγα, χωρίς το καπνό της μάχης, το οποίο επευχόμαστε οπουδήποτε υπάρχει να μην υπάρχει αυτό το πράγμα, να υπάρχει ειρήνη στη γη μας, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα δυστυχώς. Μπορεί για παράδειγμα να αφορά κρίσιμες υποδομές μιας χώρας, να αφορά το σύστημα ενέργειας τροφοδότησης, το σύστημα μεταφορών, το σύστημα το χρηματοπιστωτικό, το σύστημα υγείας, μια σειρά άλλων κρίσιμων συστημάτων και οντοτήτων, το οποίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία και έχει επιπτώσεις και στην ασφάλεια της ίδιας της χώρας, αλλά και στην άμυνά της, φέρνοντας σε δυσμενή θέση πολλές φορές ή σε θέση, θα έλεγα, αδρανοποίησης της κοινωνίας, και αυτό θα πρέπει να το δούμε και θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας την εποχή που ζούμε ότι ο καθένας είναι ένας κρίκος μιας συλλογικής αλυσίδας την οποία δεν πρέπει να έχουμε κενά σημεία και εδώ επιβάλλεται να υπάρχει κουλτούρα. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη εκδήλωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα. Αυτή η συνεργασία των διαφορετικών φορέων της παιδείας, της άμυνας, της ασφάλειας, της χώρας κλπ, του πολιτισμού, θεωρώ ότι σηματοδοτεί και δίνει ένα μήνυμα πολύ δυνατό ότι μέσα από τη συνεργασία μπορούμε να καταφέρουμε και όχι ακολουθώντας ο καθένας ένα μοναχικό μονοπάτι, το οποίο τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, οδηγεί σε αδιέξοδο.
0: Τώρα, να πούμε και για τον κόσμο που μας παρακολουθεί για την εκδήλωση αυτή. Θα γίνει στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Έδεσας, έτσι, την Τετάρτη που μας έρχεται, 7 Οκτωβρίου.
1: Θα γίνει στο χώρο της αίθουσα συνεδρίασεων της Ιεράς Μητροπόλεως Εδές Πέλης και
0: στο πνευματικό κέντρο της Μητρόπολης.
1: Οι άλλοι συνδιοργανωτές της εκδήλωσης πλαισιώνουν δηλαδή την Δευτέρα Μηχανοκίνητη Ιεραρχία Πεζικού Ελασσών, που έχει πάρει την πρωτοβουλία αυτή και μάλιστα το μήνα κυβερνοασφάλειας. Και αυτό δείχνει και το σύγχρονο πρόσωπο των ενόπλων δυνάμεών μας που μπορούν να σταθούν στο διεθνές περιβάλλον, που και το αξιόμαχό τους και το ηθικό τους, θα έλεγα, έτσι, πλεονέκτημα. Και θα πρέπει και οι κοινωνίες, όλοι μας, ο καθένας μας, οι θεσμοί, η Εκκλησία, η παιδεία, όλοι μας οι τοπικές κοινωνίες να βοηθάμε το έργο, γιατί είναι φυσικά αυτό, γιατί πάνω από όλους και όλα αυτά είναι η χώρα μας, η πατρίδα μας και φυσικά και η δημοκρατία και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι συντεταγμένες και σταθερές, τις οποίες πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας με σεβασμό στον άνθρωπο. Θα πρέπει δηλαδή ουσιαστικά να επανατοποθετούμε το ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των τεχνολογιών, έτσι ότι είναι ένα εργαλείο, και αυτό το πράγμα θα πρέπει να το επιβεβαιώνουμε κάθε φορά.
0: Κλείνοντας, κύριε Παπαπροδρόμου, τώρα μου ήρθε ένα άλλο ερώτημα με αφορμή την επίθεση κατά χωρών που λέγατε, κατά συστημάτων. Αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ένα εργαλείο άμυνας, αλλά είναι και ένα εργαλείο επίθεσης, σε αυτή την περίπτωση ποιος τελικά έχει το πλεονέκτημα? Δηλαδή, θέλω να πω, αυτός που θα έχει την καλύτερη τεχνολογία για να επιτεθεί, θα την αναπτύξει, ή αυτός που θα μάθει να προστατεύεται καλύτερα από αυτήν?
1: Θα έλεγα και τα δύο. Θα επικαλεστώ ένα παράδειγμα στο πρόσφατο άρθρο που έγραψα για τις απάτες και αυταπάτες για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου εκεί θέλοντας να οπτικοποιήσω σε αυτόν που θα διάβαζε το άρθρο πώς την αντιλαμβάνομαι τεχνητή νοημοσύνη, παρομοίωσα την κατάσταση αυτή, ας φανταστούμε τον εαυτό μας σε ένα βουνό, στην κορυφή ενός βουνού το οποίο είναι χιονισμένο. Και αποφασίζουμε να φτιάξουμε μια χιονόμπαλα. Ας την ονομάσουμε αυτή τη χιονόμπαλα τεχνητή νοημοσύνη. Όποιας έκδοσης και όποιας version. Στην αρχή, όταν δημιουργήθηκε, ας φανταστούμε ότι το χιόνι δεν είναι τίποτα άλλο από τα δεδομένα πάνω στα οποία χτίζεται η τεχνητή νοημοσύνη. Ξεκινώντας να δημιουργήσουμε αυτή τη χιονόμπαλα, έχουμε το πλεονέκτημα ως δημιουργή της χιονόμπαλας και να τρέξουμε παράλληλα με τη χιονόμπαλα και να τη συγκρατήσουμε και να τη σταματήσουμε. Όμως, καθώς κυλάει κάτω και προχωράει, βλέπουμε ότι αυτή η χιονόμπαλα γιγαντώνεται και πολλές φορές ανατρέπει τους συσχετισμούς δυνάμεων ανάμεσα σε αυτόν που τη δημιούργησε και στην ίδια τη δυναμική της. Αντιλαμβάνεστε και αυτό. Εκεί είναι το σημείο του προβληματισμού που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Αν σήμερα ως ανθρωπότητα και δημιουργή της τεχνητής νοημοσύνης έχουμε φτιάξει αυτό το πλαίσιο έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή αν κάτι δεν πηγαίνει καλά, αν παρουσιάζει αποκλίσεις όπως είδαμε στην περίπτωση στο Υπουργείο Υγείας της Αυστραλίας ή σε άλλα υπουργεία κρίσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρακαλώ. Δεν μιλάμε για χώρες, αντιλαμβάνεστε, δεν μιλάμε για χώρες όπως οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις περισσότερες φορές είναι θεατές των εξελίξεων και όχι πρωταγωνιστές. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και εύκολα. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να διαμορφώσουμε αυτή την κουλτούρα, τους εγγραμματισμούς γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό φυσικά, το ξαναλέω και πάλι, χτίζεται στους δύο σημαντικούς θεσμούς μιας κοινωνίας. Οι κοινωνίες μας μέχρι τώρα έχουν πορευτεί με τους δύο αυτούς σημαντικούς θεσμούς που είναι το σπίτι και η οικογένεια και το σχολείο. Έτσι φυσικά η Εκκλησία, για παράδειγμα, βοηθάει στη δημιουργία αυτού του πλαισίου για να μπορούν οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν το σκοπό, γιατί ακριβώς χρειαζόμαστε κάποια πράγματα, τι ακριβώς είναι όλο αυτό το πράγμα, τι εξυπηρετεί. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα βάλουμε σε μια σημερινή, θα έλεγα, θέση και θεώρηση των πραγμάτων και να δημιουργήσουμε και τη λεγόμενη κριτική σκέψη. Έτσι. Αυτό είναι πολύ βασικό, και τη φυσική νοημοσύνη. Το είχαμε πει και από την εκπομπή σας και την τελευταία φορά. Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δημιουργού ίσως είναι και η απάντηση σε αυτά που λέμε.
0: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις πάντως, κύριε Παπαπροδρόμου, έτσι. Και βέβαια όλα αυτά τα μέτρα

0: συγκεκριμένα βήματα, με συνετές κινήσεις θα έλεγα, με συνετά βήματα και όχι βιαστικά βήματα, και έτσι ώστε να πετύχει κάτι, να έχει μια διάρκεια, να έχει αποτέλεσμα, γιατί όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Σας αναφέρω ενδεικτικά την διαχείριση των απατών που λέμε στην πλατφόρμα, θα καταγγείλουμε να κάνουμε, αλλά από την άλλη το κράτος δεν έχει εξυγχρονίσει τη δικαιοσύνη του και δεν υπάρχει ειδικός να τα δει και να τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να είναι στην ατζέντα. Και μάλιστα σε μια βάση, επειδή είναι και πολιτικά τα θέματα, θα έλεγα σε μια ευρύτερη δυνατή πολιτική συνένεση που πρέπει να υπάρχει και στο αυτονόητο, όπως και στην περίπτωση των φαρμάκων. Στην περίπτωση των φαρμάκων, πέρα από τις δύο επερωτήσεις που έχουν γίνει στη Βουλή, δεν είδαμε αποτέλεσμα, γιατί ίσως να μην κατάλαβε το ίδιο το σύστημα, το ίδιο αυτό, ότι αυτό είναι προτεραιότητα, την ανάγκη, αφορά τη δημόσια υγεία. Θέλω να πιστεύω καλοπροαίρετα ότι σε αυτό θα βοηθήσει η ίδια η επιστήμη. Η επιστήμη που δεν σωπαίνει και παίρνει θέση απέναντι στο σωστό και στο αληθές. Έτσι, και δεν υποκύπτει στις σκοπιμότητες, στα συμφέροντα, στο χρήμα που έχει θεοποιηθεί στην εποχή μας, και δεν κοιτάει τον άνθρωπο, παραγνωρίζει τον άνθρωπο και παραβλέπει τον άνθρωπο. Μια επιστήμη η οποία θα είναι να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι να υπηρετεί σκοπιμότητες. Αυτό είναι ίσως και αυτό ένα ζητούμενο στην εποχή μας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά, κύριε Παπαπροδρόμου.
0: Και εγώ πάντοτε για τη φιλόξενη αυτό, να ευχηθούμε ένα μήνα ασφαλή, να επισκεφτούμε την σελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας του ΕΝΙΣΑ, να επισκεπτόμαστε τις αρχές της χώρας μας, όπως και την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, που έχουν καταπληκτικό υλικό, και επίσης τα καλά παραδείγματα, τις καλές πρακτικές, ότι βλέπετε η επαρχία το κάνει πράξη, το μετουσιώνει, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και οι καλές αυτές πρακτικές πρέπει να είναι γνωστές και στην χώρα μας σε κάθε σημείο, στην Ελλάδα κριτικά και όχι μόνο, και στην Ομογένεια, και να μεταφέρουμε επίσης την καλησπέρα μας και στους Έλληνες της Ομογένειας, απανταχού στον κόσμο.
1: Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

10 και 4 είναι η ώρα, αγαπητοί ακροατές. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Με φυσικά μερικές αλλαγές, όπως παραδείγματος χάρη σήμερα. Με αλλαγές στο πρόγραμμα, σήμερα η Καλαμαριά υποδέχεται την τιμία κάρα του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή Παναχράντου Άνδρου και η επίσημη υποδοχή της τιμίας κάρας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα και θα έχουμε την ευλογία να παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον εκκλησιαστικό σταθμό 4Ε την υποδοχή αυτή. Αμέσως μετά την υποδοχή θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία για όσους θέλετε να συμμετέχετε. Η τιμία κάρα θα παραμείνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Βότσι, Καλαμαριάς, έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Καθημερινά θα τελούνται θεία λειτουργία και ιερές ακολουθίες και ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Και να πούμε πως ο Ιερός Ναός είναι προσβάσιμος και μέσω ειδικής ράμπας. Υπάρχει πρόσβαση εκτός από τα λεωφορεία από τον ΟΑΣΤ και με μέσο μετρό πλέον.

Να σας αναφέρουμε το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού για την συνέχεια της ημέρας. Στις 10.30 θα ακολουθήσει το αγιογραφικό ανάγνωσμα από το μακαριστό γεροντά μας πατέρα Θεόφιλο και την Β' προς Θεσσαλονικής επιστολή. Στις 11 ακολουθεί το Κυριακοδρόμιο με τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, ομότιμο καθηγητή χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεολόγο και ιεροκήρυκα. Ενώ στις 12 παρα 10 θα ακολουθήσει εκπομπή συζητήσεις με θέμα «Η καταχρηστών συζυγία». Στη μία το μεσημέρι «Ας τραγουδήσω και ας χαρώ» με τη Μαρία Λαδά και στη μία και μισή το ανάγνωσμα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος.

στις 2 το μεσημέρι, η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας με το δημοσιογράφο Θανάση Κλιματσίδα, στις 2.30 μουσική μέλισσα, βυζαντινή σε επιμέλεια του ιερομονάχου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, Αρχιμανδρίτου Πατρός Νεοφύτου Παπαδημητρίου. Και στις 3 ακολουθεί η εκπομπή Λογοτεχνική Περίπατη. Στις 4 ο Παρακλητικός Κανόνας, αγαπητοί ακροατές, και στην Παναγία μας. Και στις 5 το απόγευμα η παιδική εκπομπή του σταθμού μας. Αυτά για το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Να αναφέρουμε όμως και κάποιες εκπομπές σήμερα από τον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό, από την 4Ε. Στις 2.30 το μεσημέρι, τηλεφημερίδα με τον δημοσιογράφο Θανάση Κλιματσίδα. Μετά την υποδοχή της τιμιάς κάρας του Αγίου Παντελεήμονος, μετά από την απευθείας μετάδοση, αγαπητοί ακροατές, στις 8.30 μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή Θέματα Θεολογίας. Ενώ στις 9 ακολουθεί η ιατρική ενημέρωση με το μακαριστό κύριο Παύλο Φυρινίδη. Θέμα της εκπομπής, παράγοντες γύρανσης και καρδιά. Ενώ στις 10 και 4 το βράδυ, στην εκπομπή Όλα για το παιδί και την οικογένεια, θα παρακολουθήσουμε διάφορα πειράματα. Αυτά και για το πρόγραμμα του εκκλησιαστικού μας τηλεοπτικού σταθμού, για την 4Ε. Ήρθε η ώρα όμως να γεμίσουμε γνώσεις με τη βοήθεια της αδερφής Δήμητρας. Στο γνωρίζετε ότι...

Φίλε κρατές, χαίρετε και από μένα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε λίγες χρήσιμες συμβουλές ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Διαχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά, χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο από τα υπόλοιπα απορρίμματα και τα ρίχνουμε στους ειδικούς μπλε κάδους.

Αφήνουμε μικροσυσκευές και μπαταρίες σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης που είναι τοποθετημένοι σε δήμους, δημοτικά σχολεία και καταστήματα ηλεκτρικών ειδών.

ογκώδεις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές προς ανακύκλωση παραλαμβάνονται από τους Δήμους, από αδειοδοτημένες εταιρείες μεταφοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, όπως η Free Recycle ή ακόμη και από καταστήματα ηλεκτρικών ειδών με την αγορά μιας νέας συσκευής.

προτιμάμε να αγοράζουμε προϊόντα σε γυάλινες συσκευασίες, οι οποίες είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον σε σχέση με τις συσκευασίες από αλουμίνιο ή πλαστικό.

Ευχαριστούμε την αδερφή Δήμητρα και σήμερα για τις γνώσεις για την ανακύκλωση που μοιράστηκε μαζί μας. Και κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ας κλείσουμε με τις σταγόνες Σοφίας. Το μήνυμα που μας δίνει ο μακαριστός γεροντάς μας πατήρ Θεόφιλος Ζησόπουλος. Ο Θεός μας αγαπά και όταν εμείς δεν τον αγαπούμε. Ο Θεός μας αγαπά και όταν εμείς τον προδίδουμε. Και όταν εμείς γυρνούμε την πλάτη μας. Ο Θεός μας παρακολουθεί, τρέχει, μας παρηγορεί, μας ενισχύει, γιατί θέλει να μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Αυτόν τον Θεό της αγάπης έχουμε χρέος να τον αγαπούμε. Αυτά μας λέει ο μακαριστός γεροντάς μας, πατήρ Θεόφιλος Ζησόπουλος. Με αυτό το μήνυμα σας αποχαιρετούμε, αγαπητοί ακροατές. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Ο Θεός μαζί μας.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Με ιδιαίτερη χαρά προσφυλής μας ακροατέ, επικοινωνούμε μαζί σας και οφείλουμε να ομολογήσουμε πως η χαρά μας αυτή επικεντρώνεται στη δική σας ανταπόκριση, στη δική σας προθυμία να προσφέρετε την ακοή σας στη φωνή του ραδιοφωνικού σταθμού της Λιδίας της Φιλιππισίας και να είστε βέβαιοι πως όσο εξαρτάται από τη δική μας θέληση, αυτή η φωνή που ξεκινά από τον ουρανό και έρχεται σαν μια δροσερή άβρα στις ψυχές του λαού του Θεού, θα την υπερασπιστούμε με το οποιοδήποτε κόστος και την οποιαδήποτε θυσία. Άλλωστε το αντιλαμβανόμεθα. Η εντυπωσιακή ακροαματικότητα της Λιδίας της Φιλιππισίας προκαλεί κάποιες ανθρώπινες αντιδράσεις και ενοχλεί την ακοή εκείνων των ολιγαρίθμων ευτυχώς ανθρώπων που και από την αλήθεια ενοχλούνται και από τη φωνή που δεν είναι όμοιες με τις άλλες που μυρίζουν πολύ χωματίλα και πολύ υγιεινό φρόνημα. Εμείς με όλες μας τις δυνάμεις θα κρατήσουμε αυτή τη φωνή διάβλο από τον ουρανό που θα κατεβαίνει ως δρόσος αερμών να δροσίζει τις αθάνατες ψυχές του λαού του Θεού που βαδίζει την αυχμηρά έρημο τη σαχάρα της ζωής. Σε όλους όσους ποικιλοτρόπους μας συμπαρίστανται θερμός τους ευχαριστούμε και ζητούμε τις προσευχές των. Αλλά ώρα είναι προσφυλής μας ακροατέ να συνεχίσουμε τη μελέτη του Λόγου του Θεού από τη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον πρώτον, στίχος ενδέκατος έως και δωδέκατος. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ισώ και προσευχόμεθα πάντοτε περί ημών, ή να ημάς αξιώσει της κλίσεως ο Θεός ημών και πληρώσει πάσαν ευδοκίαν αγαθοσύνης και έργων πίστεως εν δυνάμει, όπως ενδοξαστεί το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν ημίν, και ημείς εν αυτό κατά την χάριν του Θεού ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Με πιο απλά λόγια, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και προσευχόμεθα πάντοτε για σας, ώστε να σας κάνει ο Θεός μας αξίους της κλίσεώς Του και να εκπληρώσει δια της δυνάμεώς Του κάθε καλή επιθυμία και έργων πίστεως, για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από σας και εσείς από Αυτόν, σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού για τη σωτηρία μας. Ο Απόστολος Παύλος προσφυλής μας ακροατέ είναι κήρυκας του Χριστού, της αληθείας του Ευαγγελίου και διδάσκαλος των χριστιανών της Θεσσαλονίκης και ολοκλήρου της Οικουμένης. Τους παρέδωσε το Ευαγγέλιο, τους κήρυξε την αλήθεια και τους απεκάλυψε το Χριστό σε όλο το μεγαλείο Του. Και οι Θεσσαλονικείς αποδέχονται το κήρυγμα, ανταποκρίνονται στην πρόσκληση, αποδέχονται την αλήθεια του Ευαγγελίου, αρνούνται τους ψεύτικους θεούς του Ολύμπου
και με παρησία ομολογούν την πίστη τους εις τον Ιησούν των Ναζαραίων. Αυτό το γεγονός αποτελεί επιτυχία δια των Απόστολων Παύλων και γι' αυτό αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Θεόν και να προσευχηθεί ιδιαιτέρως για τους πιστούς της Θεσσαλονίκης, ώστε οι νεοφώτιστοι να φανούν άξιοι της κλήσεως και να εκπληρώσει ο Θεός κάθε αγαθή επιθυμία και κάθε έργον πίστεως, για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου και μαζί του να δοξαστούν όλοι οι πιστοί. Οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης εκλήθησαν με το κήρυγμα του Ευαγγελίου να απαρνηθούν τα είδωλα, να λατρεύσουν τον αληθινό Θεό και να ζήσουν σύμφωνα με τον νόμο και το θέλημα του Θεού, για να γίνουν κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Παρόμοια έκκληση κάμνει ο Απόστολος Παύλος και στους χριστιανούς της Εφέσου, εις τους οποίους συνιστά ιδιαιτέρως να προσέξουν την κλίση τους. Παρακαλών ημάς εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω, αξίως περιπατήσε της κλήσεως εις εκλήθετε. Εφεσίους 4:1. Παρακαλώ λοιπόν εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε στη νέα ζωή. Αλλά για να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα των λόγων του Αποστόλου Παύλου, είναι ανάγκη να σκεφτούμε τρία πράγματα. Ποιος είναι αυτός που μας καλεί, ποιος είναι αυτός που προσκαλείται και για ποιο λόγο μας προσκαλεί. Και οπωσδήποτε αυτός που μας προσκαλεί είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είναι ο ενανθρωπίσας Κύριος, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Ο καλόν είναι αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό στη γη κατά τρόπον θαυμαστών και ανερμήνευτων δια την λογική του ανθρώπου και έδειξε όλη του την αγάπη στον πλανεμένο άνθρωπο. Αυτός που κατήλθε όλα τα σκαλοπάτια της βαθίας ταπεινώσεως και ανήλθε τα σκαλοπάτια του μαρτυρίου, το αποκορύφωμα του οποίου υπήρξε η σταυρική του θυσία εις τον Γολγοθά, και αυτό για να ζωογονήσει όλους εμάς τα νεκρωμένα του από την αμαρτία παιδιά και να ανοίξει την εσφραγισμένη πύλη του Παραδείσου. Και οι προσκαλούμενοι είμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι, όλα τα έθνη, όλες οι φυλές της γης, όλα τα λογικά του πλάσματα. Καλεί μικρούς και μεγάλους, πλουσίους και πτωχούς, κάθε ανθρώπινο πλάσμα που κατοικεί σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτου μας. Μας καλεί ο Κύριος μας σε ένα πλούσιο πνευματικό τραπέζι, τα αγαθά του οποίου αιωνίως θα εφραίνουν τις αθάνατες ψυχές μας. Μας καλεί να γίνουμε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Μας καλεί εις τον ευλογημένον Παράδεισον. Πώς όμως αντιμετωπίζουμε εμείς την πρόσκληση? Όταν κάποιος φίλος μας καλέσει για τραπέζι και το αρνηθούμε, ο φίλος μας προσβάλλεται και εμείς αισθανόμαστε άσχημα. Όταν κάποιος συγγενής μας καλέσει
στους γάμους και εμείς αρνηθούμε, εκείνος προσβάλλεται, αλλά και εμείς νιώθουμε ένοχοι απέναντί του. Το ίδιο συμβαίνει όταν μας καλέσει και κάποιος αξιωματούχος σε μια τιμητική συνάντηση και εμείς με διάφορες προφάσεις το αρνηθούμε. Η άρνησή μας αποτελεί προσβολή του αξιωματούχου και η συμπεριφορά μας κρίνεται αχαρακτήριστος. Πώς όμως να κρίνουμε τον εαυτό μας, προσφυλής μας ακροατέ, όταν ο Χριστός μας προσκαλεί να πάμε κοντά Του και εμείς Τον περιφρονούμε και Τον αγνοούμε? Πώς να χαρακτηρίσουμε τον εαυτό μας όταν ο Χριστός μας καλεί να πάμε στο φως, να γνωρίσουμε την αλήθεια, να εγκαταλείψουμε τον αμαρτωλό τρόπο της ζωής μας και να βρεθούμε κοντά Του? Τι να πούμε για τη συμπεριφορά μας όταν ο Θεός μας καλεί και εμείς αδιαφορούμε? Προσφυλής μας ακροατέ, καιρός είναι όλοι μας να φανούμε άξιοι της κλίσεως και της τιμής που κάνει ο Θεός τον καθένα μας, συμμορφώνοντας τη ζωή μας σύμφωνα με τον νόμο του Ευαγγελίου και το θέλημα του Θεού. Αν αυτό το κάνουμε και τον εαυτό μας θα τιμήσουμε και εκείνον που μας προσκαλεί στην αιωνιότητα, θα δοξάσουμε και θα δοξολογήσουμε.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα κοντά σας με το Κυριακό Δρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα για να μας μεταφέρει τα πολύτιμα διδάγματα του Ευαγγελίου της ερχόμενης Κυριακής. Κύριε Τσαντίλα, χαίρετε. Στην Ευαγγελική περικοπή της επόμενης Β' Κυριακής του Λουκά, ο Κύριος μας παραθέτει τον χρυσό κανόνα. Καθώς θέλετε, είναι απειώσιν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ομοίως. Σε τι διαφέρει αυτός ο κανόνας από άλλους παρόμοιους που υπήρχαν εκείνη την εποχή?
1: Η μεθευριανή Ευαγγελική περικοπή, αδελφή Δήμητρα, δεν είναι παρά ένα μικρό, ωστόσο πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, όπως μας τη διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ανάλογη διδασκαλία μας έχει παραδοθεί και από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο στην περίφημη επί του όρους ομιλία. «Καθώς θέλετε, είναι απειώσιν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ομοίως. Όπως θέλετε να συμπεριφέρονται προς εσάς οι άνθρωποι, έτσι να συμπεριφέρεστε κι εσείς προς αυτούς». Αυτός είναι ο γνωστός σε όλη την αρχαιότητα χρυσούς κανόν. Στο βιβλίο του Τοβίτ διατυπώνεται ως εξής: «Όμισης μηδενή ποιήσης». Επίσης, ο διάσημος στον Ιουδαϊκό κόσμο Ραβ

εσείς, μην το κάνεις σε άλλον. Το σημαντικό στοιχείο στην εκδοχή του Ιησού βρίσκεται στην διατύπωση του Χρυσού Κανόνα. Εν αντιθέσει προς όλες τις παλαιότερες διατυπώσεις, οι οποίες είναι αρνητικές, μην κάνεις τους άλλους αυτά που δεν θέλεις να σου κάνουν, ο Ιησούς υιοθετεί την θετική διατύπωση του κανόνα. Κάνετε στους άλλους όσα θα θέλατε να κάνουν οι άλλοι σε εσάς. Η διατύπωση αυτή είναι σαφώς πιο έντονη και πολύ πιο ριζική. Η αρνητική εκδοχή έχει περισσότερο προληπτικό χαρακτήρα. Εάν δεν κάνεις κακό σε κανένα, δεν θα πάθεις και εσύ κακό. Αντίθετα, η θετική εκδοχή είναι πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον πλησίον. Αυτό που θα ήθελες να πάρεις από τους άλλους, δώσ' το πρώτος εσύ, χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση. Ο νέος τρόπος ζωής που εγγενιάζει ο Ιησούς και υλοποιείται εντός της εκκλησιαστικής κοινότητας είναι προσανατολισμένος προς τον πλησίον. Υπάρχουν αδελφοί δήμετρα, νόμοι φυσικοί που ρυθμίζουν τη ζωή, την κίνηση και την ανάπτυξη όλων των έργων της δημιουργίας. Από τις ουράνιες σφαίρες μέχρι το τελευταίο κύτταρο και άτομο, όλα πειθαρχούν σε αυτούς. Αλλά εκτός από τους φυσικούς υπάρχουν και άλλοι νόμοι που ρυθμίζουν τις σχέσεις των ελευθέρων πλασμάτων των ανθρώπων μεταξύ τους. Έχουν εμφυτευτεί μυστηριωδώς στην καρδιά κάθε θνητού και έχουν κύρος καθολικό, πανανθρώπινο. Αυτοί είναι οι ηθικοί νόμοι που ο Σοφοκλής με την τραγωδία «Ιδίπος τύραννος» ίμνησε την θεία προέλευσή τους και την κυριαρχία τους πάνω στις συνειδήσεις. Η συμμόρφωση των ανθρώπων με τους ηθικούς νόμους φέρνει την ειρήνη, την ειρηνική συμβίωση και ευτυχία. Η περιφρόνηση και καταπάτησή τους έχει ως συνέπεια έρηδες, συγκρούσεις, πολέμπους, εμφυλίους, σπαραγμούς. Αλλά ποιοι είναι οι ηθικοί αυτοί νόμοι? Είναι τα θεόπνευστα προστάγματα με τα οποία όρισε ο Θεός να ρυθμίζεται η ζωή των πιστών του δούλων. Έναν από τους ηθικούς αυτούς νόμους είναι αυτός ο Χρυσός Κανόνας που αναφέραμε προηγουμένως. Υπάρχει από τον νόμο αυτόν άλλος σαφέστερος? Είναι ο Χρυσός Κανόνας της ζωής μας. Έχει δύο όψεις, αρνητική και θετική. Η μία λέει απόφευγε το κακό, η άλλη κάνε το καλό. Κριτήριο με το οποίο θα διακρίνεις ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό και θα ρυθμίζεις τη συμπεριφορά σου απέναντι στους συνανθρώπους σου είναι η συνείδηση. Αυτή, φωτιζομένη από τον Λόγο του Θεού, θα σου δείχνει με ακρίβεια το καθήκον τι πρέπει να πράξεις σε κάθε περίσταση της ζωής. Τη συνείδηση, τον αλάνθαστο οδηγό, θα ρωτάς κάθε φορά και αυτή, έχοντας εμπρός της τον σύντομο αυτό νόμο που αποτελεί περίληψη και συγκεφαλαίωση όλης της ηθικής νομοθεσίας, παλαιάς και Καινής Διαθήκης, θα σου απαντά ναι ή όχι. Το Ευαγγέλιο θεσπίζει ένα νόμο που ρυθμίζει τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Είναι νόμος άριστος. Δεν μοιάζει με τους ελλιπείς νόμους των κοινοβουλίων του κόσμου τούτου που μοιάζουν με φάμπρικες. Αφότου εμείς γίναμε ελεύθερο κράτος, έχουμε βγάλει, για μετρήστε, 20.000 νόμους υπό συνταγματική βασιλεία, υπό δημοκρατία, υπό δικτατορία, υπό οχλοκρατία. Χιλιάδες νόμοι με άρθρα, με παραγράφους, με διατάξεις. Νόμοι στριφνοί που σπάνε τα κεφάλια τους νομικοί και αεροπαγίτες για να τους δώσουν κάποια ερμηνεία. Νόμοι ατελείς, αλλά ο νόμος του Κυρίου τέλειος και απλός, μόνο 12 λέξεις και δεν υπάρχει ζυγαριά να ζυγίσουμε την αξία τους. Είναι ο νόμος που λύνει όλα τα προβλήματα. Ακούστε αυτές τις 12 λέξεις του. Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν οι μηνοί άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Ο άνθρωπε λέει, όπως θέλετε να συμπεριφέρονται οι άλλοι σε εσάς,

0: έτσι να συμπεριφέρεστε κι εσείς σε αυτούς. Υπάρχει νόμος απλούστερος και ευκολότερος. Τον καταλαβαίνουν και οι πιο αγράμματοι. Ό,τι δυσκολίες και κοινωνικά προβλήματα υπάρχουν στη συμβίωσή μας, όλα και τα δυσκολότερα ακόμα λύνονται με τον κανόνα αυτόν. Και για να δούμε ότι ο κανόνας αυτός δεν ήταν μόνο για την εποχή του Χριστού, αλλά έχει ισχύ σε κάθε εποχή και μέχρι σήμερα, αναφέρω μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα. Μας λέει εδώ ο Κύριος, προτού να κάνεις κάτι, να ρωτάς τον εαυτό σου. Ποιον εαυτό? Όχι τον διεφθαρμένο, αλλά τον αναγεννημένο, διότι ο καθένας μας έχει ακόμα μέσα του και τον παλαιό άνθρωπο, τον πρώτο Αδάμ που δουλεύει στα πάθη, και τον νέο που γεννήθηκε με το βάπτισμα. Φέρει δηλαδή εντός του ένα θηρίο και έναν άγγελο. Τον άγγελο λοιπόν να ρωτήσεις, δηλαδή τη συνείδησή σου. Προτού να κάνεις κάτι, να λες, αυτό που σκέπτομαι να κάνω στον άλλο, θέλω να το κάνει εκείνος σε μένα.
1: Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Κύριε Τσαντήλα, ποιους εχθρούς εννοεί ο Κύριος που θα πρέπει να τους αγαπάμε?
0: Αδελφή Δήμητρα, υπάρχουν εχθροί του Χριστού και της Εκκλησίας που κατηγορούν συνεχώς. Και τι λένε? Μία από τις κατηγορίες είναι ότι η Εκκλησία δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών, είναι ξένη στις ταλαιπωρίες του συγχρόνου ανθρώπου, ότι το Ευαγγέλιο ενδιαφέρεται μόνο για την πέραν του τάφου ζωή και αδιαφορεί για την παρούσα, ότι με τα κηρύγματα περί παραδείσου και κολάσεως στρέφει το νου στο μεταφυσικό κόσμο και υπνοτίζει το λαό που πέφτει θύμα διαφόρων εκμεταλλευτών. Τι έχουμε να απαντήσουμε? Απαντούμε, η Εκκλησία δεν θα πάψει να κηρύττει ότι πέραν του τάφου υπάρχει ζωή, αιώνια ζωή, και ότι η παρούσα ζωή εν συγκρίση με την αιωνιότητα είναι μια σταγόνα του ωκεανού. Αλλά ενώ η Εκκλησία δείχνει τον ουρανό και λέει ότι ο προορισμός του ανθρώπου είναι η αιωνιότης, εν τούτης δεν πάβει να ενδιαφέρεται και για την παρούσα ζωή. Κηρύττει ότι κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στην αιώνια ζωή αν δεν ζήσει εδώ τα λίγα αυτά χρόνια που το όρισε ο Μεγαλοδύναμος σύμφωνα με το θέλημά του το Άγιο. Η επίγειος ζωή δίνει το εισιτήριο για την αιωνιότητα. Γι' αυτό η πίστη μας κηρύττει την αξία της παρούσης ζωής. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Με άλλα λόγια λέει, απαντάτε στην εχθρότητα με την αγάπη, στο μίσος με την ευεργεσία, στην κατάρα αντιτάξτε την ευλογία, προσεύχεστε υπέρ εκείνων που σας κακομεταχειρίζονται, που σας εκμεταλλεύονται και σας προσβάλλουν. Αν σε χτυπήσει στη μια σιεγόνα, στρέψει και την άλλη. Αυτός που σου κλέβει το ημάτιο, μην τον εμποδίσεις να σου πάρει μέχρι και το χιτώνα και να σε αφήσει τελείως γυμνό. Σε όποιον σου ζητήσει, δώσε, και από αυτόν που σου αφαίρεσε μην απαιτείς πίσω τα κλεμμένα. Αυτή η ανεφόρον και πέρα από κάθε όριο κένωση, το άδειασμα του εαυτού μας προς τον πλησίον, προκαλεί σοκ. Η Παλαιά Διαθήκη, ως γνωστό, απαγορεύει τον τόκο μεταξύ Ισραηλιτών. Ου λύμψη παρά αυτού τόκον και το αργύριόν σου ου δώσεις αυτό επί τόκο. Επίσης το Δευτερονόμιο λέει, είναι ακόμη πιο ξεκάθαρο. Λέει, ουκ εκτοκιείς το αδελφό σου τόκον αργυρίο και τόκον βρωμάτων και τόκον παντός πράγματος ου αν εκδανίζεις. Το αλωτρίο εκτοκιείς το δε αδελφό σου ουκ εκτοκιείς. Επίσης βλέπουμε, αδελφοί Δήμητρα, ότι ο Κύριος μας λέει, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, τους δικούς σας εχθρούς. Επομένως δεν έχουμε δικαίωμα να συγχωρούμε τους εχθρούς του Θεού. Συνήθως εμείς οι άνθρωποι αμνηστεύουμε τους εχθρούς του Θεού, τους αιρετικούς, τους ασεβείς, τους βλαστήμους και μισούμε εκείνους που μας έκαναν κάποιο κακό σε μας προσωπικά. Οι εχθροί του Θεού θα συγχωρηθούν αν μετανοήσουν και θα συγχωρηθούν από τον Θεό, όχι από μας. Εμείς έχουμε καθήκον να συγχωρούμε τους προσωπικούς μας εχθρούς. Η έχθρα, αδελφή Δήμητρα, που αισθάνεται κάποιος για έναν συνάνθρωπό του, είναι θανάσιμος αμαρτία. Αυτή όπλησε το χέρι του Κάιν εναντίον του Άβελ. Και αυτή έκτοτε μέχρι σήμερα οπλίζει τα χέρια για εγκλήματα και πολέμους, τοπικούς και παγκοσμίως, μέχρι και τον Αρμαγεδόνα. Ιδού η αιτία των πολέμων, το μίσος λαών κατά λαών, εθνών κατά εθνών, ανθρώπων κατά ανθρώπων, ιδεολογιών κατά ιδεολογιών, συστημάτων κατά συστημάτων. Λένε, αχ Κύριε, ακούμε συχνά την αντίρρηση, αυτό είναι δύσκολο, δεν είμαι Άγιος, δεν είμαι Άγγελος, είμαι άνθρωπος, με πονάει η αδικία. Αδύνατον, φωνάζει ο φτωχός που τον ποδοπατεί ο μηνόταυρος του πλούτου, η πτέρνα της κεφαλοκρατίας. Αδύνατον, φωνάζει ο εργάτης που τον συνθλίβει ο εργοστασιάρχης. Αδύνατον, φωνάζει ο πατέρας, να αγαπήσω το φωνιά του παιδιού μου. Αδύνατο, λένε η χείρα και το ορφανά, να αγαπήσουμε το δολοφόνο του προστάτη μας. Κύριε, μας βάζεις φορτίο μεγάλο. Πες μας οτιδήποτε άλλο να το κάνουμε. Ο Κύριος όμως παρόλα αυτά εξακολουθεί να φωνάζει μέσα στους αιώνας ότι πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ένας παπάς ενός χωριού έλεγε ότι πάλεψε να πείσει ένα γέροντα 85 ετών να εξομολογηθεί. Αυτός είχε μίσος άσπονδο με ένα γείτονά του. Δεν δεχόταν να το συγχωρήσει και δυστυχώς πέθανε αμετανόητος. Κάποτε στον Ατλαντικό ωκεανό ταξίδευε ένα καράβι. Έπεσε σε τρικυμία και από ώρα σε ώρα θα βυθιζόταν. Μεταξύ των επιβατών ήταν και δύο θανάσιμοι εχθροί. Ο ένας στην πλώρη και ο άλλος στην πλίμνη. Και ο ένας από αυτούς τι έκανε? Ανέβηκε πάνω στο κατάρτι. Γιατί νομίζετε? Ήθελε προτού να πνιγεί να δει να πνίγεται ο εχθρός του. Τέτοιο πάθος είχε μέσα του. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών, λέει ο Χριστός. Και όχι με λόγια, αλλά και με το παράδειγμά του μας διδάσκει να αγαπούμε. Αδελφοί μου, Δήμητρα, βλέπουμε ότι ο Χριστός επάνω στο Σταυρό είπε το «Πάτερ άφεσ αυτής, ουγαρίδεση τι ποιούσι». Συγχώρεσε τους σταυρωτάς του. Αφού λοιπόν ο Κύριός μας δίδει τέτοιο παράδειγμα, θα είμαστε ανάξια παιδιά του εάν δεν ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Ακούω όμως πάλι μια αντίρρηση. Ο Χριστός συγχώρεσε τους σταυρωτάς γιατί σαν Θεός είχε τη δύναμη. Εγώ δεν μπορώ. Έτσι λες? Λοιπόν, σου απαντώ. Ο Χριστός έδωσε δύναμη και σε κάθε άνθρωπο να βαδίσει στα ίχνη του. Άνοιξε το Ευαγγέλιο και τους βίους των Αγίων. Βλέπεις εκεί ένα Παύλο, ενώ οι Εβραίοι τον μισούσαν, να παρακαλεί «Θεέ μου, σώσε τους συμπατριώτες μου». Βλέπεις ένα Στέφανο κάτω από βροχή λίθων να λέει γονατιστός «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτην». Βλέπεις τον Άγιο Διονύσιο της Ζακύνθου να νικά το πάθος, να συγχωρεί και να καλύπτει τον φωνέα του αδελφού του. Μα η αντίρρηση όμως εξακολουθεί, λένε πάλι. Αυτά τον καιρό εκείνο, τώρα δεν γίνονται. Θέλεις ένα παράδειγμα από τη δική μας ιστορία? Μια ηρωική μορφή του αγώνος της παλιγενεσίας μας είναι ο γέρος του Μοριά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το 1824 στην Πελοπόννησο έγινε εμφύλιος σπαραγμός, η κατάρα του έθνους μας. Οι Έλληνες, Ρουμελιώτες και Μανιάτες χωρίστηκαν και ένα βόλι σκοτώνει τον Πάνο, τον αγαπημένο γιο του Κολοκοτρώνη. Σπλαχνικός πατέρας ο γέρος έκλαψε το παιδί του και το έθαψε. Αφού πέρασαν 1-2 χρόνια, έμαθε ποιος έριξε το βόλι. Σφίγγει την καρδιά και πάει να τον βρει να συμφιλειωθούν. Εκείνος τρομοκρατήθηκε. Ο Κολοκοτρώνης τον παίρνει και πού τον πάει? Στο σπίτι, στη μάνα του. Εκείνη θύμωσε. «Παιδί μου», λέει, «το φωνιά του παιδιού σου μου έφερες εδώ μέσα». «Σώπα μάνα», της απαντά, «αυτό σήμερα είναι το καλύτερο μνημόσυνο του παιδιού μας». Και του έκανε το τραπέζι και αυτό δείχνει το ύψος της μεγάλης αρετής του άντρα αυτού.
1: Κύριε Τσαντίλα, πόσα είδη αγάπης υπάρχουν και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης προς τους εχθρούς?
0: Εγώ, θα πει κάποιος, δεν έχω στην καρδιά μου μίσος, έχω αγάπη. Εγώ αγαπώ. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να δώσουμε μια εξήγηση. Για ποια αγάπη μιλάμε? Ποια είναι η αγάπη που πρέπει να έχουμε όπως την θέλει το Ευαγγέλιο? Τον βλέπεις εκείνον τον νεαρό με τα μακριά μαλλιά? Δεν τον κατακρίνω, είναι θύμα της κοινωνίας. Όπως πάνω στην κοπριά φυτρώνουν μανιτάρια, έτσι από την ακαθασία της κοινωνίας αυτής γεννιούνται τα παιδιά αυτά που έχουν στο στόμα τη λέξη αγάπη. Ποια αγάπη εννοούν? Μόνο τη σαρκική, τον εσχρό έρωτα. Το λεξιλόγιο τους είναι το λεξιλόγιο του κινηματογράφου, της τηλεοράσεως, της ελαφράς λογοτεχνίας. Όταν λένε αγάπη, εννοούν ένα μόνο είδος αγάπης, το κατώτερο. Εννοούν τον έρωτα των σωμάτων, της επιδερμίδος, που μόνο μέσα στη νόμιμη συζυγία αγιάζεται. Εν αντιθέσει με τον ευλογημένο γάμο, η άθεσμη αυτή αγάπη συχνά πού καταλήγει? Στο βιτριόλι, στον πυροβολισμό, στην αυτοκτονία, σε αυτά με τα οποία ασχολείται η αστυνομία και τα δικαστήρια. Συνεπώς, θα είσαι πολύ ανόητη εσύ η νέα και πολύ ανόητος εσύ ο νέος αν περιορίσετε την έννοια της αγάπης στον εσχρό έρωτα. Θα κλάψετε πολύ. Τα λόγια που τώρα σαν ζαχαρωτά τρέχουν από τα χείλη σας θα μεταβληθούν σε ύβρις και εκδίκηση. Δεν εννοεί αυτό το πράγμα το Ευαγγέλιο όταν μιλάει περί αγάπης. Κάποιος άλλος μιλάει καλύτερα, έχει ανεβεί μερικές βαθμίδες στην κλίμακα της αγάπης. Εγώ, λέει, αγαπώ τη γυναίκα και τα παιδιά μου. Αγαπώ τους συγγενείς και φίλους. Αυτός εκφράζεται υψηλότερα. Είναι τίμιος οικογενειάρχης, εργατικός. Κοπιάζει, υδρώνει και τα χρήματά του πηγαίνουν στο σπίτι του. Είναι άνθρωπος αξιόλογος. Μπορείς να πεις ότι αυτός δεν έχει αγάπη? Τι άλλο θέλεις, θα μου πείτε? Εγώ, τι είμαι εγώ να θέλω? Κάποιος άλλος θέλει, κάποιος άλλος ζητάει να ανεβούμε ψηλότερα. Αν μείνουμε στο επίπεδο αυτό, δεν είμαστε χριστιανοί. Εμπρός Μάρς, βαδίζετε, ανεβαίνετε. Αφήστε το πρώτο σκαλί της αρχικής αγάπης. Προχωρήστε στο δεύτερο σκαλί της αγάπης της οικογενείας, της κοινωνίας και της πατρίδος. Μην μείνετε όμως εκεί. Πετάξτε ψηλότερα. Διότι και η αγάπη αυτή είναι μικρή. Το να αγαπάς τους δικούς σου είναι μια αγάπη φυσική. Τέτοια αγάπη έχουν και οι άλλοι άνθρωποι. Και οι Τούρκοι και οι Βουδιστέ και οι Βραχμάνοι και οι Ιαπωνέζοι και οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι, αλλά και οι άγριοι στη ζούγκλα. Αλλά τι λέω, και τα θηρία έχουν τέτοια αγάπη. Δεν πας στο λιοντάρι να πειράξεις το λιονταράκι του? Σέφαγε. Δεν πας στα απόκρημνα όρη όπου ο αετός έχει τη φωλιά του? Δεν κάνεις τον κόπο να πλησιάσεις και να πειράξεις τα παιδιά του, τα αετόπουλα? Στούκας θα γίνει και θα πέσει επάνω σου. Τέτοια αγάπη λοιπόν είναι φυσική και συναντάται σε όλη τη ζωολογική κλίμακα. Υπάρχει όμως και μια αγάπη ανώτερη. Πώς να ανεβούμε σε αυτή? Υπάρχει σκάλα. Υπάρχει. Ποια είναι η σκάλα? Ο σταυρός. Εκεί στο σταυρό είναι η εσταυρωμένη αγάπη. Πάνω στο σταυρό ο Χριστός με το ακάνθινο στεφάνι στο μέτωπο, με τα χείλη ξηρά από τη δίψα, πληγωμένος, καταδικασμένος εις θάνατο, πικραμένος, αδικημένος, όσο κανείς άλλος, τον ακούμε κάτι να ψιθυρίζει προς όλη την ανθρωπότητα αιώνες τώρα. Τι λέει? Αγαπάτε. Ποιον? Τους ανθρώπους, τους γονείς, τη μάνα, τους συγγενείς, τον κόσμο, τη φύση, τα ζώα, τα πάντα. Ιδιαιτέρως όμως τους εχθρούς σας. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών, λέει το Ευαγγέλιο. Εκείνο το πλην, ξέρετε τι θα πει? Όχι όπως οι άλλοι ιδωλολάτρες και όλος ο κόσμος, αλλά όπως εγώ που συγχώρησα τους σταυρωτάς μου. Έτσι κι εσείς αγαπάτε τους εχθρούς σας. Τι λόγος είναι αυτός, θα πείτε? Τι φάρμακο δυσάρεστο? Πώς είναι δυνατόν αυτόν που σκότωσε τον πατέρα μου, αυτόν που προσέβαλε την τιμή του σπιτιού μου, αυτόν που μου πήρε τη γυναίκα μου, αυτόν που με πήγε στα δικαστήρια και με έριξε στις φυλακές με ψευδορκίες, αυτόν μου λες να αγαπώ? Όχι, όχι, βγαίνει η κραυγή από τα βάθη. Με έκαψε, θα τον κάψω. Ο θάνατός του, η ζωή μου. Αυτό είναι το σύνθημα. Ποιος το λέει αυτό? Ο Χριστός? Όχι. Ο Χριστός λέει: Πάτερ, άφεσε αυτής. Ουγαρίδαση, τι ποιούση. Ποιος το φωνάζει? Ο Σατανάς και τα όργανά του. Γιατί αυτός ανθρωποκτόνος είναι απαρχής και αυτός σκορπίζει το μίσος στην ανθρωπότητα. Το μίσος. Τι κερδίζει αυτός που μισεί? Όποιος εφαρμόζει την εντολή του Χριστού, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, αισθάνεται παράδεισο στην καρδιά του. Όποιος μισεί, δεν κοιμάται τη νύχτα. Σκορπιοί και φίδια τον κεντάνε. Δεν ησυχάζει έως ότου εκδικηθεί τον άλλον. Το μίσος είναι φωτιά. Αλλά όταν πιάσει κάπου φωτιά, δεν ρίχνεις πετρέλαιο ούτε βενζίνη. Φέρνεις πυροσβεστική αντλία και ρίχνεις νερό. Έτσι σβήνει. Φωτιά του διαβόρου λοιπόν είναι το μίσος. Μη ρίχνεις πετρέλαιο και βενζίνη. Το μίσος δεν είναι κάτι με το μίσος. Αυξάνει, γιγαντώνεται, καταστρέφει τα πάντα. Το μίσος σβήνει μόνο με το αθάνατο νερό, τα λόγια του Χριστού. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Στην δεύτερη υποερώτηση, αδελφοί Δήμητρα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης προς τους εχθρούς, θα έλεγα ότι η αγάπη προς τους εχθρούς είναι γνησία, διότι η αγάπη προς τους φίλους είναι εγωιστική, συμφεροντολογική, εμπορική, αγάπη συναλλαγής. Αγάπη μεταξύ ληστών, τίγρης, λιοντάρια προς τους ευεργέτες. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της αγάπης προς τους εχθρούς, η αγάπη αυτή είναι και δικαία. Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Θέλεις να σε αγαπά ο εχθρός σου, αγάπα τον και εσύν. Και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι η αγάπη αυτή είναι συμφέρουσα. Γιατί λέει ο Χριστός, θα γίνομαι όμοιοι του Θεού και ο Θεός τους εχθρούς του τους αγαπά. Θυσιάστηκε για αυτούς. Το δεύτερο είναι συμφέρουσα, διότι λέει έσεστε η ύψης του. Αν έχουμε τον Θεό Πατέρα, κανένας φόβος, καμιά οχιά δεν μπορεί να ρίξει το δηλητήριο επάνω μας. Και το τρίτο είναι συμφέρουσα αυτή η αγάπη προς τους εχθρούς, γιατί, διότι λέει και έστε ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, με τόκο και επιτόκιο, δηλαδή κάνουμε αποταμίευση στον ουρανό. Δεν είναι γνωστό, αδελφοί Δήμητρα, πότε, είναι όμως βέβαιο ότι θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό. Δεν θα πάρουμε μαζί μας τίποτε. Εκείνο που θα μας συνοδεύσει είναι η πραγματική αγάπη και ο μισθός της. Ας αλλάξουμε τακτική στην αγάπη μας. Το ξέρω όμως ότι για να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας θα πονέσουμε, θα θυσιάσουμε τον εγωισμό μας, θα κοπιάσουμε, αλλά αυτό είναι δίκαιο και συμφέρον μας. Για ας έχουμε λοιπόν σύνθημα το «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών».
1: Κύριε καθηγητά, η εντολή της προς τον πλησίον αγάπης της Παλαιάς Διαθήκης σε τι διαφέρει από εκείνη της Καινής Διαθήκης?
0: Αδελφοί Δήμητρα, η εντολή της προς των πλησίων αγάπης, όπως περιεχόταν στην Παλαιά Διαθήκη, είχε τόσο νοθευθεί και διαστραφεί από τους Ιουδαϊκές παραδόσεις, ώστε όταν ο Κύριος ανανέωσε και αποσαφήνισε αυτήν, παρουσιάστηκε ως νέα εντολή. Οι νόμοι της ανταποδόσεως και της εκδικήσεως βρίσκονταν τόσο πολύ σε εφαρμογή και η φιλαυτία και ο εγωισμός είχαν τόσο πολύ κυριαρχήσει, ώστε η αγάπη προς τους αδελφούς είχε λησμονηθεί. Ο Κύριος με τη δασκαλία του κατέστησε σαφές ότι ο κάθε άνθρωπος έχει καθήκον όχι μόνο να αποφεύγει κάθε τι που μπορεί να βλάψει τον πλησίον του, αλλά με ανιδιοτέλεια και ζήλο να ενεργεί και το αγαθό για αυτόν. Έδωσε δε πρώτος τον εαυτόν του ως παράδειγμα της αγάπης αυτής. Ακούραστος στο να εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτών που προσήρχονταν πλησίον του, διήλθεν ευεργετών, θυσιάζοντας κάθε ειδική του άνεση. Έτσι ανέδειξε την αγάπη εντολή καινή, όχι μόνο γιατί με τη δασκαλία του αποσαφήνισε και τελειοποίησε το περιεχόμενό της, αλλά και διότι με το παράδειγμά του εζωγράφησε στην πραγματικότητα ζωντανή την εικόνα της. Το αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν ήταν παλαιά εντολή. Η καινή εντολή είναι το «καθώς ηγάπησα ημάς». «Ο μεν γαρ νόμος αγαπήσε δι των αδελφών εκέλευσε ως εαυτόν. Ο δε Κύριος ημών ηγάπησε ημάς υπέρ εαυτόν. Ξένον ουν άρα της αγάπης το μέτρον», λέγει ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας. Στη χριστιανική κοινωνία και αδελφότητα οφείλει ο καθένας να συνδέεται με τον αδελφό του με αγάπη ομοία με εκείνη που είχε ο Χριστός προς καθέναν από τους μαθητάς του. Πρόκειται ήδη να σχηματιστεί νέος κύκλος αγάπης. Η χριστιανική εκκλησία που θα εξαρτάται από νέων κέντρων αγάπης των Χριστών. Το «καθώς εγώ ηγάπησα ημάς» δεν σημαίνει απλώς σύγκριση, αλλά πλήρη ομοιότητα. Η αγάπη που συνδέει τους πιστούς προς αλλήλους είναι της αυτής φύσεως προς εκείνη που είχε ο Ιησούς προς τους μαθητάς του. Και σε πόσες περιστάσεις έδειξε ο Κύριος την αγάπη του προς αυτούς. Τους ομιλούσε πάνοντες στοργικά, τους εδίδεσκε, τους συνεβούλευε, τους ενίσχυε, προσευχόταν για αυτούς μαζί με αυτούς, τους επεράσπιζε όταν τους συκοφαντούσαν, τους ήλεγχε όταν τους έβρισκε ελλιπείς και συγχρόνως έδειχνε συμπάθεια και επιείκεια στις αδυναμίες τους. Λίγο πριν πει τα λόγια αυτά που μελετούμε, είχε πλύνει τα πόδια τους και ήταν ήδη έτοιμος και τη ζωή του ακόμη να θυσιάσει για αυτούς. Αδελφή Δήμητρα, θυμάμαι ότι από τα τελευταία λόγια του Κυρίου προς τους μαθητάς του ήταν τα εξής: «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητές είστε εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Δεν θα σας γνωρίσουν ούτε από τις δασκαλίες ούτε και από τα θαύματα ακόμη, αλλά από την αγάπη σας θα πιστούν ότι είστε γνήσιοι μαθητές μου». Και πράγματι οι μαθητές και οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων εφάρμοσαν αυτή την εντολή, η οποία συνετέλεσε στην εκτίμηση και το σεβασμό ακόμη και των καλοπροαιρέτων ιδωλολατρών. Ο Μινούκιος Φίλιξ, Λατίνος εκκλησιαστικός συγγραφέας του 2ου αιώνα, είχε πει εκείνο το γνωστό ότι οι χριστιανοί αγαπιώνται πριν ακόμη γνωριστούν, και ο Λουκιανός σκόπτοντας τους χριστιανούς ανεγνώριζε αυτή την αλήθεια, λέγοντας ο διδάσκαλός τους τους έκανε να πιστεύσουν ότι είναι όλοι αδελφοί. Ο Χριστός μας, αδελφοί Δήμητρα, μας αποκάλυψε και πάλι ποια αγάπη είναι το θεμέλιο της κοινωνικής ζωής των χριστιανών. Όχι η αγάπη της ψευτοχριστιανικής κοινωνίας μας, της κοινωνίας του ρουσφετιού, της συναλλαγής, του μίσους, των γνωριμιών, της ευνοιοκρατίας, η αγάπη του Θεού, το απόσταγμα της Θείας Φιλανθρωπίας. Είναι η καινή εντολή της αγάπης, η αγάπη της πίστεώς μας. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στη μελισσοκομεία. Είναι η ένωση δύο κυψελών. Αδύνατο σε μια κυψέλη να προσθεθούν μέλισσες από την άλλη. Όσες τολμούν να μπουν σε ξένη κυψέλη κατασπαράσονται. Οι μέλισσες γνωρίζουν τις αδελφές τους από τη δική τους μυρωδιά. Οι μελισσουργοί ρίχνουν δυνατό άρωμα στις δύο κυψέλες και έτσι οι μέλισσες χάνουν την όσφρηση. Αυτό το πολύτιμο άρωμα στις σχέσεις των ανθρώπων είναι η χριστιανική αγάπη που ενώνει και υψώνει τον άνθρωπο.
1: Στην Ευαγγελική Περικοπή ο Κύριός μας υποδεικνύει πώς μπορούμε να αυξήσουμε τον μισθό μας. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
0: Στην Ευαγγελική Περικοπή ο Χριστός, χωρίς να κάνει καμία οποιαδήποτε τύπου οικονομική ανάλυση, υποδεικνύει πώς ο άνθρωπος θα έχει μισθό πολύ. Καταρχήν που στο παρατηθέμενο απόσπασμα δεν καταγράφεται η συνήθως αναμενόμενη φράση «εν το ουρανό», την οποία με δόση ηρωνίας των λόγων του Χριστού συνηθίζουν να αναφέρουν πολλοί. Αλλού όντως υπάρχει η φράση «ο μισθός ημών πολλής εν το ουρανό», σε συνάφεια με την υπομονή των μαθητών του Χριστού έναντι της ανθρώπινης κακίας και μοχθηρίας στα πλαίσια των μακαρισμών. Αλλά εδώ η αναφορά περί μισθού δεν έχει καμία σχέση με τον ουρανό, κάτι που ούτε εμέσως μπορεί να συναχθεί ή να υπονοηθεί. Ο Κύριος μιλά για την ανθρώπινη καθημερινότητα, τη ζωή στη συνέχειά της, τον άνθρωπο ως πρωταγωνιστή στη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία. Επομένως, κάνοντας λόγο για μισθό, ο Χριστός δεν αναφέρεται στη μέλουσα θεία ανταπόδοση και δωρεά, υπονοεί κάτι το οποίο έχει εφαρμογή στη γη, αλλά αντέχει και στην αιωνιότητα. Πώς μας συμβουλεύει ο Χριστός να αυξήσουμε το μισθό μας? Καταργώντας την ανταποδοτική λογική και ξεκινώντας μια άμυλα για το ποιος θα υπερκεράσει τον άλλον στην προσφορά και τη φροντίδα. Παρακαλεί για την υιοθέτηση μιας πρακτικής αντίθετης σε πολλές από τις θεωρήσεις της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης. Συνάμα δε είναι από τις σπάνιες φορές που χρησιμοποιεί στον λόγο του προστακτική σε προσπάθεια να δείξει το απολύτως αναγκαίο της εφαρμογής όσων λέει, όχι γιατί είναι ένας ακόμη εξουσιαστής, αλλά γιατί όποτε δεν εφαρμόστηκαν όσα είπε, εκείνος που υπέφερε ήταν η ανθρωπότητα. Και τι ακριβώς συνιστά? Κάνετε στους άλλους ανθρώπους ό,τι θέλετε εκείνοι να κάνουν σε εσάς. Προλάβετε τους στην αγάπη, ξεπεράστε τους στην προσφορά, φροντίστε τους ώστε να νιώσουν αγάπη. Μην υποτάσσεστε στην ανταποδοτική λογική. Αν αγαπάτε μόνον όσους δείχνουν να σας αγαπούν, ποιο το όφελος? Και αν κάνετε καλό σε όσους σας ευεργετούν, πάλι ποιο το όφελος? Και αν δανείζετε μόνον όσους ελπίζετε ότι θα σας τα επιστρέψουν, και πάλι ποιο το όφελος? Εσείς οι χριστιανοί όμως, όσοι φέρετε το όνομά μου ως χαρακτηριστικό σας, αγαπάτε τους εχθρούς σας, κάνετε το καλό σε όλους ανεξαιρέτως και αδιακρίτως και δανείστε χωρίς να οδηγείτε στην απελπισία κανέναν. Μόνο έτσι εξασφαλίζετε πραγματικά μεγάλη ανταμοιβή και θα είστε υιοί του Θεού, καθώς θα το έχετε μοιάσει στην ευαργησία και στην ωφέλεια. Ο ίδιος ο Χριστός μας με τη δασκαλία του ουσιαστικά μας έκανε να κατανοήσουμε ιδίως εκεί που δεν υπάρχουν, κατατάσσοντας εξ αρχής τους πάντες σε αυτή την κατηγορία εξαιτίας της ανοριμότητάς μας και της απειρίας μας. Πόθος του Χριστού μας, αποστολή της Εκκλησίας του, να κατανοήσουμε όλοι ότι η αγάπη είναι η υποχρεωτική οδός και η μόνη της ανοριμότητάς μας

0: και τις απειρίες μας. Πόθος του Χριστού μας, αποστολή της Εκκλησίας του, να κατανοήσουμε όλοι ότι η αγάπη είναι η υποχρεωτική οδός και η μόνη που πριν μας καταξιώσει της Βασιλείας των Ουρανών δημιουργεί και στη γη τις προϋποθέσεις μιας ζωής που αξίζει κανείς να ζει. Ο Άγιος Χρυσόστομος, αδελφή Δήμητρα, έλεγε ότι με το «γίγνεστε ουν ικτήρμονες», καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονεστή, λέει ότι πρέπει να εκφράζουμε τη συμπάθεια και την εσπραχνία μας. Και λέει, αυτό με το οποίο μπορούμε κάπως να εξισωθούμε με το Θεό είναι το ελεήν και το ικτήριν. Δεν είπε «εάν νηστεύετε θα γίνετε όμοιο με τον πατέρα σας», δεν είπε «εάν ασκείτε παρθενία», ούτε είπε «εάν προσέρχεστε να γίνετε, θα γίνετε όμοιοι με τον πατέρα σας». Αλλά τι είπε? «Γίνεστε ικτήρμονες». Ζούμε σε μια εποχή με κραυγαλαίες αντιφάσεις. Οικοδομούμε ένα πολιτισμό ανάπηρο. Η τεχνολογία έφτασε σε απίθανα ύψη. Οι άνθρωποι όμως έχουν αποθηριωθεί. Πήγαμε στη Σελήνη, ηθικά όμως έχουμε ξεπέσει. Ως οντότητες πνευματικές οπισθοδρομήσαμε. Η απιστία μας παραμερίζει κάθε έννοια ισότητας και δικαιοσύνης. Η φιλαυτία μας σκοτώνει την αγάπη. Ο ατομισμός μας μας καθιστά σκληρούς και ανάλγητους μπροστά στον πόνο και τη δυστυχία των άλλων. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν? Ένα γενναίο αναπροσωναλισμό. Να ανακαλύψουμε το θεμελιώδη σκοπό της ζωής. Να συνειδητοποιήσουμε το βαθύτερο νόημα της υπαρξιός μας. Αυτό ακριβώς που μας διαμηνύει ο λόγος του Κυρίου που θα ακούσουμε μεθαύριο. Και έσεστε ή του υψίστου.
1: Και κλείνοντας την εκπομπή μας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε?
0: Το πρώτο μήνυμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, αδερφή Δήμητρα, είναι το εξής. Το καθώς θέλετε είναι απειώσιν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιητε αυτής ομοίως, εφαρμοζόμενο αρνητικά και θετικά, είναι ικανό να δώσει την ειρήνη στη γη. Κάθε σκέψη για άδικη επίθεση ενός έθνους εναντίον άλλου θα σταματούσε, διότι αμέσως θα ακουγόταν το ερώτημα: «Συ το μεγάλο έθνος θέλεις να σου επιτεθεί άλλο ισχυρότερο έθνος να καταλάβει την πρωτεύουσά σου να σε σκλαβώσει?» Εάν υπέβαλε στον εαυτό του αυτή την απλή ερώτηση, παραδείγματος χάρη ο Χίτλερ δεν θα αποφάσιζε να επιτεθεί εναντίον των κρατών της Ευρώπης. Καμιά αδικία δεν θα γινόταν μεταξύ των λαών. Αυτός ο νόμος είναι το αγγελικό βέτο. Δεσμεύει και τα ισχυρότερα χέρια για αδικία και τα λύνει μόνο για αγαθοεργία. Λένε ότι κάποιος Ρωμαίος αυτοκράτορας τόσο είχε θαυμάσει την απλότητα και σοφία του νόμου αυτού, ώστε διέταξε να τον γράψουν παντού. Πόσο ευτυχισμένη θα ήταν σήμερα η ανθρωπότης εάν, κατά το παράδειγμά του, χάραζε το νόμο αυτό στην προμετωπίδα του Μεγάρου των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με αυτόν να έλυνε όλα τα προβλήματα. Εάν εμείς, αδελφοί Δήμητρα, πριν από κάθε ενέργεια υποβάλλουμε στον εαυτό μας το ερώτημα: «Αυτό που σκέπτομαι να κάνω θέλω να μου το κάνουν οι άλλοι», τότε θα λείψει κάθε μορφή αδικίας και η θεία καλοσύνη θα επικρατήσει. Δεν υπάρχει συντομότερος και ασφαλέστερος δρόμος για να φτάσουμε στην ειρήνη και την κοινωνική ευδαιμονία από αυτό τον λόγο του Κυρίου που συνοψίζει τα πάντα. Καθώς θέλετε είναι ποιόσιν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Ένα δεύτερο θα ήθελα να σας υπενθυμίσω. Θα θυμάστε τον ωραίο εκείνο μύθο του Εσώπου. Μια κότα γύριζε στην αυλή του σπιτιού και ζητούσε σκουλίκια. Ψάχνει παντού. Ξαφνικά με το πόδι της, εκεί που σκάλιζε, ανακαλύπτει στα χώματα ένα πραγματάκι που γυαλίζει.

0: Το τσιμπάει, δεν τρώγεται. Το ξανακυκτάζει, άχρηστο πράγμα. Δεν είναι σκουλίκι που ζητάει αυτή. Και με το πόδι της το πετάει μακριά. Περνούσε κάποιος την ώρα εκείνη. Το είδε, έσκυψε και το πήρε. Ήταν ένα διαμάντι μεγάλης αξίας. Πόσες φορές, αδελφή Δήμητρα, παθαίνουμε κι εμείς σαν την κότα. Κάνουμε νόμους, οργανισμούς, συνθήκες, συμφωνίες. Ματέως. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε αγάπη, ούτε ειρήνη. Γιατί άραγε? Διότι συνήθως πετάμε το διαμάντι, το νόμο του Θεού. Αδίκως θα περιμένουμε βελτίωση. Ας το καταλάβουμε καλά. Δεν χρειάζονται πολλοί νόμοι και απειλές. Σχίστε τους ανθρώπινους κώδικες αν θέλετε και αναρτήστε όμως παντού, στα δικαστήρια, στα καταστήματα, στα σχολεία, στις καρδιές προπάνω των ανθρώπων, τον σύντομο αυτό αλλά και σωτήριο νόμο του Θεού. Από 12 λέξεις μόνο αποτελείται. Είναι όμως το πιο πολύτιμο διαμάντι του κόσμου, η μοναδική χρυσή και αιωνία βάση της κοινωνίας. Αρκεί μόνο να σκύψουμε και να πάρουμε με ευλάβεια στα χέρια μας τον νόμο του Θεού, το διαμάντι αυτό που τι κρίμα ο κόσμος το έχει πετάξει. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω, αδελφή Δήμητρα, ότι στα αρχαία χρόνια κάτω στη Σπάρτη υπήρχε οκεάδας που ρίχανε τα ανάπηρα παιδιά. Στα μέσα χρόνια οι Ρωμαίοι κάρφωναν τους δούλους και τους έκαιγαν τη νύχτα για να φωτίζουν τα άνομα συμποσιά τους. Σήμερα το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Πολλοί θρησκευτικοί και θεοφοβούμενοι διαβάζουν τα ιερά βιβλία της θρησκείας μας και κοπιάζουν να αποστηθήσουν τα εδάφια των γραφών. Φυλάσσουν τις γιορτές και τις νηστείες και κανονίζουν τα μαλλιά και τα φορέματά των για να φαίνονται άνθρωποι θρήσκοι και άγιοι. Όλα αυτά είναι μάτια και χαμένα. Αν το λεπτό πνεύμα της θρησκείας δεν άγγιξε καθόλου την ψυχή των, να την καθαρίσει και να την εξυψώσει. Είναι όπως τους λέει ο βιογράφος του Χριστού Τζοβάνι Παπίνι, λέει, είναι οι σφραγισμένοι υπόνομοι που μόλις τους βγάλεις το βούλωμα μυρίζουν άσχημα. Ο Γκέτε έλεγε, ας είναι ο άνθρωπος ευγενικός και σπραχνικός, γιατί μόνο αυτό τον ξεχωρίζει από τις άλλες υπάρξεις που ξέρουμε. Κλείνε ταπεινά σαν το δέντρο που δροσίζει με τον ίσιο του τους κουρασμένους διαβάτας, να παρηγορήσεις και εσύ τους πονεμένους και τους δυστυχείς. Γιατί όλοι αυτοί είναι αδέλφια σου και εσύ δεν ξέρεις τι μπορεί να πάθεις καμιά φορά στο διάβα της ζωής σου. Γίνεστε λοιπόν σπαχνικοί και όχι σκληροί στους αδυνάτους. Ας προσπαθήσουμε, αδελφοί Δήμητρα, όλοι μας αυτόν τον χρυσό νόμο, τον χρυσό κανόνα να τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας και τότε θα ελπίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας να εφαρμοστεί η Βασιλεία των Ουρανών και εδώ στη γη, που εύχομαι σε όλους. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς φίλοι ακροατές που ακούσατε και σήμερα το Κυριακοδρόμιο. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων. Εσπερίδα ενημερώσεως με θέμα Αστρολογία και Μελλοντολογία. Βιβλική και πατερική θεώρησή τους. Ομιλητές: Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, διδάκτορ θεολογίας, και Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Βογατσικού 7.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πανοράματος. Έναρξη Ιεραποστολικού Κατηχητικού Έργου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράματος θα πραγματοποιηθεί αγιασμός για την αρχή του κατηχητικού έργου και η πρώτη ομιλία. Ο μιλητής θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, Τρικόρφου Δωρίδος.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210 36 24 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, κοντά σας και πάλι σήμερα και κοντά μας έχουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ευαίσθης Πέλης και Αλμοπίας, τον πατέρα Ιωήλ. Έτσι μας αρέσει το πατέρα Ιωήλ, γιατί δεν έπαυσε να είναι πατέρας και να ασχολείται με το κηρύγμα, την εξομολόγηση, τη Θεία Λειτουργία, το κατηχητικό κλπ. Είναι πατέρας. Και σήμερα τον παρακαλέσαμε το πατέρα Ιωήλ να μας κάνει μια εκπομπή και το θέμα το υποδείξαμε μεν εμείς, το επέλεξε και εκείνος, γύρω από το γάμο το θρησκευτικό, ή να το πούμε καλύτερα όπως ο ίδιος το θέλει, γύρω από τη χριστιανική συζυγία. Στις ημέρες μας ακούγονται πολλά γύρω από το γάμο, το θρησκευτικό γάμο λένε, το πολιτικό γάμο λένε, την νομιμοποίηση της συμβίωσης, τον γάμο των ομοφιλοφίλων και το γνωστό αυτό θέμα. Δεν θα αναφερθούμε σε αυτά, αλλά μόνον για τους πιστούς, για το πλήρωμα της Εκκλησίας θα κάνουμε λόγο για τη χριστιανική συζυγία. Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι που είσαστε εδώ στο εκκλησιαστικό μας κανάλι και να σας δώσουμε το λόγο να μας πείτε τι είναι η χριστιανική συζυγία, πώς την αντιμετωπίζουμε εμείς και πώς το Ευαγγέλιο και ο Κύριός μας και ο Απόστολος Παύλος και εν συνεχεία η Εκκλησία πώς διαφυλάσσει την χριστιανική συζυγία.
1: Πρώτα να πάλι ευχαριστώ που με φωνάξατε.
0: Όχι, ευχαριστείτε, εμείς νιώθουμε υποχρέωση.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και το θέμα μάλλον θα το συζητήσουμε και μαζί, γιατί εσείς είστε δεκαετίες πνευματικός και αντιμετωπίζετε πολλές φορές αυτά τα θέματα πολύ συχνά. Έτσι δεν είναι? Ο ένας πνευματικός αντιμετωπίζει πολύ συχνά αυτά τα θέματα. Για να έρθω τώρα στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί γάμου, να πω μερικά και μετά να δούμε και πώς βλέπουν σήμερα οι άνθρωποι το γάμο, γιατί καμιά φορά και οι άνθρωποι που κάνουν ένα θρησκευτικό γάμο, έρχονται στην Εκκλησία, δεν έρχονται με πολύ καλές προϋποθέσεις. Άλλοι πάλι έρχονται με άλλες προϋποθέσεις και άλλοι θεωρούν ότι ο γάμος είναι μόνο εκείνος που γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Να πω μερικά γενικά για το γάμο που είναι πασίγνωστα, δεν χρειάζεται εγώ να τα αναλύσω πολύ, γιατί πιστεύω ότι τα έχουν ακούσει οι άνθρωποι που διαβάζουν, που παρακολουθούν εκπομπές πολύ συχνά. Πώς θα μπορούσαμε τώρα να ορίσουμε το γάμο? Να αρχίσω πρώτα από έναν ειδωλολάτρη συγγραφέα, ο οποίος το 250 μετά Χριστόν είπε ότι ο γάμος είναι μια συνάφεια, μια σχέση, έτσι, συνάφεια ανδρός και γυναικός και συγκλήρωση του βίου παντός θείουται και ανθρώπου δικαίου κοινωνία. Είναι ένας πολύ ωραίος ορισμός. Λέει ότι ο γάμος είναι μια συνάφεια δύο προσώπων, του ανδρός και της γυναικός. Λέει, καθορίζει τι είναι.
0: Χαρακτηριστικά.
1: Λέει, ανδρός και γυναικός. Δηλαδή, και μέχρι σήμερα και εμείς όταν ακούμε για γάμο εννοούμε ότι αυτοί που θα παντρευτούν θα είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα. Αυτό ήταν από την παλαιοτάτη εποχή μέχρι και σήμερα. Άλλωστε και ο Θεός όταν έπλασε την Εύα, λέει, την έπλασε για να είναι έτσι στον άνδρα μια παρηγοριά, για να μην είναι μόνος του, έτσι, για να μην έχει, ας πούμε, το αίσθημα της μοναξίας, αλλά να έχει έναν άνθρωπο ο οποίος, με τον οποίο θα μιλάει, θα συνεννοείται, θα έρχεται σε επαφή, ποικίλει. Δεν είναι μόνο, δεν είναι αναγκαστικά, ο γάμος δεν περιορίζεται στα σεξουαλικά. Είναι ένα μυστήριο, μια κατάσταση που έχει πάρα πολλές, έτσι, πάρα πολλές προεκτάσεις και μορφές. Δεν, γιατί καμιά φορά περιορίζουν το γάμο οι άνθρωποι μόνο σε αυτό το θέμα ή και σε άλλα, σε μεμονωμένα. Είναι μια κατάσταση που έχει ποικίλες, έτσι, μορφές. Λέει λοιπόν αυτός ο ειδωλολάτρης ότι είναι συγκλήρωση του βίου παντός. Δηλαδή δεν είναι να παντρευτείς για λίγες μέρες, ούτε για λίγα χρόνια, διαβίου. Ναι, και είναι μια κοινωνία θείου και ανθρωπίνου δικαίου. Πάρα πολύ ωραίος ορισμός. Έτσι. Ναι. Παλαιός ορισμός, αυτός είναι γνωστός. Γιατί στο γάμο δεν επικρατεί μόνο το ανθρώπινο δίκαιο, αλλά και το θείο, έτσι, και το θείο. Δηλαδή ενώνονται οι άνθρωποι, για να πούμε τα δικά μας μέσα στην Εκκλησία, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι σύζυγοι εν Χριστώ Ιησού. Όπως είμαστε αδέλφια εν Χριστώ Ιησού, και αυτή είναι σύζυγοι εν Χριστώ Ιησού. Ο σύνδεσμος ο οποίος τους ενώνει είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

0: Λόγια του Κύριου μας. Είδατε, ο Κύριος όταν μιλάει για το διαζύγιο και για όλα τα άλλα προϋποθέτει ότι την συζυγία, μια συζυγία, έτσι δεν είναι, μια συζυγία δεν είναι. Όταν λέει ότι δεν πρέπει να παίρνει κανείς μια διαζευμένη γυναίκα ότι, ή προσπαθεί να περιφρουρήσει το μυστήριο της, την συζυγία, αυτά προϋποθέτει και λέει εναντίον του διαζυγίου και όλων των άλλων. Αυτά προϋποθέτει ότι υπάρχει ένας γάμος. Δεν τα λέει έτσι και ως έτυχε. Όταν μιλούσε ο Χριστός και έλεγε για το διαζύγιο, στην επί του όρους ομιλία, προφανώς ήξερε ότι οι άνθρωποι από κάτω είναι, έχουν παντρευτεί, για να πω την συνηθισμένη νυμφευτή, παντρευτεί. Η λέξη παντρεύομαι είναι μόνο για τη γυναίκα, αλλά έχει επικρατήσει τώρα να είναι και υπό τον άνδρα. Ναι, και για τους δυο, ναι. Το ρήμα έχει πλέον γενικευθεί. Είτε έχει νυμφευθεί κάποιος, είτε έχει παντρευθεί μια άλλη, προϋποθέτει ότι υπάρχει κάποιο σπίτι, κάποια συζυγία. Ναι. Και ο Κύριος προσπαθεί να περιφρονήσει τη συζυγία αυτή. Μετά περισσότερο το βλέπουμε αυτό στους Αποστόλους, όταν μιλάνε για την κατοίκον αυτών εκκλησία. Είδατε, εδώ η εκκλησία σημαίνει ότι υπάρχει μια συνάθρηση, μια συνάφεια του ανδρός και της γυναικός. Αλλά όταν λέει ο Παύλος ότι ασπάζεται η μάσα κύλας και πρίσκυλα και κατοίκων αυτών εκκλησία, σημαίνει ότι υπάρχει μια συγκροτημένη οικογένεια. Έτσι. Μια συγκροτημένη οικογένεια. Δεν είναι έτσι μια κατάσταση χυμένο νερό, όπως και τότε υπήρχαν τέτοια πράγματα. Και τότε υπήρχαν άνθρωποι που περιφρονούσαν τους γάμους. Παραδείγματος χάρη στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου και ο Απόστολος Παύλος έδρασε, είχα διαβάσει ότι μια Ρωμαία αρχόντισσα είχε αλλάξει τόσους συζύγους όσα ήταν και τα φορέματά της, και μάλιστα τον τελευταίο, λέει, άλλαξε, πήρε διαζύγιο όταν αυτός ήταν στη μάχη, εκείνος πολεμούσε και αυτή έπαιρνε διαζύγιο για να πάει με κάποιον άλλο. Υπήρχε και τότε η κατάσταση αυτή να αλλάζουμε συνέχεια συζύγους και να δημιουργούμε οικογένειες οι οποίες είχαν μόνο σχήμα οικογένειας, δεν είχαν τα χαρακτηριστικά στοιχεία που διαβάσαμε προηγουμένως. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε για την κατοίκον εκκλησία που μιλάει ο Απόστολος Παύλος, και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, αν θυμάστε, λέει κάπου, όποιος δεν φροντίζει για τους οικείους του, για τους αυτού, ημερείς αυτού μετά τον απίστων. Είδατε, λέει κάπου, δεν λέει κάπου εκεί μέσα στην αυτή, ότι εκείνος που δεν έχει μέρημνα για την οικογένειά του, τον κατατάσσει ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι είναι άπιστοι, δεν έχουν κοινωνία πνευματική με το Θεό. Είναι από πλευράς πνευματικής ανάπηροι. Να, και ένα άλλο στοιχείο, ότι δεν είναι μόνο οικογένεια, αλλά ότι λέει ο Παύλος ότι πρέπει να φροντίζουν και για την οικογένεια. Μετά ο Απόστολος Παύλος κάνει εκείνο τον μεγάλο παραλληλισμό, τον αυτό, ότι οι σχέσεις ανδρός και γυναικός είναι σχέσεις εκκλησίας και Χριστού. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πατέρες το έχουν αυτά κατά κόρον ερμηνεύσει, ότι δεν υπάρχει ισχυρότερα εικόνα την οποία μπορεί κανείς να τη βάλει δίπλα στο μυστήριο του γάμου από τη σχέση του Χριστού και της εκκλησίας. Γιατί ο Χριστός είναι η κεφαλή της εκκλησίας, ότι έδωσε το αίμα του για την εκκλησία, ότι είναι περιποιήσατο το δύο αυτού αίματι. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Έδωσε το αίμα του για την εκκλησία, ανέβηκε πάνω στο σταυρό, την κοινωνία του Θεού και του ανθρώπου, έτσι, ναι, της ψυχής και του Θεού, και γενικότερα την εκκλησία του Χριστού, την εκκλησία του. Οπότε αυτή η εικόνα που είναι τόσο πολύ σπουδαία την προσαρμόζει ο Απόστολος Παύλος και στην εικόνα του άνδρα και της γυναίκας που παντρεύονται, νυμφεύονται, ανοίγουν το σπιτικό τους, γίνεται το μυστήριο του γάμου. Και για προσέξτε τι λέει, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην εκκλησία το μυστήριο τούτο μέγα εστί. Μέγα, δηλαδή.
1: Χαρακτηρίζει το γάμο σεβασμιότατε μυστήριο.
0: Μέγα, ναι.
1: Ναι. Μέγα, γιατί πιστεύει η εκκλησία ότι ενώνονται οι δύο ψυχές.
0: Ναι.
1: Το άρενος μετά το θήλεος.
0: Ναι.
1: Και αποτελούν μια συζυγική στέχη, συζυγική σχέση που είναι η κατοίκον εκκλησία.
0: Η κατοίκον εκκλησία, βέβαια. Και μάλιστα θεμελιωμένη αυτή.

0: κατοίκω εκκλησία πάνω στη σχέση του Χριστού και της εκκλησίας. Δηλαδή τα θεμέλια δεν είναι έτσι σαθρά και τυχαία. Άντε γνωρίστηκε ο ένας με τον άλλον, άντε να πάμε να παντρευτούμε. Θα λέγαμε να κάνουμε ένα πολιτικό γάμο, ο οποίος δεν θα έχει ούτε δεσμεύσεις δογματικές ούτε τίποτα. Εδώ βλέπουμε όποιος θα πάει να παντρευτεί στην εκκλησία, ο γάμος του θεμελιώνεται στον Χριστό και στην εκκλησία. Άλιστα. Δηλαδή έχει θεμέλια τον ίδιο τον ίσον Χριστόν. Είναι μεγάλο μυστήριο αυτό. Κάποιος μου είπε ότι αν βγάλεις, αν εξαιρέσεις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, την ακολουθία, δηλαδή όπως την κάνουμε το μυστήριο με τη λειτουργία του Χριστοστόμου, του Βασιλείου κλπ, η ωραιότερη ακολουθία είναι η ακολουθία του γάμου.
1: Έτσι.
0: Θα δείτε, λέει, άμα από την αρχή μέχρι το τέλος τι εικόνες έχει, υπέροχες εικόνες, πάρα πολύ ωραίες εικόνες, και αγκαλιάζει όλη τον βίο του ανθρώπου, τους γονείς, τους παράνυμφους, και τι ευχές δεν δίδει, ας πούμε, στους νεονύμφους. Ειδήν τέκνα τέκνον, ως άμπελον ευκλιματούσαν, χίλια δύο πράγματα. Έχει τόσο ωραίες εικόνες που σε κανένα άλλο μυστήριο δεν παρουσιάζεται. Ίσως στο μυστήριο του βαπτίσματος και εκεί έχει αυτά, αλλά εδώ είναι έτσι οι συγγραφείς που έγραψαν αυτή την ακολουθία βρήκαν ό,τι ωραιότερο υπάρχει και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη και το έφεραν εκεί στην ακολουθία για να ενώσουν τους δύο αυτούς ανθρώπους, τον άνδρα και την γυναίκα. Ναι, τον άνδρα και τη γυναίκα. Τώρα θα ήθελα να προχωρήσω λίγο πιο, ναι, και να πω ότι ο γάμος, λέγει ένας εκ των πατέρων, λέει, παντρεύεται κανείς, παίρνει τη γυναίκα του ουχή επαρότρων παιδων, αλλά για να γίνει βοηθός του ανδρός. Δηλαδή την παίρνει όχι τόσο για να του κάνει μόνο παιδιά, αυτό θα ήταν πάρα πολύ χαμηλό, έτσι, διότι μου έλεγε κάποιος και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ζούσε μέσα στην αμαρτία και του έλεγα, κοίταξε, δεν είναι η ζωή αυτή που κάνεις, να βρεις μια γυναίκα να παντρευτείς. Λέει, όταν θα περάσουν τα χρόνια μου και θα χρειαστεί να αποκτήσω ένα διάδοχο, θα ψάξω να βρω μια γυναίκα να παντρευτώ, να μου κάνει ένα παιδί, να συνεχιστεί το όνομά μου. Δηλαδή, επαρότρων παιδών. Δηλαδή, το έχουν πολλοί άνθρωποι αυτό. Σου λέει, θα περάσουμε τη ζωή μας όπως εμείς θέλουμε, και δικαίωμά τους είναι να περάσουν. Εμείς, κανείς δεν τους εμποδίζει να περάσουν τη ζωή τους όπως θέλουν αυτοί. Αλλά λόγω, πάντοτε μιλάω από πλευράς πνευματικής, έτσι. Σαν επίσκοπος, σαν ιερεύς και εσείς σαν ιερεύς, μιλάμε από πλευράς πνευματικής. Σου λέει, θα ζήσουμε τη ζωή μας όπως θέλουμε, θα γλεντήσουμε όπως θέλουμε, και όταν θα έρθει η ώρα να είμαστε σε κάποια ηλικία όπου θα πρέπει να αποκτήσουμε και έναν που θα συνεχίσει το όνομά μας, θα βρούμε μια γυναίκα να παντρευτούμε, να μας κάνει παιδιά. Το άκουσε και από άλλους. Η γυναίκα είναι μόνο για να μας κάνουν τα παιδιά, για να μας κάνει παιδιά. Και για τα άλλα πράγματα, τα οποία καταλαβαίνετε δεν χρειάζεται να πω εγώ λεπτομέρειες. Που το είχε επισημάνει αυτό ένας αρχαίος εκκλησιαστικός πατήρ και λέει, ουχή επαρότρο παιδων, σαν να είναι ένα χωράφι που θα το οργώσεις για να σου φέρει, ας πούμε, καρπούς στα παιδιά. Αλλά για να γίνει βοηθός του ανδρός, να είναι σύζυγος, να βαστάζουν τον ίδιο ζυγόν. Άρα το είπε και ο Κύριος. Ού καλόν είναι μόνον των άνθρωπων επί της γης. Έτσι δεν είπε ο ίδιος. Ποιήσουμε αυτό, βοηθών κατά αυτόν. Έτσι δεν λέει μέσα εκεί στον. Και λαβών μία των πλευρών αυτού έπλασε η γυναίκα. Και οι συμβολισμοί εδώ είναι πάρα πολλοί. Ότι δεν την πήρε ούτε από το κεφάλι, ούτε από τα πόδια, αλλά την πήρε από την πλευρά για να είναι ισοστάση. Να έχουν, ας πούμε, τις ίδιες τιμές και τις ίδιες υποχρεώσεις. Βέβαια, η λειτουργία του ανδρός είναι διαφορετική μέσα στην οικογένεια και της γυναικός είναι διαφορετική. Αλλά δεν μπορεί να σταθεί η οικογένεια μόνο με τον άνδρα, ούτε μπορεί να σταθεί η οικογένεια μόνο με τη γυναίκα. Αυτάρκης δεν είναι κανένας εκ των δύο συζύγων. Και οι δυο μαζί συγκροτούν την κατοίκον εκκλησία που είπαμε και προηγουμένως. Και μάλιστα ένας λέει ότι, γιατί λένε, τι λέει, θα πάω και στην εκκλησία, αυτό το ψυχρό πράγμα που συνέχεια μας λένε τα ίδια και τα ίδια, και ότι είναι προκαθορισμένες στις σχέσεις του ανδρός και της γυναικός μέσα στο γάμο και ότι πρέπει να ζήσουμε κάτω από δαμόκλεια σπάθη και ότι δεν πρέπει να κάνουμε αυτά, ενώ εμείς είμαστε ελεύθερα πνεύματα, θέλουμε να ζήσουμε όπως θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ναι, και λέει μέσα εδώ ένας, μου έκανε εντύπωση, ένας θεολόγος λέει ότι λέει, όταν ξύπνησε ο Αδάμ από την άρκωση, όλα αυτά είναι συμβολικά, έτσι δεν είναι, ναι. Και είδε τη γυναίκα, τι είπε, λέει, τούτον ειν οστούν εκ των οστών μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Ας μου επιτραπεί να την πω τη λέξη όπως τη λέει, ότι δεν υπάρχει, λέει, ωραιότερη ερωτική εξομολόγηση από αυτό που είπε ο Αδάμ για τη γυναίκα του. Δηλαδή δεν, είπε, δεν της είπε όλες αυτές τις αχλαμάρες που λένε συνήθως, αλλά αυτό είναι η ίδια μου η σάρκα, έτσι. Είναι η άλλη όψη του εαυτού μου, έτσι, ναι. Έτσι. Άμα κανείς γυρίσει τη σελίδα θα δει ότι είμαι εγώ στο πρόσωπο της γυναικός, η άλλη όψη του εαυτού μου. Ή όπως έλεγε κάποιος εκκλησιαστικός συγγραφέας, πήγε και του είπε ένας, λέει, η γυναίκα μου είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι, έκανε παράπονα για τη γυναίκα του. Και του είπε, λέει, έχεις χέρια? Λέει, έχω, λέει, πόσα χέρια έχεις? Δύο. Λέει, αν το ένα σου χέρι αρρωστήσει, θα το κόψεις? Όχι, φυσικά, λέει, θα το περιποιηθώ να γίνει καλά. Η γυναίκα σου είναι το δεξί σου χέρι. Εάν, λέει, αυτή την απορρίψεις, απορρίψεις τον εαυτό σου, απορρίψεις. Και εκείνη πάλι μπορούσε να πει για το άλλο χέρι.
1: Είναι αυτό που λένε, σεβασμιότατε, ότι τις ελλείψεις της γυναικός αναπληρώνει ο άντρας και το ανδρός η γυναίκα. Ναι. Για να έχουμε ολοκλήρωση, ας πω, μέσα στο γάμο, πρέπει το έτερο νήμισι, αυτό που λέγεται έτσι πολύ απλά και κοσμικά, δεν μου επιτρέπει το έτερο νήμισι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν συμφωνεί πράγμα. Το έτερο νήμισι.
0: Ίσα-ίσα, βλέπετε ότι μέσα στο γάμο μπορεί οι δύο σύζυγοι να έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα και να ζουν αρμονικότατα. Ναι. Διότι ο κάθε ένας έχει τον χαρακτήρα του, έχει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται. Και γιατί μπορούν να ζουν αρμονικότητα? Διότι τους ενώνει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εάν τους ενώνουν άλλα πράγματα, κάποια στιγμή όλα αυτά θα γίνουν άνω κάτω, έτσι, και διάρρηξη και πολλές φορές και καταστροφή της οικίας, της κατοίκων εκκλησίας, είναι καταστροφή. Και μετά και στο μυστήριο του γάμου, να δείτε τι ωραίες εκφράσεις χρησιμοποιεί ο υμνογράφος για να πει για αυτό, λέει, ο του μυστικού και αχράντου γάμου ιερουργός και του σωματικού νομοθέτης, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο του μυστικού και αχράντου γάμου ιερουργός και του σωματικού νομοθέτης, ο μυστικός γάμος του Χριστού και της Εκκλησίας, της ψυχής και του Θεού, αλλά και του σωματικού νομοθέτης, του ανδρός και της γυναικός. Αυτός δώσε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και είδατε την αμία των, έτσι, να έχουν να είναι ένα σώμα, να έχουν μια ψυχή, να τηρούν μέχρι τέλους τις εντολές σου. Αν δείτε στο μυστήριο του γάμου, δεν είναι ένα μυστήριο τραλαλά, αλλά τους λέει μέσα εκεί, τους υπενθυμίζει ότι πρέπει να τηρούν τις εντολές του Θεού μέχρι τέλους της ζωής τους, μέχρι τέλους της ζωής τους, που σημαίνει ότι είναι ένας αγώνας μέσα, ένας αγώνας, αλλά ένας αγώνας ο οποίος στηρίζεται όχι στις δικές μας μόνο δυνάμεις, αλλά και στη χάρη του Θεού, στη χάρη του Θεού. Ο πατήρ, ο γέροντας, ο πατήρ Φάνης Θεοδωρόπουλος, για να μας δώσει να καταλάβουμε το μυστήριο του γάμου, είχε πει το εξής. Θα μου επιτρέψεις να το πω, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει. Λέει, του είπε κάποιος, λέει, όταν είναι δύο άνθρωποι συνδεδεμένοι, τι πειράζει αν 5 λεπτά πρώτου γάμου, 5 λεπτά πρώτου γάμου έρθουν σε επαφή ερωτική ή 5 λεπτά μετά τον γάμο έρθουν πάλι σε... αφού θα παντρευτούν, που θα παντρευτούν. Και έλεγε, ο χρόνος έχει μεγάλη σημασία σε πολλές πράξεις της ζωής μας. Αυτός που το είχε πει ήταν μάλιστα και θεολόγος μέγας και έλεγε, τι 5 λεπτά πρώτου γάμου, τι 5 λεπτά μετά τον γάμο. Δεν θέλω να μνημονεύσω το ονοματός του γιατί είναι γνωστό, έτσι, ναι. Και αυτός απήντησε ο Μακαρίτης, ο πατήρ Φάνης, και είπε ότι έχεις πέσει έξω, του λέει. Γιατί ο χρόνος παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Λέει, να σου εξηγήσω. 5 λεπτά πρώτου καθαγιασμού των τιμίων δώρων, ο άρτος και ο ίνος που είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα είναι ψωμί και κρασί. Τίποτα άλλο. 5 λεπτά μετά τον καθαγιασμό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Είναι ασύγκριτα το ένα με το άλλο. 5 λεπτά, λέει, πριν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ορκιστεί, είναι ένας κοινός άνθρωπος. 5 λεπτά μετά την ορκομοσία του μπορεί να στείλει άλλον στη φυλακή, άλλον να τον βγάλει από τη φυλακή, άλλον να δώσει χάρη, να υπογράψει διατάγματα. Κάνει το κράτος άνω κάτω. Λέει 5 λεπτά πρώτου γάμου, αυτό που κάνεις μπορεί να είναι μια ανηθικότητα, μια πορνεία. Μετά το γάμο, όχι μόνο δεν είναι τέτοιο πράγμα, αλλά έχει και την ευλογία του Θεού και μάλιστα η Εκκλησία σε προτρέπει να έχεις τέτοιες καταστάσεις, διότι ολοκληρώνεται ο θεσμός του γάμου, το μυστήριο του γάμου. Δηλαδή ο χρόνος παίζει ρόλο, δεν είναι και τόσο αμεληταία ποσότητα. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά λένε δεν πειράζει, εμείς τα ζούμε όπως θέλουμε να ζούμε, κάποια στιγμή θα πάμε και στην Εκκλησία. Δεν είναι έτσι όμως. Ναι, δεν είναι έτσι. Παίζει ρόλο η ευλογία του Θεού. Όλα μέσα στην Εκκλησία μας σφαγίζονται με την ευλογία του Θεού. Όλα. Εσείς το ξέρετε πολύ καλά. Βλέπετε μέσα στο ναό, όταν λειτουργούμε, παραδείγματος χάρη, βλέπετε και τα πιο μικρά πράγματα που πριν τα κάνουμε, τα σφραγίζουμε με το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Παίρνουμε το θυμίαμα, έτσι. Τι είναι το θυμίαμα? Ρίχνουμε δύο κόκκους έτσι αυτά. Το θυμίαμα, άμα το ρίξει έτσι και το αφήσει εκεί, δεν είναι τίποτα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι τίποτα. Αλλά όταν το σφραγίσει και πει, σου προσφέρουν θυμίαμα και ίσω μήνυα ευωδία πνευματική, βλέπετε αυτό είναι μια προσφορά που στο Χριστό. Ξέρω εγώ ότι έρχεται ο άλλος και ζητάει τη βοήθεια σου, λέει σκύψε εκεί να σου διαβάσω την ευχή, τον σταυρώνεις. Δεν είναι κάτι, δεν είναι μια πράξη απλή, ένα συμβόλαιο απλό, αλλά είναι η ευλογία του Τριαδικού Θεού στον άνθρωπο. Και υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από αυτό? Δεν υπάρχει, νομίζω. Δεν υπάρχει. Δηλαδή εμείς θέλουμε να αποκτήσουμε ένα διαμέρισμα, να έχουμε δύο μισθούς, να έχουμε μια κοινωνική καταξίωση, για να πούμε ότι ο γάμος μας είναι πετυχημένος. Ενώ θα έπρεπε να αρχίσουμε από το τελευταίο, έτσι δεν είναι? Να έχουμε πρώτα την ευλογία του Θεού και μετά και όλα τα άλλα παίρνουν την αξία τους.
1: Μάλιστα. Συμβασμιωτέτε, το πρώτο θαύμα ο Κύριος μας το έκανε στην Κανάδα της Γαλιλαίας και ευλόγησε το γάμο. Αυτό μας δίνει κάποιο μήνυμα, αναβαθμίζει τη σχέση ανδρός και γυναικός? Πώς το κρίνεται?
0: Και πήγε, λέει, και μάλιστα και ο ίδιος, και ήταν και η μαθητέ του και η μητέρα του. Και επειδή το θίξατε αυτό, έχει και μερικές λεπτομέρειες που είναι πάρα πολύ ωραίες εκεί. Δεν ξέρω αν τις έχετε παρατηρήσει. Θα τις έχετε, γιατί θα το έχετε διαβάσει και εσείς πάρα πολλές φορές. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι και εγώ το ίδιο. Λέει ότι πόσο εντύπωση μου κάνει ότι δεν είναι μόνο στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλου, και σαν λέει, όταν λέει ο Κύριος στις παραβούλες ότι επίσε τους γάμους του Ιού αυτού. Δεν λέει κάποιον εκείνη. Λέει, μιλάει για τον γάμο και τον χαρακτηρίζει ότι είναι χαρά. Έτσι, δεν λέει για τον γάμο ότι είναι χαρά.
1: Μας,
0: χαρά.
1: Μετά από 20 μέρες θα έχουμε χαρά στο χωριό.
0: Χαρά, ναι. Το λέει και το Ευαγγέλιο μέσα. Το λέει Ευαγγέλιο, στην χαρά να αυτούν, έτσι, ναι. Για τον γάμο του Ιού του τον ονομάζει χαρά. Χαρά. Στην παραβόλη λέει την ονομάζει χαρά. Μετά έχουμε τέτοια, δηλαδή η Βασιλεία του Θεού είναι ένας γάμος, δεν είναι ένας γάμος? Όλα αυτά τα είπε ο Κύριος για να πει ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών ανθρώπων, ο οποίος έκανε τους γάμους, την χαρά του Ιού αυτού, έτσι, το έτος εκείνος. Και η Βασιλεία του Θεού, σκεφτείτε, το πιο ισχυρό παράδειγμα για τη Βασιλεία του Θεού είναι το μυστήριο ποιο, του γάμου. Ακόμη δε και στην πνευματική ζωή, το έχουν επισημάνει οι μοντέρνοι θεολόγοι πάρα πολύ, λένε η πιο ισχυρή εικόνα για να δείξεις ότι ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με τον Θεό είναι η ένωση ανδρός και γυναικός. Ανθρωπίνος, δηλαδή υπάρχουν πολλές εικόνες, αλλά ανθρωπίνος η πιο ισχυρή εικόνα είναι αυτή. Βλέπετε, δεν είναι τυχαίο το μυστήριο του γάμου που προσπαθούν να το υποβαθμίσουν ή να του δώσουν έτσι μια αξία η οποία μπορεί να σταθεί και δίπλα και σε άλλες έτσι, μορφές συμβιώσεως. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά για έναν που πιστεύει, πάντοτε μιλάω για εκείνους που πιστεύουν.
1: Έτσι.
0: Για εκείνους που δεν πιστεύουν, όλα αυτά είναι ένα στρογγυλό μηδέν. Τι, όπως τα λένε φιέστες, τα λένε τους γάμους, τα λένε σόου και ξέρω τι κλπ. Εγώ δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μέσα τους πιστέψει στον Χριστό και κάνουν τον γάμο τους. Και λέει εκεί στο μυστήριο του γάμου, γιατί τα είπα αυτά. Θα έχετε προσέξει που λέει ότι διασκέδαζαν, έπιναν κρασί. Βλέπετε ότι και το στοιχείο αυτό της ανθρώπινης χαράς υπάρχει μέσα στο γάμο. Δεν είναι στερημένη η τελετή του γάμου, το μυστήριο του γάμου που γίνεται και με τις ανθρώπινες μικροχαρές, όπως είναι το φαγητό, γι' αυτό και λέμε ότι στην περίοδο της νηστείας δεν γίνονται γάμοι. Γιατί? Διότι δεν μπορεί να φάει κανείς εκείνα τα οποία επιτρέπονται, έτσι. Δεν το κάνουμε εμείς για να κυνηγήσουμε τους ανθρώπους, αλλά για να γίνει λαμπρότερος ο γάμος τους. Λαμπρότερος ο γάμος τους. Λέμε το 15 Αύγουστο είναι αυστηρή νηστεία, δεν γίνεται γάμος. Γιατί το απαγορεύουμε? Δεν το απαγορεύουμε για να βασανίσουμε τους ανθρώπους, αλλά διότι δεν μπορεί να γίνει με λαμπρότητα όπως αξίζει στο μυστήριο του γάμου η τελετή, να καθίσουν μετά οι άνθρωποι να φάνε κλπ. Λοιπόν, εκεί στο γάμο της Κανά, αν έχετε παρατηρήσει, λέει, εγώ το διάβασα σε έναν εκκλησιαστικό συγγραφέα και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και το έχω χρησιμοποιήσει πάμπολες φορές, για την Παναγία, πάμπολες φορές. Λέει ότι διεπίστωσε η Παναγία ότι δεν είχαν κρασί. Και λέει, ίνωνο και έχουσαν. Δεν έχουν, λέει, κρασί. Λέει, τι εμπίκες γίνεται. Είναι γνωστό αυτό ότι δεν την κοροϊδεύει. Και λέει, μιλάει, της απευθύνεται θεοπρεπώς απέναντι της και της λέει, δεν έχουμε τίποτα. Ούπο εκεί η ώρα μου. Λέει, δεν ήρθε η ώρα μου. Αυτή όμως δεν το βάλε κάτω και γυρνώντας πίσω είπε στους υπηρέτες ότι σας πήλε να το κάνετε. Ήταν σίγουρος ότι θα το έκανε, γιατί προφανώς είχε δει και πολλά άλλα τέτοια τα οποία τα κρατούσε μυστικά μέσα στην καρδιά της. Έτσι δεν λέει, και διατήρη πάντα ταύτεν την καρδία αυτής. Και όταν έκανε το θαύμα, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ταύτη την αρχή των σημείων επίησε ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας. Και λέει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, κοίταξε να δεις, λέει, η Παναγία έκανε μια παρέμβαση ώστε ο γάμος να γίνει λαμπρότερος, να μην γίνει χειρότερος. Δεν είχαν κρασί και ο αρχινοχός είπε, τι είναι αυτά τα πράγματα, το καλό το άφησες τελευταίο, τώρα που είναι μεθυσμένο, ενώ το άλλο έπρεπε να το δώσεις, το έδωσες πρώτο. Και λέει ότι ο εκκλησιαστικός συγγραφέας ότι τόσο πολύ έχει κύρωση Παναγία στο Χριστό, ώστε ο Χριστός αλλάζει και το πρόγραμμά του προκειμένου να της ικανοποιήσει το θέλημα. Λέει, ταύτη την αρχή των, ενώ ούπο εκεί η ώρα μου. Δεν ήρθε η ώρα, αλλά ταύτη την αρχή των σημείων πίεσε ενώ ίσως εξαιτίας της Παναγίας. Και το έκανε στο γάμο. Σκεφτείτε, στο μυστήριο του γάμου, που είναι ένα μυστήριο χαρούμενο, που είναι έτσι ελπιδοφόρο, διότι ανοίγεται ένα νέο σπίτι, θα αποκτήσουν απογόνους κλπ. Θα λέγαμε ότι στο γάμο δεν θα πρέπει να υπάρχει καμιά στεναχώρια, αλλά όλα να είναι τι, όλα είναι χαρούμενα. Η Παναγία συνέβαλε με τον τρόπο της και ο Χριστός βέβαια έκανε το εκείνο που του ζήτησε η μητέρα του, ώστε ο γάμος να γίνει πάρα πολύ σπουδαίος και όμορφος. Βλέπετε ότι το ανθρώπινο στοιχείο της χαράς και της ακόμη και της χαράς της μικροχαράς, δηλαδή του φαγητού, του ποτού, υπάρχει μέσα στο στοιχείο του γάμου. Υπάρχει, δεν είναι απειλαγμένο αυτό το μυστήριο, δεν είναι, θα λέγαμε, μια τελετή η οποία είναι στιγνή και παραβλέπει τα ανθρώπινα πράγματα, αλλά τους δίδει την αξία την οποία έχουν. Εδώ δεν ξέρω αν θέλετε να μου πείτε κάτι.
1: Όχι, έχω κάτι και...
0: Ο Χρυσόστομος λέει κάτι, ναι. Όπως ξέρετε, ο Χρυσόστομος, ναι, λέει ότι όλα είναι κοινά στους ανθρώπους και στους μοναχούς και στους εγγάμους και στους αυτούς που έχουν νυμφευτεί πλην του γάμου, δηλαδή των ιδιαιτέρων πραγμάτων του γάμου. Λέει, δεν υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο για τους εγγάμους ούτε άλλο Ευαγγέλιο για τους αγάμους. Όλα είναι, το Ευαγγέλιο είναι κοινό για όλους, ναι. Και για τον Πατριάρχη και για τον έγγαμο που έχει 5 παιδιά και αγωνίζεται, και για τον άλλον τον νεόνυμφο που έχει μόλις παντρευτεί. Το Ευαγγέλιο είναι κοινό, είναι το ίδιο Ευαγγέλιο για όλους. Λέει, έχει όμως και ιδιαίτερες παρατηρήσεις. Λέει, γιατί πρέπει να απευθύνεται περισσότερο στους άνδρες. Ναι. Ήταν το πνεύμα της εποχής εκείνης. Πιο ελεύθεροι ήταν τότε οι άνδρες, πιο συγκρατημένες ήταν οι γυναίκες. Έτσι. Σήμερα θα το έλεγε και για τους δύο, και για άνδρες και για γυναίκες. Ο Χριστός λέει, σε έναν λόγο του γράφει, «Καλόν ο γάμος, ότι εν σοφροσύνη τον άνδρα διατηρεί και ούκ αφήσιν εις πορνεία κατολισθένταν αποθανήν». Λέει, ο γάμος είναι πάρα πολύ καλό, διότι φέρνει στον άνθρωπο στον άνδρα τη σοφροσύνη και δεν τον αφήνει να πέφτει σε καταστάσεις άσχημες, αρκετές. Μη τίνει να αυτόν διαβάλεις. Φαίνεται ότι υπήρχαν μερικοί που διέβαλαν το μυστήριο του γάμου. Και ξέρουμε ότι υπήρχαν και αιρετικοί που δεν έτρωγαν κρέας, δεν έπιναν κρασί, ούτε ήθελαν να παντρευτούν. Και η Εκκλησία τους καταδίκασε συνοδικά. Το ξέρετε έτσι, δεν είναι. Τους καταδίκασε συνοδικά αυτούς τους εγκρατήτες, τους λεγόμενους εγκρατήτες. Όπως υπήρχαν και άλλοι αιρετικοί διάσημοι, την εποχή που ζούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που μέσα στη φιλοσοφία τους ήταν να διαβάλουν το μυστήριο του γάμου. Μέχρι και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι σέκτες αιρετικών οι οποίες διαβάλουν το μυστήριο του γάμου. Η Εκκλησία στέκεται απέναντι σε αυτούς πολύ αυστηρή και λέει δεν πρέπει να διαβάλεις το μυστήριο του γάμου, διότι είναι μυστήριο το οποίο το ευλογεί ο ίδιος, ποιος, ο Θεός. Πολύ γαρέχει το κέρδος, ούκ αιών τα μέλη του Χριστού, μέλη γενέστε πόρνης, ού συγχωρών των Άγιων Ναών γίνεστε βέβυλων και ακάθαρτων. Λέει πολύ κέρδος το μυστήριο του γάμου, διότι διατηρεί τον άνθρωπο, τους ανθρώπους καθαρούς, να είναι μέλη του Χριστού και να μην είναι μέλη ακαθαρσιών. Ναι. Δια τούτο καλόν ότι βαστάζει και ανορθεί τον καταπίπτοντα μάλιστα. Λέει αυτόν που πρόκειται να πέσει στην αμαρτία τον συγκρατεί. Βέβαια την εποχή εκείνη ο Άγιος Χρυσόστομος λέει ότι συνιστά στους γονείς όσο το δυνατόν πιο νωρίς να
1: παντρεύονται.
0: Σήμερα αυτό είναι λιγάκι.
1: Πώς το βλέπετε αυτό?
0: Δύσκολο. Αυτό ήθελα σήμερα να. Σήμερα δύσκολο. Δηλαδή, αν πεις έναν άνθρωπο τώρα που είναι 27, 28, 29, 30 ετών να παντρευτεί, σου πει δεν έχω δουλειά. Δεν έχω δουλειά. Πώς θα ζήσει την οικογένειά μου, ναι. Και προσπαθούν να αποκτήσουν δουλειά, να αποκτήσουν έτσι
1: οικονομική
0: άνεση, να έχουν ένα σπίτι για να μπορέσουν να παντρευτούν. Αυτό έχει και το καλό του, έχει και το κακό του. Το καλό του είναι ότι ο άνθρωπος θα αρχίσει να δημιουργεί, να ψάχνει, να μην είναι ράθιμος, αμελής, αλλά έχει και το κακό του, διότι τα χρόνια τα οποία περνούν είναι πολύ δύσκολα και μπορεί έτσι πνευματικά να μην είναι ισορροπημένοι, να καταπέσουν ας πούμε σε διάφορες καταστάσεις άσχημες, ηθικές κλπ. Ναι. Σήμερα είναι συνηθισμένο πράγμα, το πιο σύνηθες είναι να παντρεύουμε μετά τα 30, 35 έτσι. Ναι.
1: Δεν βλέπετε ένα αρνητικό στοιχείο?
0: Αρνητικό είναι. Ναι, βέβαια είναι το θετικό ότι θέλουν να έχουν ένα σπιτικό που θα τους εξασφαλίσει το μέλλον, αλλά είναι αρνητικό διότι μέχρι να παντρευτούν περνάνε καταστάσεις προσωπικές πολύ δύσκολες. Ναι. Άσχημες κιόλας.
1: Σε βεβαιότατε. Παλιότερα ήταν καλό το σύστημα, αλλά ξέρετε γινόταν ένας γάμος με πολύ απλότητα και με λίγα έξοδα. Είχαν ένα διβάνι, παίρναν μια κατσαρόλα, είχαν και μια πυρουστιά, παίρναν και ένα αχυρόστρωμα και χωρίζαν από τους γονείς και πηγαίναν σε... Αλλά και μπορούσαν να παντρευτούν. Σήμερα προκειμένου να κάνει κανείς γάμο απαιτούνται πολλά έξοδα. Γιατί χρειάζεται μια μεγάλη πρίκα, ένα μεγάλο διαμέρισμα, να έχουν δικό του σπίτι, να μην μπουν στα ενίκια, να διαθέσουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό και αυτό που λέτε, όταν δεν έχουν λύσει το επαγγελματικό, και το επαγγελματικό τους πρόβλημα και το οικονομικό τους πρόβλημα, πάει μακρά ο γάμος. Και σαν συνηθίζουν οι συμβασμιότητα και δεν εύκολα παντρεύονται.
0: Ναι. Μερικοί όταν μεγαλώσουν, μετά καλοσυνηθίζουν. Λέει καλά είμαι και έτσι.
1: Ναι.
0: Είμαι καλά και έτσι. Γιατί λέω καλά έτσι? Διότι ξέρετε, για να είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να μην έχουν δεσμευτεί με μια γυναίκα διαπαντός, αλλά δεν έχουν πάψει να έχουν σχέση με γυναίκες στην ιδιωτική του ζωή. Καταλάβετε. Και σου λέει εντάξει.
1: Δεν μου λείπει.
0: Έχω και τη δουλειά μου. Πού να δεσμευτώ τώρα να έχω σπίτι, να έχω υποχρεώσεις, να έχω παιδιά? Αυτό είναι το άσχημο. Έτσι.
1: Σεβασμιότατε, εισπράτετε κι εσείς και διαπιστώνετε κι εσείς ότι υπάρχει μια απροθυμία προς ελεύσεως των νέων προς το μυστήριο του γάμου?
0: Ναι, στα χωριά που πηγαίνω, αλλά και μέσα στην πόλη, στα χωριά υπάρχουν, μάλιστα μου το λένε και έντονα, και σε μεγάλο χωριά. Λέει 40 παλικάρια ψάχνουν τώρα να βρουν κάποια νύφη. Έτσι σε ένα χωριό μου λέγανε. Ξέρω εγώ, τόσοι είναι νέοι που δεν παντρεύουν. Δηλαδή είναι φαινόμενο τώρα να γερνάνε χωρίς να προσέρχονται στο μυστήριο του γάμου. Όχι διότι έχουν κάποιο κόλλημα σωματικό, αλλά διότι είτε δεν έχουν τα χρήματα που είπατε προηγουμένως, είτε διότι πέρασε κάπως η ηλικία τους και φοβούνται να αναλάβουν και τις ευθύνες τους να παντρευτούν. Σου λέει καλά είμαι έτσι, βολεύομαι έτσι.
1: Βλέπετε όμως, σεβασμιότατε, κάποτε μια κοπέλα είχε ένα όνειρο να βρει ένα νερό, να τον παγιδεύσει, να παντρευτεί, να ανοίξει σπίτι και να δημιουργήσει οικογένεια. Ναι. Αυτήν την, την απροθυμία που βλέπετε σήμερα, τι βλέπετε, την εισπράτετε εσείς?
0: Βεβαίως,
1: να μην θέλουν να, να βάλουν έναν άντρα πάνω από το κεφάλι τους.
0: Και γίνεται, όχι μόνο οι γυναίκες, και ο άντρας. Και ο άντρας, μάλιστα σου λέει, πού να βρω τόσο σήμερα γυναίκα να παντρευτώ όπως τη θέλω εγώ. Μάλιστα σε έναν έλεγα, λέω, πρέπει να παντρευτείς. Λέει, πού να βρω πάτερ? Λέει, εκεί που πηγαίνω στα κλαμπ και στα άλλα και στα τη νύχτα, καμιά από αυτές δεν μου κάνει να παντρευτώ. Λέω, γιατί δεν σου κάνει να παντρευτείς? Μου είπε εκεί μια,
1: ναι,
0: μια ιστορία. Λέω, δεν θα υπήρχε αυτό το φαινόμενο αν και εσύ δεν είχες πάει με τόσες άλλες γυναίκες. Ναι. Λέει, αφού έχεις πάει και εσύ, είσαι εντό αυτό κρίματι. Δεν μπορεί να λες στην άλλη την κοπέλα ότι έχεις πάει με 5 άνδρες και εσύ να έχεις πάει με 15. Δεν θα έπρεπε να έχεις πάει με καμιά γυναίκα για να έχεις το δικαίωμα να το πεις αυτό το πράγμα. Και έτσι βλέπετε, ψάχνουν να βρουν ένα ιδανικό άνθρωπο για να πάτε, πράγμα που είναι αδύνατο και πολλοί το ομολογούν. Μου το έχουν ομολογήσει. Το πιο δύσκολο πράγμα σήμερα είναι να βρούμε τον άνθρωπο που θέλουμε να παντρευτούμε. Έτσι, που θέλουμε να παντρευτούμε.
1: Μάλιστα,
0: όχι μόνο οι γυναίκες, και οι άνδρες ακόμη.
1: Να σας πω ένα περιστατικό, σεβασμιότατε. Ήρθε κάποιος γιατρός και μου λέει, είμαι 42 ετών. Έχω μεγάλη οικονομική επιφάνεια και θέλω να παντρευτώ. Θέλω όμως μια κοπέλα να ανοίξω σπίτι, να δημιουργήσω οικογένεια και να ζούμε κοντά στο Θεό. Λέω, γιατρέ μου, πού την ψάχνετε αυτή την κοπέλα, στα 40, στα 38, στα 35, στα... Λέω, όχι, λέω, να είναι νεότερη, να μην έχει βγει στη ζωή. Μα οι κοπέλες σήμερα βγαίνουν στη ζωή, ανοίγονται στη ζωή από τα 15. Λέω, ανέβασε τον πύχη, βρες μια κοπέλα που να ταιριάζεται, μη κοιτάζεις το από το παρελθόν, για να δημιουργήσεις σπίτι αν θέλεις. Αυτή την κοπέλα πρέπει να την ψάξεις στα 22 στα χρόνια για να την προλάβεις σε ανοίγματα. Και βλέπετε, σεβασμό, ότι είναι μεγάλη η απέτησή των να, ενώ μέχρι τα 42 ανοίχθηκαν οι ίδιοι στη ζωή τους, τώρα θέλουν μια κοπέλα να μην έχει ξανοιχθεί. Είναι...
0: Ένας πήγε σε ένα πνευματικό και του είπε, λέει, Άγιε Πνευματική μου, θέλω να παντρευτώ. Παντρευτείς, του λέει αυτός. Ήταν και λιγάκι έτσι από τη Μικρά Ασία, από την Καπαδοκία, ο πατήρ Αγαθάγγελος, ο Μιχαηλίδης, θα τον ξέρετε.
1: Ναι.
0: Λέει, πατέρα,
1: αγαθός άνθρωπος.
0: Ναι, αγαθός. Πατήρ Αγαθάγγελος, λέει, θέλω να παντρευτώ. Να παντρευτείς, λέει, γιέ μου. Λέει, ναι, αλλά θέλω να είναι μικρή, να είναι όμορφη, να μην την έχει πειράξει κανένας, να έχει και πολλά λεφτά, λέει. Κομμάτι πολλά ζητάς, του λέει. Κομμάτι πολλά ζητάς. Δηλαδή, αυτός όταν επρόκειτο να παντρευτεί, ήθελε να είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Ναι. Να είναι όλα ιδανικά. Ο ίδιος όμως δεν ήταν σε αυτά τα θέματα. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν ξέρω, μακάρι οι άνθρωποι όταν παντρεύονται, όταν εκεί διαβάζουμε τις ευχές, ό,τι λέμε να είναι και στην πραγματικότητα απέναντί μας. Αλλά τουλάχιστον να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Έτσι δεν είναι? Να έχουν μετάνοια και να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και να ζητάνε το έλεος του Θεού και τη βοήθεια του Θεού.
1: Να κλείσω με τη σελίδα. Σεβασμότητα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εν Χριστώ συζυγίας? Παντρεύτηκαν δύο παιδιά, πιστεύουν στον Θεό, προσήλθαν στην Εκκλησία, τέλησαν τους γάμους, έχουν τα όνειρά τους. Πώς θα γνωρίσουμε ότι αυτό το ζευγάρι που μπήκε πλέον σε ένα άλλο τρόπο ζωής, ότι έχουν συζυγία εν Χριστώ?
0: Ναι. Να πω μερικά χαρακτηριστικά τι δεν είναι ο γάμος για να καταλάβουμε.
1: Μάλιστα,
0: και τι, οπότε τι μπορεί, πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Ο γάμος πρώτο δεν είναι μια οικονομική σύμβαση, έτσι. Ναι. Έχω τόσα, έχεις τόσα, να ενωθούμε, οπότε να έχουμε μια άνεση οικονομική, να κάνουμε ό,τι θέλουμε στη ζωή μας. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Και όπου υπάρχει αυτή η αντίληψη, είναι καταδικασμένος ο γάμος να διαλυθεί. Διότι το εμών και το σον την οικουμένη πάσα να ανέστρεψαν. Δηλαδή, άμα μέσα στο σπίτι ο ένας λέει είναι αιμών και ο άλλος λέει και εμένα δικό μου είναι, δεν πρόκειται ποτέ να. Και ιδίως το βλέπω εγώ, όταν έχουν και οι δύο εργάζονται, είναι δύο καθηγητές, δάσκαλοι, ο ένας σε δημόσια θέση, ο άλλος σε μια αυτό, και έχουν ξεχωριστό ταμείο. Βλέπετε ότι αυτό τους είναι αιτία, σπουδαία αιτία για να διαλυθεί ένας γάμος. Ναι. Εάν δεν έχουν σύμπνοια μεταξύ τους. Βλέπετε, στο γάμο πρέπει να είναι όλα κοινά, όλα κοινά. Όλα κοινά, και μάλιστα με μεγάλη έτσι σύνεση και με μεγάλη σοφροσύνη να πορεύονται στη ζωή τους. Δεν είναι μια οικονομική σύμβαση ο γάμος. Πρέπει ένας που θα παντρευτεί, πρέπει να ξέρει ότι δεν παντρεύεται παίρνοντας την τάδε κοπέλα επειδή έχει με οικονομική επιφάνεια, ούτε και μια κοπέλα παντρευτεί έναν άντρα, διότι θα της εξασφαλίσει μια άνετη οικονομική ζωή. Δεν υπάρχει εδώ ψυχικός δεσμός, δεν υπάρχει πνευματική κατάσταση.
1: Ναι.
0: Ναι, οπότε κάπου αυτό θα ραγίσει, δεν είναι αναπόφευκτο. Ακόμη ας υποθέσουμε ότι αν υπάρχει μια τέτοια ιδιοτέλεια, η ιδιοτέλεια αυτή θα κρατήσει για μερικά χρόνια, μετά θα σταματήσει. Δεν θα τους ικανοποιήσει πρώτο-πρώτο, δεν θα τους ικανοποιήσει πνευματικά. Κάποια στιγμή θα έρθει το ρήγμα και θα είναι και ρήγμα μεταπατάγου. Μετά, ούτε ο γάμος πρέπει να είναι ικανοποίηση των αισθήκτων, έτσι. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς, το λένε και οι πατέρες, ότι από το να ζεις μέσα στην αμαρτία καλύτερα να βρεις έναν άνθρωπο που παντρευτείς, να υπάρχει μια διέξοδο στα σαργικά. Θέλω να πω ότι οι γεροντάδες μας το τόνιζαν αυτό πολύ και το λένε και οι πατέρες μας, λένε ότι ο γάμος, εάν δεν έχει ένα πνευματικό υπόβαθρο, δεν λύει το σαρκικό πρόβλημα. Πάντοτε. Έτσι. Δεν το λύει. Δεν το λύει. Αν δεν έχει πνευματικό υπόβαθρο. Οι απιστίες, οι μοιχείες, οι χίλια δύο καταστάσεις που δεν είναι σωστές, πολλές φορές μέσα στο γάμο παρατηρούνται. Διότι ακριβώς δεν υπάρχει το πνευματικό υπόβαθρο. Ε. Δεν υπάρχει η αγάπη προς το Θεό να σε συγκρατεί, να μην κάνεις πράγματα που δεν είναι σωστά. Ούτε λένε οι πατέρες μας, λένε ότι δεν λύνει το πρόβλημα του σαρκικού γάμος απόλυτα, αλλά όμως το απαλύνει, δηλαδή
1: δεν το δίνει μια,
0: ναι, το δίνει μια διέξοδο, έτσι. Ο άνθρωπος αλλά δεν είναι, δεν πρέπει κανείς να πει ότι εγώ θα παντρευτώ έναν άνδρα ή θα παντρευτώ μια γυναίκα για να ικανοποιήσω το σαρκικό μου πρόβλημα. Γνωρίζει πολύ καλά, γνωρίζει πολύ καλά οι άνθρωποι ότι αυτά είναι για μόνο μερικά χρόνια. Μετά σταματάει αυτό. Ε. Μετά μένει μέσα στο σπίτι ο χαρακτήρας του ανδρός και ο χαρακτήρας της γυναικός. Και όταν μάλιστα είναι δίστροποι, στριμμένα άντερα που έλεγε κάποιος, εκεί καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Πάνε και οι έρωτες, πάνε και τα.
1: Ναι. Δηλαδή θέλετε να μας δείξετε το δρόμο που οδηγεί στον πνευματικό δεσμό, στον
0: πνευματικό
1: στον
0: βέβαια,
1: δεσμό,
0: αυτό λέω. Ότι
1: γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
0: Όλα. Αγάπη. Ακόμη και το αυτό και η σεξουαλική πράξη μέσα στο γάμο, όταν προέρχεται από αληθινή αγάπη, έχει και άλλη βαρύτητα, άλλο νόημα, έτσι. Άλλο νόημα. Ενώνει τους ανθρώπους. Ενώνει, δεν τους χωρίζει. Ενώνει τους ανθρώπους. Μπορεί να έχουν ένα καυγά, μου λέει κάποιος. Είχα ένα καυγά με τη γυναίκα, μου λέει τρικούβερτο. Εάν λέγει, αφήναμε τα πράγματα να κυλήσουν, έπρεπε να μιλήσουμε μετά από δύο μήνες. Μπορεί να συνέλθουμε το βράδυ και να φύγουν όλα αυτά. Δηλαδή, βλέπετε ότι καμιά φορά και η πράξη αυτή είναι συνδετική. Συνδετική είναι. Όταν έχει όμως πνευματικό, ότι υπόβαθρο. Τα ξέρουν αυτά. Οι άνθρωποι που ζουν μέσα στις οικογένειες τα ξέρουν. Μετά, ούτε είναι καταναγκαστική συμβίωση μέσα. Πρέπει, οφείλουμε να παντρευτούμε εκείνον, διότι μας εξυπηρετεί στον τάδε σκοπό. Είναι ελεύθερη συμβίωση, έτσι. Ελεύθερα έρχεται κανείς και παντρεύεται. Δεν έρχεται ποτέ με την βία και με την, την προτροπή του άλλου.
1: Σεβασμός, εσείς όταν τελείτε το μυστήριο του γάμου, δεν ρωτάτε αν εκουσίως
0: προσέρχει. Δεν το ρωτάει, αλλά το κάνει.
1: Είχατε εντύπωση ότι γίνεται αυτή η ερώτηση.
0: Δεν γίνεται. Αλλά το κάνει όμως ο παπάς όταν βγάζει τις άδειες.
1: Ναι.
0: Εκεί ρωτάει αυτό. Αλλά λέει όμως το ευχολόγιο ότι ρωτάει. Θέλεις να.
1: Τον παίρνεις με τη θέλησή σου.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν το κάνουμε. Δυστυχώς δεν το κάνουμε. Ενώ πρέπει να το κάνουμε. Ναι, είναι πολύ, πολύ βασική αυτή. Οι Καθολικοί το έχουν νομίζω. Νομίζω
1: το κρατούν.
0: Ναι. Αλλά εμείς το κάνουμε όταν βγάζουμε, εκδίδουμε ποιες τις άδειες. Ναι. Είναι ελεύθερη και πάει να παντρευτεί κανείς με τη συγκατάθεσή του, με τη θέλησή του, όχι σπρώχνοντας. Όπου υπάρχουν καταστάσεις που βιαίως παντρέψαμε έναν άνθρωπο, δεν είναι πάντοτε βέβαιο και το ευτυχές αποτέλεσμα. Δεν είναι πάντοτε βέβαιο. Έχουμε τραγωδίες. Δεν έχουμε.
1: Πώς θα αντιμετωπίζουν τα αγόρια ή τα κορίτσια το πρόβλημα αυτό της καταπίεσεως των γονέων? Σου λέει αυτό θα πάρεις. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε άλλο. Ναι, εκείνο που επέλεξες είναι λάθος.
0: Παλαιότερα υπήρχε έντονο αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο γονιός
1: να
0: πιέζει το παιδί να πάρει ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Ακόμη και πνευματική το κάνανε. Ναι. Θέλω να το πω αυτό. Μια φορά για έναν επίσκοπο, ο οποίος ήταν πνευματικός, έχει πεθαμένος τώρα, έχει κοιμηθεί. Και είπε στον υποψήφιο, θα τον χειροτονούσε έναν. Λέει, θα σου δώσω ένα από τα παιδιά που εξομολογώ, μια κοπέλα που εξομολογώ. Λέει, ποια είναι, θα την δει στο γάμο. Σκεφτείτε, την είδε τη γυναίκα του την ημέρα που πατρεύτηκε. Απαράδεκτο αυτό.
1: Είναι έτσι.
0: Είναι απαράδεκτο.
1: Είναι, τα συναντήσαμε σε
0: μένα.
1: Σου λέει, μα εγώ δεν νιώθω τίποτα γι' αυτό. Με πάντεψε με το ζόρι.
0: Απαράδεκτο, είδε τη γυναίκα του. Παπάς άνθρωπος, έγινε αργότερα παπάς την ημέρα που παντρεύτηκε. Απαράδεκτο αυτό, σήμερα δεν μπορεί να το πεις. Αλλιώ, για όνομα του Θεού, σήμερα δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Είναι και μια πρόοδο αυτή η πνευματική. Ή παλαιότερα, δεν ξέρω πόσο. Στους μουσουλμάνους νομίζω υπάρχει.
1: Ήταν άλλη εποχή όμως.
0: Και εμείς είχαμε λίγο επηρεαστεί κάπου. Υπήρχαν και περιπτώσεις που τα ραβώνιαν τα παιδάκια από νιάνιαρα έτσι. Και με την αυστηρότητα. Ή ο γονιός, η μάνα και ο πατέρας έλεγαν ποιον θα πάρεις. Και σήμερα υπάρχει αυτό το πράγμα. Βλέπετε, επιλέγει το παιδί να παντρευτεί μια κοπέλα, πέφτουν με τα μούτρα γονείς, συγγενείς. Όχι, αυτοί δεν κάνουν. Εντάξει, άμα έχουν στοιχεία τα οποία είναι σοβαρά, ας τα θέσουν στην κρίση του νεαρού που πρόκειται να παντρευτεί ή της νεαρής, έτσι, και να αποφασίσει ίδια. Αλλά όταν με βία, με απειλές, με πιέσεις, ψυχολογικές πιέσεις και χίλια δυο, προσπαθούν να τον αποτρέψουν να πάρει τον άνθρωπο, τον άνδρα ή τη γυναίκα αντίστοιχα, τις επιλογές του, αυτό δεν είναι καλό. Νομίζω δεν είναι καλό. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πρέπει να είναι ελεύθερη αυτή η συμβίωση και η συγκατάθεση για να παντρευτεί να είναι ελεύθερη. Οι γονείς πολλές φορές παρεμβαίνουν με υλικές προϋποθέσεις. Δηλαδή, πόσα χρήματα θα πάρεις. Έτσι, δηλαδή θα πάρεις περιουσία όταν θα παντρευτείς. Δραματικές καταστάσεις. Πόσα στρέμματα, έλεγε ένας πατέρας σε έναν γιο
1: του,
0: θα σου δώσει. Πόσα στρέμματα, ναι.
1: Και πόσα πρόβατα.
0: Πόσα πρόβατα, παλαιότερα. Τώρα,
1: παλαιότερα.
0: Τώρα σου λέει, θα μας δώσει το διαμέρισμα, τα χρήματα. Αυτά κάθε μέρα συμβαίνουν. Κάθε μέρα και σήμερα. Και σήμερα. Η ιδιοτέλεια, η ιδιοτελής αντιμετώπιση του θεσμού του γάμου. Η κοινωνική θέση. Φοβερό πράγμα, φοβερό πράγμα. Κοινωνική θέση. Σου λέει ο νεαρός, εγώ αγαπάω μια κοπέλα, είναι πολύ καλή. Η μάνα μου θέλει, σόνιγε καλά, να πάρω την άλλη που είναι καθηγήτρια. Μα αφού δεν την αγαπώ, δεν την θέλω. Όχι, σου λέει, τον πιέσουν εκεί, θα πάρεις αυτή την κοπέλα.
1: Μάλιστα.
0: Και κάνουν πολλές φορές δυστυχισμένους ανθρώπους, έτσι, δυστυχισμένους. Και όταν μάλιστα αυτούς που προτείνουν δεν έχουν καμιά σχέση πνευματική και οι άνθρωποι που έχουν πνευματικό υπόβαθρο, πνευματική έτσι ζωή, θέλουν να πάρουν έναν που να πιστεύει, όπως μου λέει κάποιος, να μυρίζει και λίγο λιβάνι, δηλαδή να πιστεύει και λίγο στο Θεό, τότε δεν είναι δράμα αυτό, δράμα μεγάλο. Όπως λένε και οι πατέρες, θα πρέπει ο γάμος να είναι στο γάμο οι σύζυγοι φιλόθεοι και όχι φιλίδωνοι. Φιλίδωνοι. Όχι μόνο στα σαργικά, σε όλα τα φιλίδωνοι. Και έπειτα δεν πρέπει να είναι έσκατο καταφύγιον ο γάμος. Έσκατο καταφύγιο. Το είπαμε και προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Κάναμε εκείνο, περάσαμε, όπως μου έλεγε ένας, να αποκτήσω εμπειρίες στη ζωή μου. Και όταν έλεγε εμπειρίες, τα εννοούσε όλα. Και τελευταίο καταφύγιο να είναι ποιος, ο γάμος. Ναι, αφού πλέον έχει κατατριγήσει όλα εκείνα τα οποία τον ευχαριστούσαν, σου λέει, ας παντρευτώ κιόλας, να έχω και μια γυναίκα να με γυροκομίσει, να αποκτήσω και κανένα παιδί κλπ. Και το αντίθετο. Όχι, δεν πρέπει να είναι τελευταίων καταφύγιων ο γάμος. Είναι απαράδεκτο. Δεν είναι απαράδεκτο αυτό, γέροντα. Έτσι.
1: Σεβασμιότατε, δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Κάποιοι υπερήλικες προσπαθούν να βρουν μια ξένη κοπέλα.
0: Ναι.
1: Την παντρεύονται. για να αποκτήσει η κοπέλα αυτή την περιουσία του, να τον κληρώνει. Τον υπηρετεί μεν, αλλά γίνεται κληρονόμος με μεγάλες περιουσίες, αποκτά γη κλπ. Αυτό το μυστήριο του γάμου που τελεί, πώς το βλέπετε?
0: Α, και αυτό είναι πάλι προβληματικό. Είναι προβληματικό. Βέβαια, νομικά εμείς δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Αλλά έχουμε τέτοιο. Ιδίως τώρα, ηλικιωμένοι άνθρωποι έρχονται από τη Ρωσία, από τις ανατολικές χώρες. Και νυμφεύονται έτσι γυναίκες, οι οποίες θα τους γυροκομίσουν και, για να, και αυτές σαν αντάλλαγμα θα έχουν μια κοινωνική θέση εδώ στην Ελλάδα ή θα πάρουν ένα, τη σύνταξη κλπ. Και αυτό πάλι δεν είναι.
1: Δεν έχουν και μια αλλίωση του πληθυσμού.
0: Και αλλίωση του πληθυσμού, αλλά και αλλίωση του μυστηρίου
1: και σε ευαίσθητες περιοχές
0: του γάμου. Λέει, εκεί στην Κύπρο έχω την εντύπωση, κάποιος μου το έλεγε, ότι η Εκκλησία δεν εκδίδει άδειε γάμου όταν είναι υπερήλικες, 80 και τέτοια. Λέει, δεν εκπληρώνται οι σκοποί του γάμου και δεν εκδίδει άδεια.
1: Μπράβο.
0: Ναι, έχουν, το έχουν σαν νομοθεσία.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Ναι, ναι. Στην Κύπρο νομίζω υπάρχει αυτό. Εμείς εκδίδουμε εδώ. Μετά η μη επιθυμία να αποκτήσουν παιδιά. Βλέπετε, σου λέει, ένα φτάνει. Δεν θέλουμε να κάνουμε εμείς άλλα παιδιά. Να χαρούμε τη ζωή μας. Μια κυρία εκεί στην Έδεσα είχε 6-7 παιδιά. Πολύ καλή κυρία και τα παιδιά της όλα εντάξει. Και την επί Καλλινίκου αρχιερέως τότε έγινε αυτό. Πήγε εκεί στην μεραρχία και έκανε μια διάλεξη. Η κυρία αυτή, ναι, η πολύτεκνος. Μίλησε πνευματικά στις κυρίες των αξιωματικών. Και τη ρώτησε μια γυναίκα ενός αξιωματικού. Είναι χρόνια τώρα. Αλλά αυτό που της είπε ισχύει και για σήμερα πιο πολύ. Λέει, κυρία Τάδε, πόσα παιδιά έχετε? Λέει, 6-7 είπε αυτή. Και πλένεται κάλτσες για 6-7 παιδιά. Δηλαδή το θεώρησε υποτιμητικό η μητέρα να πλένει τις κάλτσες των παιδιών της, να περιποιείται τα παιδιά της, να αγωνίζεται, να τα είναι καθαρά κλπ. Τι λέει, όλη την ημέρα εγώ θα είμαι μέσα στην κουζίνα και θα πλένω κάλτσες και θα μαγειρεύω. Το θεωρούσε πολύ ποταπό. Ποταμπό. Ενώ η δόξα της μιας γυναικός είναι τα παιδιά της. Η δόξα δεν είναι. Έτσι. Η δόξα της υπεραγίας Θεοτόκου ποιος είναι? Δεν είναι οι αρετές της, είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι δεν είναι? Έτσι, η δόξα μιας μητέρας, μιας γυναικός είναι τα παιδιά της. Άλλο άμα ο Θεός δεν δώσει παιδιά, εντάξει, είναι θέλημα του Θεού. Αν και σήμερα υπάρχουν ποικίλοι τρόποι για να. Αλλά θέλω να πω ότι αφού δεν έδωσε ο Θεός παιδιά, δεν είναι κατακριτέος ο άνθρωπος, ναι. Αλλά να σου λέει ότι εγώ δεν θέλω παιδιά, θέλω την ησυχία μου, θέλω την άνεσή μου, θέλω τα αυτά, απελπίζεσαι.
1: Ναι, και βρισκόμαστε, σεβασμιότατε, σε μια εποχή κατά την οποία τα πορτοφόλια μας έχουν αδειάσει. Ναι. Ο κόσμος φτωχαίνει και όλα θέλουμε να τα αγοράσουμε. Ναι. Ενθυμούμε στην εποχή μας οι μάνες και έπλεκαν τις κάλτσες, μας ήφαιναν το αδύνητο και κάνανε ένα τόπ, το πηγαίνανε στη Δριστέλα, το επεξεργάζεται και μας έκανε και σακάκι και πανταλόνι. Τώρα αυτά όλα τα αγοράζουμε. Ναι. Πώς θα σταθούμε,
0: παραδέχουμε ότι υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, αλλά όταν υπάρχουν οι εγωισμοί, ας πούμε, έχω ακούσει έτσι συγκεκριμένα. Λέει, πάτερ, εγώ έκανα ένα παιδί, άλλο δεν κάνω. Λέω, καλά, δε υπάρχει δυσκολία? Όχι, δεν θέλω, λέει, άλλο. Φτάνει, ένα μου φτάνει.
1: Αυτό λέει. Μπορεί να το κάνει ένα χριστιανικό ζευγάρι, ας το πούμε έτσι.
0: Όχι, είναι απαράδεκτο αυτό. Όταν βάζεις το εγώ σου μέσα στο γάμο με ένα τέτοιο ομό και ηταμό τρόπο μπροστά στο θέλημα του Θεού, αυτό είναι απαράδεκτο, έτσι δεν είναι? Άλλο να πεις, ξέρετε, πάτε μου, εγώ έχω δυσκολίες, έχω αυτή τη στιγμή ασθένειες, έχω αυτά. Να πεις το παράπονο, το καταλαβαίνω. Αλλά να πεις με ηταμότητα, με ομό τρόπο, ένα παιδί και μου φτάνει και μου περισσεύει. Άλλο δεν θέλω εγώ. Γιατί λείπει η αγωνιστικότητα. Λείπει έτσι η προσπάθεια να μπορέσει να μεγαλώσει τα παιδιά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Σου λέει, τους πιάνει και κάποια φοβία. Σου λέει, άμα αποκτήσω περισσότερα από ένα, δύο, τρία, τέσσερα παιδιά, μετά τι θα τα κάνουν? Λέει, θα πεθάνουν από την πείνα κλπ. Λένε πολλές δικαιολογίες. Ναι. Εντάξει, μερικά μπορεί να γίνει και αλήθεια από πλευράς οικονομικής. Αλλά τα περισσότερα όμως είναι έλλειψη
1: εμπιστοσύνη
0: στην πρόνοια του Θεού και έλλειψη αγωνιστικότητας πνευματικής. Θέλουμε να είμαστε βολεμένοι, να μην έχουμε να μην έχουμε έτσι πολλές ευθύνες. Ενώ μέσα στην ακολουθία του γάμου λέει εις βοήθεια και διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Έτσι δεν λέγει? Εις βοήθεια και διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Δηλαδή μπορεί να μην είναι ο μόνος και ο αποκλειστικός σκοπός του γάμου η παιδοποιία, αλλά είναι ένας από τους κύριους λόγους. Ο κύριος λόγος είναι να οι άνθρωποι να φτάσουν στη θέωση. Δηλαδή η θέωση δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των αγάμων και των ασκητών, είναι και των εγγάμων. Να τελειοποιηθούν μέσα στο γάμο, κόβοντας τα ελαττώματά τους, τα πάθη τους, συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλο, να φτάσουν εκεί όπου ο Θεός θέλει, στη βασιλεία του Θεού. Και έχουμε ένα κάρο Αργίους, πλήθος Αγίων εγγάμων. Πλήθος.
1: Έτσι.
0: Πλήθος. Ο Άγιος Σπυρίδων έγγαμος ήταν. Ο Άγιος Γρηγόριος Ιωαννίσης έγγαμος ήταν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων έγγαμος ήταν. Ο Παπα-Νικόλας ο Πλανάς που έφτασε σε Μεγάλη έγγαμος ήταν. Δηλαδή, εμείς δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε αυτό, ότι ο σκοπός του αγιασμού μας είναι κοινός και στους αγάμους και στους εγγάμους. Τώρα δεν θέλω να δείγω το θέμα των αγάμων, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά λέμε για τον γάμο, ότι είναι εις βοήθεια και διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς του γάμου. Ο Κύριος είναι η σωτηρία μας, η τελειοποίηση του ανθρώπου. Αλλά ένας βασικός σκοπός είναι και αυτός, δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Και λέει ένομος συζυγία και εξ αυτών παιδοποιία. Έτσι, ναι. Το λέει καθαρά εδώ μέσα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι, δεν πρέπει να τα παραγνωρίζουμε εμείς ή να τα γελιοποιούμε. Γιατί άκουσα σε μια τηλεοπτική εκπομπή για έναν ιερέα που το είπε αυτό και τον κορόιδεψαν όλοι. Σου λέει, τι είναι αυτά που μας λες τώρα? Τι είναι αυτά? Ναι. Γιατί είχαν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στις σχέσεις με τον διπλανό τους, είτε άνδρες ήταν αυτοί προς τις γυναίκες, είτε γυναίκες προς τους άνδρες, σε άλλα πράγματα. Και όταν του είπε ο καημένος ο ιερεύς ότι είναι η ένομος, η ζυγεία και η εξ αυτών παιδεύει, άσε να κάνουν χάος, να γελάνε, σου λέει, τι είναι αυτά που μας λες? Τι είναι αυτά που μας λες? Και μετά λέει ένας εκ των πατέρων, ούτε αν είναι χωρίς γυναικός, ούτε γυνή χωρίς ανδρός. Δηλαδή μέσα στο γάμο είναι όλα κοινά. Όλα κοινά. Όλα κοινά. Και χαίρομαι όταν βλέπει κανείς τέτοια ζευγάρια τα οποία είναι έτσι συνδεδεμένα μεταξύ τους.
1: Εσείς σεβασμιότατε γνώρισετε πολύ κόσμο και πολλά ζευγάρια και είστε και πνευματικός και έρχονται και νέα ζευγάρια. Πολλά από εξ αυτών είναι πολύτεκνα ζευγάρια. Δεν διακόπτουν τη ζωή του εμβρίου.
0: Όχι, η κρόση είναι απαράδεκτο.
1: Γιατί ναι, είναι απαράδεκτο.
0: Να το πούμε και μια φορά σε μια άλλη εκπομπή. Γιατί ναι, κρόση είχαμε πει,
1: ναι,
0: νομίζω.
1: Ναι, ναι. Εσείς σεβασμιότατε σήμερα διαβλέπετε τον κίνδυνο που απειλεί το θεσμό του γάμου, της οικογενείας και την διόνυση του γένους μας?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Χριστό γάμο θεωρούν αυτόν που θα είναι μέσα στην Εκκλησία. Δεν θέλω να πιάσω, ναι, τα άλλα, αλλά σας λέγω ότι από την μικρή μου εμπειρία σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν πολιτικό γάμο για λόγους όχι θρησκευτικούς, ούτε θεωρητικούς, ούτε φιλοσοφικούς, ούτε
1: ιδεολογικούς. Μια κοινωνική
0: άλλοι
1: ανάγκη.
0: Θέλουν να παντρευτούν για να πάρουν μόρια, άλλοι για να πάρουν δάνεια, άλλοι ξέρω για να έρθουν πιο κοντά και μετά δες. Αλλά έχω ακούσει πάρα πολλούς, πάρα πολλούς, ενώ έχουν κάνει τέτοιο γάμο, δεν λένε ποτέ ότι είναι παντρεμένοι. Όταν θα παντρευτούμε, λέει, όταν θα παντρευτούμε, και εννοούν ότι όταν θα παντρευτούν, όταν θα πάνε πού? Στην Εκκλησία. Εντάξει. Παραδέχομαι ότι υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι, προχτές μου λέγει ένας δήμαρχος της περιοχής μας, ότι μου έκανε εντύπωση και το χάρηκα που τον άκουσα. Λέει, αν έχω κάνει 100 γάμους πολιτικούς, οι δύο είναι ιδεολογικοί. Οι άλλοι όλοι ήταν της ανάγκης. Της ανάγκης. Και μάλιστα μετά από αυτό έκαναν και θρησκευτικό. Και χάρηκα
1: αυτό
0: πολύ.
1: Που η Εκκλησία το επικροτεί.
0: Ναι, ναι, εμείς δεν λέμε τίποτα. Ναι. Λέμε, ήρθε να κάνει θρησκευτικό, εντάξει. Αγνοούμε το πολιτικό.
1: Ναι.
0: Είναι νομικά βέβαια στέκεται, αλλά αγνοούμε το πολιτικό. Λέμε, ήρθε να κάνει γάμο ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που ζήτημα ήταν 2-3 ιδεολογικές. Γάμοι εξ ιδεολογίας, ας πούμε. Ναι. Και λέω ότι μου κάνει εντύπωση όταν θα παντρευτώ, λέει. Και όταν λέει, ενώ έχει κάτι πολιτικό γάμο, λέει, όταν θα παντρευτώ, δηλαδή.
1: Σημαίνει ότι θα κάνουν το θρησκευτικό γάμο.
0: Αυτό παραδέχεται. Αυτό παραδέχεται. Είναι η ευλογία του Θεού. Ό,τι και να κάνουν, οτιδήποτε και να κάνουν, η ευλογία του Θεού δεν υποκαθίσταται με τίποτε.
1: Σεβασμιότατε, επειδή το ρολόι βλέπω τρέχει, κάντε ένα μήνυμα, στείλτε ένα μήνυμα, απευθυνθείτε στους τηλεθεατές και με την πατρικότητα που σας διακρίνει, δώστε τις τελευταίες συμβολές για το θέμα αυτό.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι και ως ιεροκήρυκας αρχιμανδρίτης και σαν επίσκοπος έκανα πολλούς γάμους. Αλήθεια το λέω, προχτές έκανα τον τελευταίο. Ναι. Και με καλούν, και όπου με καλούν πηγαίνω, με τα χαράς πηγαίνω. Δεν πηγαίνω μόνο στους γνωστούς, αλλά και ακόμη και σε εκείνους οι οποίοι έρχονται στο γραφείο, λέει, θέλετε να έρθείτε στο γάμο μας. Λέω ευχαρίστως, αρκεί να μπορώ να έρθω, να μην έχω τέτοιες προϋποθέσεις. Ξέρετε, και πηγαίνω με πολύ χαρά, έστω και αν καμιά φορά γίνονται και μερικά έκτροπα, πετάνε κουφέτα, ρύζια, λίγο είναι ζαλισμένοι από
1: τα. Είναι κακό αυτό,
0: εντάξει, είναι μια άλλη φορά, ίσως το πούμε περισσότερο, αλλά είναι και λίγο ζαλισμένοι. Καμιά φορά περιμένω κιόλας μέχρι να έρθουν, ιδίως στα χωριά, λέω, ο γάμος είναι στις 6 και έρχονται στις 7.30. Δεν φεύγω, πηγαίνω εκεί. Αλλά εκείνο που με αποζημιώνει είναι όταν τους παντρεύεις, που βλέπετε τη χαρά που είναι ζωγραφισμένη που στο πρόσωπό τους. Είναι μια χαρά συγκινητικότητα. Δεν πιστεύω κανένας δήμαρχος δεν μπορεί να αντικρίσει αυτό που βλέπουμε εμείς μέσα στην εκκλησία. Κανένας δήμαρχος. Μπορεί να σκάνε μερικά χαμόγελα, αλλά τη χαρά που νιώθουν όταν, ιδίως όταν πάρεις και τους βάζεις στα στέφανα και σε κοιτάζουν στα μάτια εκεί, πώς όταν τους λες στέφεται ο δούλος του Θεού, την δούλη του Θεού, αισθάνονται μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Και τους γονείς και τους άλλους, να δείτε πώς κοιτάζουν, πώς βλέπω, καταλαβαίνουν ότι εκείνη την ώρα είναι η επέμβαση του Θεού που στη ζωή τους. Αυτό τα λέει όλα. Και κανένας γάμος, ούτε πολιτικός, ούτε άλλου είδους γάμος, να μην τα αναφέρω και μολύνουμε και την εκπομπή μας, λοιπόν, δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτό το μυστήριο στο οποίο ιερουργός είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και θα ήθελα να πω σε όλους αυτούς που μας παρακολουθούν, αυτή τη χάρη του μυστηρίου δεν θα πρέπει ποτέ να την στερηθούν. Και εγώ ξέρω και πολύ καλά και από την εξομολόγηση ότι πολλοί άνθρωποι συγκρατήθηκαν από αυτό, από ολισθήματα μεγάλα, διότι είπαν μέσα τους πώς θα λερώσω το στεφάνι που μου έβαλε η εκκλησία επάνω μου. Έτσι, πώς θα, καταλαβαίνω ότι δεν είναι ένα συμβόλαιο στο Δημαρχείο ότι παντρευτήκαμε, αλλά είναι ένα μυστήριο όπου ενωθήκαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και η χάρις και η ευλογία του μυστηρίου είναι και σε εμάς και στα παιδιά μας, σε όλη την οικογένειά μας. Έτσι. Δεν σας έχει τύχει να λένε πολλοί ηλικιωμένοι ότι εγώ κράτησα το στεφάνι μου αμόλυτο. Δεν το λένε.
1: Δεν το λέρωσα το στεφάνι.
0: Μάλιστα, δεν το λέω. Γιατί αυτό τη χάρη του μυστηρίου θέλω να πω. Αυτό εύχομαι σε όλους όσους μας ακούνε. Σε αυτούς μεν που έχουν νυμφευτεί, παντρευτεί, να διατηρήσουν τη χάρη του μυστήριου. Στους άλλους να προετοιμάζουν τον εαυτό τους να πάρουν και αυτή τη χάρη, η οποία η Εκκλησία τη δίνει απλόχερα, δεν τη στερεί από κανέναν.
1: Έτσι. Θα σας ευχαριστήσουμε εδώ, Σεβασμιότατε, και να πούμε πως ό,τι μας είπατε είναι μέσα από την εμπειρία σας και από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας ξέρετε περισσότερα. Γιατί καμιά φορά λέγανε και στο νερό Χρυσόστομο, τι ξέρετε εσείς από το γάμο? Μα ένας πνευματικός ξέρει όλα τα προβλήματα μιας οικογένειας. Γιατί όταν μάλιστα η οικογένεια είναι χριστιανική, εξομολογεί τον πατέρα, τη μάνα, τα παιδιά. Αλλού θα πει, άλλα θα πει στον πατέρα, άλλα στη μάνα, άλλα στο παιδί. Και υπάρχει μια αρμονική συμβίωση, γιατί υπάρχει ένας αγνός σύμβουλος, ο πνευματικός, ο οποίος φωτισμένος από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος βοηθάει στη συνοχή και στη συγκράτηση της ενότητας της οικογένειας. Αγαπητοί μας φίλοι, και εσάς να ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας. Το θέμα του θεσμού του γάμου είναι ένα τεράστιο, μας ενδιαφέρει όλους, είναι κατοίκον εκκλησία, μας είπε ο Σεβασμιότατος, και ο σεβασμός όλων μας πρέπει να είναι ιδιαίτερα μεγάλος, γιατί το επαναλαμβάνω, κατοίκον εκκλησία, είναι ο Χριστός μέσα, είναι το τελευταίο κύτταρο της ενορίας, ας το πούμε έτσι, και επομένως το χριστιανικό ζευγάρι πρέπει να έχει δεσμούς με την εκκλησία ισχυρούς, να εκκλησιάζεται, να προσεύχεται, να κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, να εξομολογείται, να διαβάζει το λόγο του Θεού και να έχει ισχυρούς δεσμούς με την Εκκλησία που συνέχει το ζευγάρι και την οικογένεια και ενώνει τα μέλη της οικογένειας και δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα. Και τι, το σπίτι αυτό έχει την ευλογία του Θεού. Και όποιος έχει την ευλογία του Θεού, έχει δηλαδή το Χριστό μέσα στο σπίτι, έχει ένα μικρό παράδεισο. Σας ευχαριστούμε και πάλι που μείνατε μαζί μας και θα προσπαθήσουμε και στο μέλλον να ανταποκριθούμε και σε παρεμφερή θέματα που αφορούν το γάμο και την οικογένεια.

0: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
1: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
0: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα «Ποια η σχέση Ορθοδοξίας και πατριωτισμού» με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
1: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Ελληνική παράδοση. Η καλύτερη διέξοδος για ξεκούραση, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Στον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Με μια σβαρνιάρα αγαπημένη πατήσαμε τον κάμπο το Θεσσαλικό για να βρεθώ αμέσως στα Σέλανα της Καρδίτσας. Ένα γαμήλιο τραγούδι από εκεί με τη φωνή της Βασιλικής Τσιαφογιάννη.

θέλετε να μας χομυρίσουν τα Ερτζιανά? Ένα μπουκέτο δυόσμος, βασιλικός και μακεδονίσι αφιερωμένο από μας για σας.

0: Βασιλάκι Σούκα.
1: Και τώρα πάμε στην Κόνιτσα με τον Νίκο Φιλιππίδη και το κλαρίνο του να ζωγραφίζει μουσικά τοπία της πατρίδας του.

Εκεί στην παραμυθιά της Θεσπρωτείας, αλλά και στη Μουργκάνα, τη Λάκα Σουλίου και στο Πογόνι, θα βρούμε το τραγούδι που ακολουθεί. Είναι πολύ παλιό, ανήκει στις παραλογές, με αναφορές στην ιστορία του Χαρτζανή και της Ηλιογέννητης.

αφού είμαστε στην Ήπειρο, να χαρούμε και κάτι πολυφωνικό. Σύρε μάνα, πες το Γιάννη από την Πρεμετή. Απολαύστε το και γεια και χαρά σας από εμάς.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ δαμας κοινός, Αφανίας φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

Είμαι η Παρασκευή. Την άνοιξη του 1988, 17 Μαρτίου, ο γέροντας Δαμασκηνός μαζί με αδερφές ξεκίνησαν με το αυτοκίνητο για να επισκευάσουν τον τότε χωματόδρομο που είχε γίνει άβατος από τις βροχές. Με την ευκαιρία αυτή θα έκοβαν και χορτάρι για τις αγελάδες της Μονής. Λίγο πριν φτάσουν στο προσκυνητάρι της Αγίας Παρασκευής, στο χωράφι του Σταμπόλα, το οποίο ήταν κατάσπαρτο από αγριολούλουδα, είδαν μια γυναίκα μαντιλοφορεμένη και ντυμένη με σκούρα ρούχα να βαδίζει αργά-αργά και σκυφτεί. Εφαινόταν σαν να αναζητούσε κάτι. Ξαφνικά εσήκωσε το κεφάλι της και προσήλωσε επίμονα το έντονο βλέμμα της επάνω στο γέροντα, σαν να ήθελε να του μιλήσει. Σ' όλους έκανε μεγάλη εντύπωση το ολοφώτινο και κατάλευκο πρόσωπό της, καθώς και τα μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια της. Απορούσαν λοιπόν ποια να είναι η άγνωστη αυτή γυναίκα. Την προσπέρασαν όμως χωρίς να τη μιλήσουν. Μετά από μία ώρα περίπου, καθώς επέστρεφαν, ξανασυνάντησαν την παράδοξη αυτή ύπαρξη να βηματίζει με απαράλλακτο τρόπο στο ίδιο σημείο. Απόρρισαν οι αδερφές και ρώτησαν: «Παππού, τι παράξενο πράγμα! Τι κάνει αυτή η γυναίκα τόση ώρα μόνη της εδώ? Δεν φαίνεται να μαζεύει χόρτα?» «Έτσι εμφανίζονται οι Άγιοι», απάντησε με απλότητα ο παππούς. Την ίδια στιγμή γύρισε η γυναίκα και κοίταξε πάλι κατάματα το γέροντα, με πολύ μεγαλύτερη έμφαση όμως αυτή τη φορά. «Παππού, σταθείτε να τη ρωτήσουμε ποια είναι», επέμειναν οι αδερφές. Αλλά εκείνος, χωρίς να σταματήσει να οδηγεί, επανέλαβε τους λόγους: «Έτσι εμφανίζονται οι Άγιοι ξαφνικά». Τότε οι αδερφές άρχισαν να σκέπτονται μήπως η εμφάνεια ήταν υπερφυσική και ελπίθηκαν που δεν σταμάτησαν για να ερευνήσουν την ασυνήθη αυτή παρουσία. Μετά από μερικές ημέρες, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Σαββάτου, η μία αδερφή βλέπει την παράξενη εκείνη γυναίκα με την ίδια ενδυμασία ανάμεσα στο εκκλησίασμα να πηγαίνει να πάρει αντίδωρο από τον παππού. Κατάπληκτη, σκέφτηκε με χαρά: «Τώρα δεν μου γλιτώνεις, θα σε ρωτήσω ποια είσαι». Και έσπευσε να την προλάβει. Μόλις όμως την επλησίασε, την έχασε από τα μάτια της. Την αναζήτησε μέσα και έξω από το ναό, αλλά είχε γίνει άφαντη. Ήταν βέβαιο πλέον ότι η παρουσία της ήταν υπερφυής. Άλλωστε και ο παππούς ομολόγησε ότι η θέα και το βλέμμα της είχαν αφήσει στην ψυχή του μια θεία αγαλίαση και την πληροφορία ότι ήταν η Αγία Παρασκευή. Παρόλα αυτά, επί αρκετό καιρό απέφευγε να αποδεχθεί το γεγονός ως εμφάνεια της Αγίας, φοβούμενος την πλάνη, και αυτό προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του ότι επρόκειτο για μια συνήθη γυναίκα η οποία πιθανώς να εμάζευε χόρτα. Άλλωστε ο παππούς δεν εδεχόταν αβασάνιστα όλα τα υπερφυσικά γεγονότα ως θεία. Για πολύ καιρό λοιπόν αποθούσε την πνευματική γλυκύτητα που ένιωθε στην ανάμνηση εκείνης της συναντήσεως, περιφρουρώντας έτσι τον εαυτό του. Εν τούτης, η ψυχή του δεν αναπαυόταν με αυτή την αρνητική στάση του και τελικά, όπως έλεγε ο ίδιος, έχασε την ειρήνη στην προσευχή. Τότε κατάλαβε ότι ήταν λάθος του να μην δέχεται την ευλογία του Θεού.
Αργότερα διαβεβαίωνε: «Όσο σκέπτομαι την ματιά της Αγίας Παρασκευής, τόσο αισθάνομαι έναν ποταμό χάριτος μέσα μου. Βλέπω ότι μου ανάβει περισσότερο πυρ θείας αγάπης. Αν άφηνα το νου μου να δουλέψει αυτό το θέμα της εμφανίσεως της Αγίας, θα είχα πολλά ανοίγματα. Αλλά κρατάω και ένα και λέω: και ποιος είμαι εγώ, διότι πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της πλάνης». Αργότερα ένα πνευματικό του παιδί από τα Μέγαρα του απεκάλυψε: «Είδα σε όνειρο μία μοναχή η οποία μου είπε: να πει στον Δαμασκηνό, τρεις φορές παρουσιάστηκα, τι άλλο θέλει; Και ποια είσαι εσύ; Την ερώτησα. Είμαι αυτή που η μητέρα σου με τιμά και με νηστεύει από μικρό παιδί. Είμαι η Παρασκευή».

Επικοινωνία εν πνεύματι Αγίου με τον Άγιο Παΐσιο. Ποιος μπορεί να αμφιβάλλει ότι όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στο θείο φως, οι αποστάσεις καταργούνται και οι φυσικοί νόμοι αργούν? Και ο παππούς με την δύναμη της χάριτος είχε την δυνατότητα να επικοινωνεί εν πνεύματι Αγίου με τους ανθρώπους του Χριστού. Ένα βράδυ στο κελί του τον εβασάνιζε κάποιο πνευματικό πρόβλημα. Μη έχοντας λοιπόν εμπιστοσύνη στον εαυτό του, με τη γνωστή του ταπείνωση εζήτησε από μακριά τη συμβουλή του πατρός Παϊσίου, ο οποίος βρισκόταν στο Άγιον Όρος. Και ο μεγάλος ασυσματιστής του Χριστού πατήρ Παΐσιος έλαβε το μήνυμα και αμέσως του έστειλε απάντηση. Όταν αργότερα συναντήθηκαν οι δύο γέροντες και πριν προλάβει ο παππούς να αναφέρει καν την υπόθεση, άκουσε το γέροντα Παΐσιο να του λέγει: «Τι φώναζες έτσι ευλογημένε εκείνο το βράδυ και με ξεκούφανες?» Και του επανέλαβε την ίδια απάντηση που του έδωσε τότε μυστικός για το ζήτημα που τον απασχολούσε.

Μαρτυρικές αντιλήψεις. Το έτος 1977, την 15η Αυγούστου, παραμονή της εορτής των 6 Αγίων Μαρτύρων των Εν Μεγάρης, ο παππούς ήταν σοβαρά αρρωστός και κλινήρης. Η λύπη του ήταν βαθιά, επειδή αδυνατούσε να παραστεί στην πανήγυρη των Αγίων και στη λιτάνευση των τιμίων λειψάνων τους, από την οποία πεδιώθεν δεν είχε λείψει ποτέ. Μετά το απόδειπνο, οι αδερφές, για να τον παρηγορήσουν, έλεγαν μεταξύ σοβαρού και αστείου: «Παππού, οι Άγιοι Μάρτυρες απόψε θα σας επισκεφθούν. Να αφήσουμε την εξώπορτα ανοιχτή για να περάσουν οι Άγιοι με τα άλογά τους». Αλλά και ο ευσεβής μεγαρικός λαός, όταν έμαθε για την ασθένεια του γέροντα, έλεγε με πολύ πίστη: «Οι Άγιοι Μάρτυρες θα πάνε με τα άλογά τους και θα τον κάνουν καλά». Μετά το τέλος της Ιεράς Λιτανίας, περίπου την 11η νυχτερινή, ένας κύριος, ο κύριος ΑΚ και η ΕΠΠ, είπαν με απλότητα: «Άντε Άγιοι Μάρτυρες, πηγαίνετε τώρα με τα άλογά σας τα ίσα στο μακρινό να κάνετε καλά τον παππού». Την ίδια ώρα στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου ακούστηκε ένας μεγάλος θόρυβος σαν καλπασμός πολλών αλόγων. Οι αδερφές ξαφνιάστηκαν. Ήταν άλλωστε ώρα απολύτου ησυχίας. Δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν το θόρυβο. Συγχρόνως, ένα φως υπερφυές έλαμψε στα κελιά μερικών μοναχών. Η αδερφή Νί, που είχε αποκοιμηθεί, άκουσε ξαφνικά μέσα στον ύπνο της: «Ξύπνα!» Ευρώντιτη πετάχθηκε πάνω και ρώτησε: «Ποιος είσαι εσύ?» «Είμαι ο Ιάκωβος, ένας από τους 6 Αγίους Μάρτυρας». Οι αδερφές, με δέος και χαρά, μόλις συνειδητοποίησαν την επίσκεψη των Αγίων Μαρτύρων, άρχισαν να συγκεντρώνονται στο κελί της γερόντισσας. Και το παράδοξο είναι ότι κάθε μία αδερφή σχετιζόταν με βεβαιότητα ότι ο καλπασμός των αλόγων ακούστηκε έξω από το δικό της κελί. Την άλλη μέρα το πρωί ο πατήρ Δαμασκηνός εξύπνησε εντελώς υγιής και ευδιάθετος. Ζήτησε μάλιστα να φάει, ενώ επί τόσες ημέρες δεν μπορούσε να δεχθεί ούτε λίγο χαμομήλι. Η γερόντισσα τον ερώτησε: «Παππού, πώς περάσατε τη νύχτα?» Και εκείνος απήντησε: «Παράξενο όνειρο. Έβλεπα ότι ήμουν δεμένος με μία ζώνη και δύο αξιωματικοί, κρατώντας τα άκρα της, με οδηγούσαν αλληλοδιαδόχως σε 6 παρατεταγμένους λαμπρούς στρατιωτικούς. Αυτοί, αφού συνεννοήθηκαν μεταξύ τους, είπαν: «Αφήστε τον να φύγει». Με βαθιά ευγνωμοσύνη ευχαρίστησαν όλοι τον Θεό και τους Αγίους Μάρτυρας για την θαυμαστή ευεργεσία τους.

η λαμπροφόρος εορτή. Έχω έρωτα για αυτό το ταξίδι. Άσβεστη ήταν πράγματι η δίψα του γέροντα για την θεία μέθεξη. Γι' αυτό η βασιλεία Ιαιώνιος ήταν η μόνιμη σκέψη και προσδοκία του. Αυτός ο ωραίος μετεωρισμός στον τόσο γνωστό του ουράνιο κόσμο ήταν η διαρκής αδολεσχία του. Ήδη από μικρό παιδί, εμβαθύνοντας το μυστήριο του θανάτου, είχε εδραιώσει την ελπίδα του στην αιώνιο ζωή με την πίστη βεβαία στην Ανάσταση του Χριστού. Προέτρεπε λοιπόν να επιθυμίσουμε τον ζωηφόρο θάνατον. Αυτός ο θάνατος είναι ζωή. Όταν μας καίει η αγάπη του Θεού, γίνεται πύρινος ο έρωτας για την μετάβασή μας στην έπαυλη του Παμβασιλέως Χριστού. Έχω έρωτα για αυτό το ταξίδι. Επιθυμώ να πάω εκεί πέρα. Θέλω να πάω να τον ειδώ. Πώς το λένε, θέλω να τον ειδώ. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Εμή το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος και επιθυμεί αν έχω εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι». Ήθελε να τον ειδεί τέλος πάντων για να του ομιλήσει πρόσωπο προς πρόσωπο. Σε όλη του τη ζωή προετοιμαζόταν για τη μεγάλη ώρα της μεταβάσεώς του στην αιωνιότητα. Με συγκίνηση και ευφροσύνη αναφερόταν στη μακαριότητα της Άνω Ιερουσαλήμ, αναμένοντας με αταλάντευτη ελπίδα εκείνη τη στιγμή. Ενώ όμως ένιωθε αγαλίαση όταν αδολεσχούσε στο φως της αιωνίου ζωής, προσδοκούσε με φόβο Θεού και ταπείνωση την κρίσιμη ώρα του θανάτου. Διαρκώς έλεγε «Εξετάζω τον εαυτό μου και λέω, τι θα κάνω αν με βρει σήμερα ο θάνατος? Είμαι έτοιμος? Μήπως έχω τίποτα μέσα μου που θα μου γίνει φραγμός στη διάβαση προς την αιώνια ζωή? Μήπως υπάρχει κάτι στη συνείδησή μου που με ενοχλεί και δεν το έχω τακτοποιήσει? Θα είμαι άραγε δεκτός στη βασιλεία σου Θεέ μου και στην αγάπη σου? Πρέπει να έχουμε μια αγωνία για τη βασιλεία του Θεού. Υπάρχει κίνδυνος. Ο διάβολος προσπαθεί να σε ρίξει κάτω την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να έχουμε μια αγωνία, αλλά για την ελπίδα μας βεβαία ότι ο Θεός θα μας ελεήσει. Η μνήμη του θανάτου πρέπει να μας προξενεί χαρά. Να εφρενόμεθα με την προσδοκία του ουρανού. Το αριστούργημα της ζωής αρχίζει μετά τον θάνατο, μέσα στο άπλετο φως, το ανέσπερο, το υπέρλευκο. Πολύ με απασχολεί το πώς θα κάνουμε εορτή αυτή τη διάβασή μας προς τον ουρανό. Την στιγμή του θανάτου να τη δεχθούμε ως το πλέον ευχάριστο γεγονός της ζωής μας, ως πανεφρόσινη εορτή, όχι ως θάνατο που θα μας αποκόψει από τη ζωή, αλλά ως εορτή που θα μας διαβιβάσει στην ουράνια όχθη, στη βασιλεία του Θεού, μέσα στην αιωνιότητα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
2: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
1: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
2: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Η ώρα είναι 2 ακριβώς.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2026. Και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Καλές καιρικές συνθήκες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ηλιοφάνεια έχουμε αυτή την ώρα στην πόλη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει για τον καιρό των επόμενων ωρών αλλά και ημερών. Σύμφωνα με τα μοντέλα, τα προγνωστικά μοντέλα, έχουμε ισχυρές και κατά τόπους, κατά διαστήματα επικίνδυνες καταιγίδες που θα πλήξουν και πάλι την Κρήτη. Η Κρήτη η οποία βρέθηκε χθες στο μάτι της κακοκαιρίας, οι πληγές που μετρούν οι κάτοικοι σήμερα, δυστυχώς ένας 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο εντοπίστηκε νεκρός. Ενώ σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουμε τεράστιες ζημίες σε υποδομές σε Ρέθυμνο, Χανιά και Ηράκλειο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα έχουμε ισχυρές και κατά διαστήματα επικίνδυνες καταιγίδες που θα πλήξουν και πάλι την Κρήτη από τώρα το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή. Η ισχυρή άνεμη επίσης είναι χαρακτηριστικό του καιρού που πνέουν αυτή την ώρα. 9 μποφόρ έχουμε στο Αιγαίο. Είχαμε απαγορευτικό απόπλου το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας. Μεγάλη προσοχή θέλει και στο νότιο Αιγαίο την Κυριακή σε Ρόδο και Καστελόριζο όπου περιμένουμε έντονα φαινόμενα. Και για εμάς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα βέβαια αυτό φαντάζει απίθανο καθώς έχουμε καλοκαιρία. Στην ουσία έχει χωριστεί στα δύο η Ελλάδα, καιρικά τουλάχιστον. Την ίδια ώρα είναι διαφορετική εικόνα σε δυτική και βόρεια Ελλάδα. Ο καιρός είναι περισσότερο καλοκαιρινός με έθριο σκηνικό όπως είπαμε και το καταλαβαίνετε και εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλες τις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Σε Καβάλα αυτή την ώρα έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες. Αλλά στη νότια χώρα και ειδικά στην Κρήτη το φθινόπωρο και σχεδόν οι παρυφές του χειμώνα αχνοφαίνονται. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Σε νοσοκομείο στην Κατερίνη βρίσκονται 6 μαθητές αυτή την ώρα που μιλάμε από ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης που εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης στον Όλυμπο. Σχολική εκδρομή είχαμε, απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο τα παιδιά, είχαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, έφαγαν στο ίδιο εστιατόριο στην περιοχή του Λικτοχώρου. Είναι καλά στην υγεία τους, μετέβηκε ο διευθυντής του σχολείου πριν από λίγο εκεί. Παράταση ενός μήνα στην παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Το ΚΙΣΕΑ συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό χθες αργά το απόγευμα και βέβαια στο τραπέζι βρέθηκαν και οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις αλλά και η σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων των ενόπλων δυνάμεων. Σε νέα άνοδο οδηγήθηκαν τα πράσινα ρυθμιζόμενα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος τον Οκτώβριο μετά τη σημαντική αύξηση της τιμής χονδρικής κατά 15% τον περασμένο μήνα.

Μέσα σε αυτό το γενικότερο κλίμα αστάθειας και ανησυχίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, φτάνει στην Αθήνα την Τρίτη για μια σειρά από συναντήσεις και συζητήσεις. Θυμίζουμε ότι οι ΗΠΑ θέλουν την Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη στην περιοχή και μέσω αυτής βέβαια θέλουν να μεταφέρουν αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG σε Βαλκάνια και Κεντρική Ευρώπη. Πολλά όμως τα θέματα που θα απασχολήσουν την ατζέντα. Στο τραπέζι η ενέργεια φυσικά, αλλά και τα F-35, για τα οποία η Ελλάδα ενδιαφέρεται βέβαια και έχει ενταχθεί ήδη στο πρόγραμμα απόκτησής τους, αλλά και η Τουρκία και η Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας. Πρεμιέρα είχαμε σήμερα για τη δίκη των βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις. Η Κατερίνα Παπακώστα πρώτη δικάζεται και έπειτα ο Χρήστος Μπουκόρος παίρνει τη σκυτάλη στις 27 Οκτωβρίου. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών στη Γαλλία έχουν ανησυχήσει την Ευρώπη. Η μαθητική κοινότητα έχει βγει στους δρόμους διαμαρτυρώμενη για την κατάσταση που επικρατεί στην κρατική παιδεία. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις χαρακτηρίζονται ως αστικές ταραχές από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και μάλιστα κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί. 2.000 οι προσαγωγές, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία χθες, 305 τραυματίες αστυνομικοί. Σε εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας στην Αττική προχώρησαν οι διευθυντές των γυμνασίων και λυκείων που στεγάζονται εκεί μετά από συναγερμό για διαρροή αερίου. Σύμφωνα με καταγγελίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι Αθηναίων ενημερώθηκαν για το περιστατικό και δεν είχαν προβεί σε κάποια ενέργεια. Λύση δόθηκε από τους διευθυντές με δική τους εντολή. Ήδη έχουμε στο σημείο, εδώ και αρκετή ώρα, πυροσβέστες με οχήματα αλλά και εκπαιδευτικούς.

Ο Πρωθυπουργός τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στην Πιερία σήμερα, καθώς πραγματοποιεί μια σειρά από επισκέψεις εκεί. Ήδη ο Πρωθυπουργός έφτασε και θα ολοκληρωθεί η επίσκεψή του στις 7 το απόγευμα με συνάντηση που θα έχει με πολίτες της Πιερίας. Έκανε δηλώσεις, δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή, είπε, θερμή υποδοχή στον Κολυνδρό, ενώ θα επισκεφθεί και την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπου. Αύριο θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, όπου θα πέσουν οι υπογραφές για την επιστροφή των εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Η συμφωνία που απέσπασε η Ελλάδα πρόσφατα με τις συζητήσεις που έγιναν ανάμεσα στα Υπουργεία Πολιτισμού των δύο χωρών. Αύριο επίσημες υπογραφές του πρωτοκόλου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στον Καναδά μας πάει το επόμενο, καθώς είχαμε εκεί χειροτονία, την πρώτη χειροτονία διακόνου από τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά, Απόστολο, στην εορτή της Αγίας Σκέπης εχθές, της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Καναδά, Απόστολος, τέλεσε την εισδιάκονο χειροτονία του ιεροσπουδαστή Χρήστου Μπουρολιά στον ιστορικό Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Τορόντο. Νέος Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης, ο Σεβασμιότατος κύριος Αθηναγόρας, ο οποίος μάλιστα σήμερα Παρασκευή στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι έδωσε το μέγα μήνυμα. Η Καλαμαριά υποδέχεται σήμερα το απόγευμα την τιμία κάρα του Αγίου Πανελεήμονος από την Ιερά Μονή Παναχράντου Άνδρου. 7:30 το απόγευμα η υποδοχή μπροστά στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος, εκεί στην περιοχή Βότση της Καλαμαριάς. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός αλλά και ο τηλεοπτικός μας, η 4Ε, θα βρίσκονται εκεί και θα παρακολουθήσετε απευθείας μεταδόσεις. 7:30 λοιπόν η υποδοχή από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καλαμαριάς, κύριο Ιουστίνο, ο οποίος θα υποδεχθεί επικεφαλής του Ιερού Κλήρου και του Πιστού Λαού την τιμία κάρα. Επίσης το πρωί της Κυριακής από το Μητροπολιτικό Ναό του Κιλκής θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση την Θεία Λειτουργία. Άλλωστε συμπληρώνονται και 5 χρόνια για τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πολιανής και Κιλκησίου κ. Βαρθολομαίου που βρίσκεται στο πηδάλιο της τοπικής εκκλησίας. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Παρασκευή, στις πολιτικές εφημερίδες δηλαδή, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Σοκ στις αγορές ομολόγων, διαβάζουμε εδώ, εκρηκτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία. Ενώ λίγο πιο δίπλα η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για το καλώδιο, είναι για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου λοιπόν το θέμα, η τουρκική Ναύτεξ που εκδόθηκε χθες, η οδηγία προς ναυτιλωμένους και η έξοδος του ερευνητικού όρου της ΡΕΙΣ ξανά στο Αιγαίο. Τα νέα, το πρωτοσέλιδο με φωτογραφίες εδώ από την παρέλαση εχθές στην Κύπρο για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η φετινή εκδήλωση χαρακτηρίστηκε ιστορική από πολλές απόψεις. Η ομιλία του Έλληνα Υπουργού εκεί Εθνικής Άμυνας, η αντίδραση της Άγκυρας με την Ναύτεξ που εξέδωσε και Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί έδωσαν τα δικά τους μηνύματα αφού βρέθηκαν εκεί στη μεγάλη παρέλαση στην Κύπρο. Η απογευματινή 5 δισεκατομμύρια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νέα προγράμματα και εργαλεία στήριξης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Η εφημερίδα των συντακτών. Ακροδεξιές προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη. Εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκλησης για το μεταναστευτικό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εδώ θα προβλέπεται αναστολή της διαδικασίας ασύλου σε περιπτώσεις

αθρώας εισρωής μεταναστών. Ριζοσπάστη στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια, η παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με τροπολογία στη Βουλή. Ελεύθερος τύπος, οι περιοχές φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα. Πίνακες εδώ με τις τιμές σε διάφορες περιοχές της χώρας, με αυξήσεις βέβαια τιμών κοντά στο 5%, ένας μέσος όρος σε όλη την χώρα, από Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, αλλά και μέχρι Ιόνιο. Είναι αυτές άλλωστε οι περιοχές που έχουν και τη μεγαλύτερη αύξηση σύμφωνα με τα στοιχεία. Το μανιφέστο. Στεγαστική ασφυξία για άτομα με ειδικές ανάγκες. 4 στους 10 πολίτες με αναπηρία δυσκολεύονται να πληρώσουν ενίκιο και δάνειο. Τύπος Θεσσαλονίκης. Απόβαση αλλιέων με καΐκια στην παραλία Θεσσαλονίκης. Ζητούν μέτρα και προειδοποιούν για νέες κινητοποίησεις οι άνθρωποι. Διαμαρτυρήθηκαν πάνω από 150 αλλιευτικά σκάφη. Συγκεντρώθηκαν εδώ από το Σύλλογο Παράκτιων Αλλιέων Νέας Κρίνης Καλαμαριάς και από αλλού. Φαίνεται ότι θα υπάρξει συνέχεια με τους αλλιείς να βλέπουν κινητοποίησεις με ορίζοντα μακράς διάρκειας. Κόντρα, νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ, 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά, 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Ο λόγος, στο μάτι του κυκλώνα η Κρήτη, εντοπίστηκε νεκρός κτηνοτρόφος, αυτό που λέγαμε χθες, αγνοούμενος ήταν τέτοια ώρα, ο 80χρονος δυστυχώς βρέθηκε νεκρός. Η εστία, ανακαλέστε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια κύριε Πρωθυπουργέ, ο Μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος εδώ και η επιστολή που έστειλε που εκφράζει τις ανησυχίες του για την Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για τα 48 κοιμήλια και βέβαια το είχε αναφέρει και στην εκπομπή τηλεφημερίδα του Εκκλησιαστικού Τηλεοπτικού Σταθμού 4Ε. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα. Να κλείσουμε και να σας θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο αυτό, ενώ info@radiolydia.com είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και μέσω διαδικτύου αλλά και από το κινητό σας τηλέφωνο. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα Παρασκευή, που ήσασταν όλη την εβδομάδα, κάθε μέρα συντονισμένοι εδώ, στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τα οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρο και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
2: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου. Από τον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο.
3: Όσιος Θεοφάνης μας συμβουλεύει, μας καθοδηγεί και μας διδάσκει πώς να αντιμετωπίσουμε τα πάθη μας.
2: Μία ανθολογία από τους λόγους του Αγίου, μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
3: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
5: Όσιος Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό παπάκι αγιαλιδία.com.
6: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θανασίβουλο στα Νίτσα και θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου το δοξαστικό των Αγίων Πατέρων ο Χορός.

από τον πρωτοψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο. Θα ακούσουμε και πάλι σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου τον πολυέλαιο Λόγων Αγαθών σε σύνθεση Θεοδόρου Φουκαέως.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον χορό των Κωνσταντίνου Πολιτών υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Στανίτσα και θα ακούσουμε τα λειτουργικά σε ήχο πλάγιο του πρώτου και σύνθεση Κωνσταντίνου Πρίγκου, τα γνωστά ως Ατζέμ Κιουρδί.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Άδικα περίμενε η Κωνσταντίνα το βράδυ. Τα γιατροσόφια και οι βεντούζες είχαν συνεφέρει προσωρινά τη θαλασσίτσα και νωρίς την πήρε ο ύπνος. Η Κωνσταντίνα όμως δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Δεν την έφτανε η έννοια του Γιάννη της και της θαλασσίτσας. Η έννοια για το μωρό της ήταν πια μόνιμη εδώ και ένα χρόνο. Είχε τώρα και τη στεναχώρια του Παναγιωτάκη που είχε πάει στο διπλανό χωριό για να πάρει κινίνο αλλά και μουρνέλαιο. Τι έγινε, γιατί δεν ήρθε, του συνέβη τίποτα, τον βρήκε κανένα κακό στο δρόμο? Ποιο δρόμο πήρε για το μεγάλο χωριό? Φάνηκε ότι πήρε το δρόμο του Φακού. Γιατί να μην πάρει το μεγάλο δρόμο? Μήπως άργησε να φτάσει και έμεινε για τη νύχτα εκεί, στο χωριό? Το σκοτάδι που έπεφτε στην ψυχή της δεν άφηνε να φανεί απάντηση στα ερωτήματα. Όλη νύχτα δεν έκλεισε μάτι περιμένοντας. Για την ακρίβεια, μέχρι τα μεσάνυχτα περίμενε. Μετά, μόνο στενοχωριόταν, δεν περίμενε. Το πρωί μόλις χάραξε η μέρα, έτρεξε στη μάνα του Αρίστη. «Το και το συνέβη, καλή μου. Τι να κάνω, η άμυρη, τι να κάνουμε?» Η μάνα του Αρίστη, αγράμματη και μια ζωή αστραποβαρεμένη, δεν έπιασε την αγωνία της Κωνσταντίνας και δεν την παρηγόρησε. Αντίθετα, τη μάλωσε με αφέλεια και την έκανε να αισθάνεται υπεύθυνη. «Καλά, πού τ' άφησες το σακάτικο να πάει κι σαν πέρα με τέτοιο χιονιά? Εκείνο έτσι να το σκιάξεις, θα ξεψυχήσει. Όσο για τον προκομμένο σου το Γιάννη, μη στεναχωρεύεσαι, θα σου έρθει γρήγορα. Αυτός δεν παθαίνει τίποτα». Δηλαδή, της έκανε την καρδιά περιβόλη. Αργότερα, όταν ξύπνησε και ο Αρίστης, του είπε η μάνα του τα καθέκαστα. Του είπε μόλις γυρίσει στο χωριό ο δάσκαλος να πάει να του πει για τον Παναγιωτάκη. Ο δάσκαλος γύρισε την άλλη μέρα και τα βρήκε όλα άνω κάτω. Έφτασε αργά το απόγευμα. Δεν προλάβαινε να κάνει τίποτα γιατί νύχτωνε γρήγορα. Συνεννοήθηκε όμως με τον Αρίστη την άλλη μέρα που θα τελείωνε το σχολείο το μεσημέρι να είναι έτοιμος να τον περιμένει στο αλόνι. Συναντηθήκανε και σκέφτηκαν διάφορα πράγματα. Πώς και πού θα μπορούσαν να ρωτήσουν για τον Παναγιωτάκη? Με το χειροκίνητο τηλέφωνο, αυτό που μοιάζει σαν καβουρντιστήρι του καφέ, μπόρεσε ο δάσκαλος να επικοινωνήσει στο μεγάλο χωριό με τον γιατρό, που όμως δεν ήξερε τίποτα για κάποιο ραχητικό νέο. Κανείς τέτοιος δεν τον επισκέφτηκε. Έστειλε άνθρωπο και στο σταθμό χωροφυλακής, δεν ήθελε να πάει μόνος του μετά τα γεγονότα, αλλά κανείς δεν τον είδε, δεν ήξερε τίποτα. Είπε στον παπά να γνωστοποιήσει την εξαφάνιση του Παναγιωτάκη στην εκκλησία την Κυριακή. Μήπως κάποιος κάπου κάτι άκουσε και είδε. Και από εκεί τίποτα. Και οι μέρες περνούσαν άκαρπες. Πέρασαν και εβδομάδες. Σχεδόν όλοι στο χωριό ξέχασαν τον Παναγιωτάκη. 3-4 μόνο τον θυμόντουσαν. Και η Κωνσταντίνα σήκωνε το κύριο βάρος του πένθους. Αυτή τον έκλαψε, τον θρήνησε και ας φοβόταν μη παρεξηγηθεί και από πάνω. Αφού και ο Γιάννης της που ήρθε το Γενάρη τη μάλωνε πως δεν είναι σωστό να κάνει έτσι και αυτός τον αγαπούσε, μα νησάφη πια. Τόσο που κάνα 2 φορές έφερε με παρακάλια την κυρά Μαρία να συμβουλέψει την Κωνσταντίνα να μην στενοχωριέται τόσο για τον Παναγιωτάκη. Η κυρά Μαρία του έκανε το χατήρι αλλά μάλωσε περισσότερο τον ίδιο και λιγότερο την Κωνσταντίνα. «Δεν ξέρω ποιον είναι να μαλώσω, Γιάννη. Εσένα ή την Κωνσταντίνα? Κλαίει τον άμυρο τον Παναγιωτάκη. Αν δεν τον κλάψουμε εμείς, ποιος θα τον κλάψει? Η μανούλα του, η αδερφή του για η γυναίκα του? Ο άνθρωπος δεν κάνει να πηγαίνει άκλαυτος. Κι εγώ, μωρέ κάψε ρε, τον έκλαψα και τον κλαίω. Κοιτάω μόνο να είμαι μόνο στο χωράφι, στο σπίτι, να μην μ' ακούνε. Μόνο που το θυμάμαι το βλοημένο το παιδί, πονάει το φιλοκάρδι μου. Ένας κόμπος στέκεται στην καρδιά μου. Και την πήρανε τα δάκρυα. «Πες του τα, κυρά Μαρία, πες του τα, κι ήτανε και φίλος του. Αφού, Γιάννη μου, ό,τι έπαθε το δύστυχο, για μένα και τα παιδιά το έπαθε. Δεν είμαι και κούτσουρο. Έπειτα, πώς να μην το θυμάμαι το δύστυχο? Ποιος άλλος, Γιάννη, έκανε μια θυσία για μας? Όλοι μας έκαναν πέρα, όλοι μας αποπήραν. Και αυτό πέθανε για μας ποιος ξέρει που. Για μας τους ξεχασμένους από τον κόσμο». Και πλημμύρωσαν τα μάτια της δάκρυα θυσία στο θυσιασμένο Παναγιωτάκη. Αλλά και αυτά πέρασαν, γιατί η ζωή τρέχει.
Και οι λίγοι άνθρωποι που θυμόντουσαν τον Παναγιωτάκη τον ξέχασαν, τρέχοντας καθημερινά να προλάβουν τη βιαστική ζωή. Η Κωνσταντίνα με την κυρία Μαρία είχαν κάθε μέρα φροντίδες, βάσανα και σκοτούρες, που κύρος για τον Παναγιωτάκη. Πάντως δεν τον ξέχναγαν και ολότελα. Όσο για τους άλλους μη ρωτάτε, άλλωστε συζητιόταν και εκδοχή της απλής φυγής του. Ο δάσκαλος δεν το απέκλειε τελείως. Μπορεί κάπου να πήγε, κάποιοι να τον βοήθησαν, κάποιοι να τον περιέθαλψαν. Γιατί σώνει και καλά να τον πεθάνουμε. Το ότι δεν μας δίνει σημεία ζωής μπορεί να είναι η ιδιοτροπία του. Μπορεί από ευαισθησία του. Μπορεί για να μην έχουν άλλη έννοια, να μην το σκέπτονται.

από το χέρι θα ερχόταν, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είπαμε όμως ότι όλα τα αναλαμβάνει ο χρόνος. Πολύ περισσότερο για τη θύμηση εκείνων που δεν μας είναι απαραίτητη στη ζωή, που δεν μας ενισχύει υλικά, που δεν μας δίνουν χαρά, ξεκούραση και γέλιο. Και άνοιξη έβαλε και παραέβαλε το χέρι της. Από τα μέσα του Φλεβάρι άρχισε ο ουρανός να ανοίγει, ο τόπος λίγο να στολίζεται και να λιγογελάει, γέλασαν και άνθρωποι, άλλος λίγο, άλλος πολύ. Για όλους έρχεται η άνοιξη και όλοι περνάνε το χειμώνα. Μόνο που όσοι καλοσκεπάζονται το χειμώνα χαίρονται λιγότερο την άνοιξη και όσοι ξεπαγιάζουν το χειμώνα έχουν γιορτές και πανηγύρια την άνοιξη. Άκρη όμως δεν βρίσκεις, γιατί ο πιο βαρύς χειμώνας είναι ο χειμώνας της ψυχής. Όταν σου τυχαίνει στην ψυχή ο χειμώνας, είσαι για κλάματα. Η άνοιξη αργεί τόσο πολύ και συχνά δεν έρχεται ποτέ. Τότε το έχεις σου και το βιό σου δεν ωφελούν. Ο χειμώνας μένει χειμώνας και η άνοιξη μένει όνειρο. Είπαμε όμως ότι με τέτοιους χειμώνες δεν βρίσκεις άκρη. Αντίθετα, η φύση έχει τάξη και άκρη. Πρώτο ο χειμώνας, μετά η άνοιξη. Οπωσδήποτε. Κατόπιν το καλοκαίρι και έπειτα το φθινόπωρο. Και τάξη και άκρη βρίσκεις. Ας είναι όμως. Η άνοιξη λοιπόν στο τέλος του Φλεβάρι έμπαινε κάθε μέρα και περισσότερο στο χωριό, στον τόπο, στο φακό, στους ανθρώπους. Όλοι ξεχύθηκαν στα χωράφια, στις έξω δουλειές. Ο φακός ελευθερώθηκε και στις δύο πλευρές του από τα χιόνια που έγιναν ξάστερο νερό για τις υπόγειες αποθήκες. Τα γιδοπρόβατα ανέβαιναν τώρα σε όλες τις πλαγιές του για να βόσκουν και να τσιμπολογούν στα κλαριά τα μαλακά τους φύλλα. Ζώα και άνθρωποι άνοιξαν τα μάτια της ψυχής τους να χορτάσουν το μεγάλο πανηγύρι που ερχόταν. Οι ώρες τούτες είναι οι πιο απολαυστικές και από την ίδια την άνοιξη. Τα ζώα και εξωμάχοι της ζωής έχουν το προνόμιο και την ευαισθησία να χαίρονται πολύ το προανάκρουσμα της άνοιξης. Αλλά και η άνοιξη και το προλάλημά της αυτούς πάει και βρίσκει πρώτους. Αυτούς αγαπάει περισσότερο. Αυτούς κυρίως τρέχει να συναντήσει. Λες και είχε αδιαφορία ή περιφρόνηση για τους ανθρώπους που κλείστηκαν στα πανύψηλα σπιτιά της μεγάλης πόλης. Μπορεί και να μην έχει πάντα δίκιο, περπατάει με την καρδιά και δεν μπορείς να της εξηγήσεις το κακό που βρίσκει τους ανθρώπους. Και καλά ή άσχημα θέλει να έχει να κάνει με τους ξωμάχους της γης. Αυτούς προειδοποιεί, σε αυτούς παραγγέλνει με τα χελιδόνια, αυτοί πιάνουν στον αέρα τα γλυκά της μηνύματα. Αυτοί πρώτοι ξέρουν να διαβάζουν το όνομά της στον ουρανό, στο χώμα, στο νερό, στο ξύλο, στα φύλλα. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι του Κοντιλιού βγήκαν έξω με ολάνυχτες καρδιές και χαίρονταν τα πρώτα χαμόγελα, το ελαφρύ άρωμα της πρώτης άνοιξης. Ο κόσμος ήταν δικός τους, έγινε για αυτούς, όλα θα πάνε καλά. Και ο Νικολός του Καρελί ακολούθησε τα γίδια στη βορεινή πλευρά του φακού, εκεί που το χιόνι φεύγει τελευταία. Εκεί όμως που ξένιαστος χάζευε κοντά στα γίδια, είδε κάτι που τον φόβησε. Ήταν ερημιά και τρόμαξε πολύ. Πισωγύρισε και έκανε κύκλο τα να βαρέσει τα γίδια, να μαζευτούν πίσω, κατά το μέρος του χωριού. Να αισθάνεται τουλάχιστον ότι βρίσκεται σε γνώριμο τόπο. Τα γύρισε τα γίδια, μα δεν είχε μυαλό και κουράγιο να μείνει άλλο πάνω στο βουνό. Τα βάρεσε λοιπόν και το ρίξε στο δρόμο για το χωριό, για το Κοντήλι. Εκείνα έδειχναν παραξενεμένα που ο Νικολός τα μάζεψε για το χωριό πριν γύρει ο ήλιος. Με φωνές και με πέτρες τα έκανε να τρέχουν στον κατήφορο για το χωριό. Ο Νικολός τα έβαλε στο μαντρί λίγο πριν από το χωριό και το αφεντικό του ο Καρελής τον αχούγιαξε που έφερε νωρίς τα γίδια και δεν άφησε να βοσκήσουν ακόμα. Μόλις όμως ο Νικολός εξήγησε στο αφεντικό αυτά που είδε, ο Καρελής εκάλμαρε και έστειλε τη γυναίκα του στο χωριό να πει τι συμβαίνει. Ο Νικολός είδε κόκαλα, μάλλον ανθρώπινα, κοντά στο παλιό μανάστηρο. Μόλις περνάνε από τη δυτική στη βορεινή πλευρά του φακού. Ο πρόεδρος, ο δάσκαλος, ο παπάς μάθανε τα καθέκαστα. Την άλλη μέρα το πρωί ξεκίνησαν οι τρεις τους με τον Νικολό που τους πήγε ίσια στο παλιό μονάστηρο σε κάτι λιγοστά ερείπια που η παράδοση τα ήθελε παλιό μοναστήρι. Πέρασαν στην επάνω μεριά και είδαν σκορπισμένο ανθρώπινο σκελετό. Ο δάσκαλος

παρατήρησε δίπλα στα πουρνάρια ξεσκισμένο και ξεθοριασμένο το παλιό του σακάκι. Αυτό που είχε όταν σπούδαζε για δάσκαλος και που το είχε δώσει στον Παναγιωτάκη. Δεν χρειαζόντουσαν υποθέσεις και συζητήσεις. Ο άτυχος Παναγιωτάκης όταν το πρωί εκείνο έφυγε από την Κωνσταντίνα για να πάει στο μεγάλο χωριό να φέρει μουρνέλαιο και κινίνα, πήρε το δρόμο του φακού. Κατάφερε να ανέβει ως εκεί, ως τη βορεινή πλευρά του βουνού. Μα ή απόκαμε και έπεσε ή άρχισε να ρίχνει χιόνι. Με το χιόνι, ανήμπορος και αμάθητος καθώς ήτανε, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Το χιόνι στο σημείο εκείνο μάλλον έπεφτε από τη νύχτα, πριν ξεκινήσει ο Παναγιωτάκης. Είχε σκεπάσει το δρόμο λίγο ή πολύ. Ο Παναγιωτάκης έβαλε τα δυνατά του να προχωρήσει και βγήκε από το δρόμο. Τι δρόμο, μονοπάτι δηλαδή. Έτσι βρέθηκε πάνω από το παλιό μονάστηρο. Και προσπαθώντας να προσανατολιστεί, να συνεχίσει, παγώσε και έμεινε την υπόλοιπη μέρα εκεί και τη νύχτα πάλι εκεί και τις βδομάδες και τους μήνες. Έκανε Χριστούγεννα εκεί και Πρωτοχρονιά και των Φώτων. Όλες τις γιορτές ήταν σκεπασμένος με χιόνι. Δεν χρειαζόταν πια το λίγο φαγάκι που θα το άφηνα στο παράθυρο. Κάποιος θα βρισκόταν να σκουπίζει την εκκλησία. Τα λίγα στροσίδια στο καλυβάκι του ήσανε περιτά. Για το μουρνέλαιο του μωρού και τα κινίνα της θαλασσίτσας έχει ο Θεός. Το αποκαρδιωτικό είναι ότι τον πρόλαβαν παγωμένο και αδύναμο τα γρίμια. Λύκη και τσακάλια τον αποτελείωσαν. Πριν ξεψυχήσει, μετά, είναι δύσκολο να κρίνει κανείς. Πάντως ο σκελετός ήταν σε τέτοια κατάσταση και σκορπισμένος που ασφαλώς τα γρίμια του είχαν επιτεθεί και έκαναν γιορτή. Και είναι σίγουρο πως αν τα γρίμια τον πρόλαβαν ζωντανό θα τους έβγαλε ο Παναγιωτάκης το καλό, μεγάλο του χαμόγελο, να τα συγχωρήσει και αυτά, να μην το έχουν βάρος στην ψυχή τους. Στο χωριό έγινε μεγάλη αναστάτωση. Όλοι μα όλοι ξαναθυμήθηκαν τον Παναγιωτάκη. Πολλοί θελήσανε να δούνε τα οστά του. Λες και ζητάγανε να διαπιστώσουν αν είναι ανθρώπινα ή τελείως ανθρώπινα. Ο παπάς, διερμηνεύοντας τα συναισθήματα των χωριανών, είπε και άνοιξαν το μικρό στρογγυλό τάφο σε μια άκρη του νεκροταφείου. Εκεί τα έθαψαν όσο γινόταν πιο γρήγορα. Και σε δύο μέρες πάλι ο Παναγιωτάκης, η λύκη και τα τσακάλια, τα κόκαλά του, οι άγιες μέρες που πέρασε κάτω από το χιόνι, ξεχάστηκαν. Η ζωή που η άνοιξη ξυπνάει παρασέρνει στη λύθη τα πάντα. Πέρασαν τρεις ημέρες. Ήρθαν οι 9. Έφτασαν και οι 40. Εκείνη τη βδομάδα που θα κλείνε 40 μέρες, η κυρία Μαρία, επιστρέφοντας με νερό από τη βρύση, στάθηκε έξω από το σπίτι του παπά. Ήταν συλλογισμένη. Το βλέμμα της δεν πήγαινε σε τούτο και σε εκείνο το αντικείμενο. Είχε στραφεί μέσα της και μέτραγε το βάρος που τη βάραινε. Να το βγάλει ή να μην το βγάλει. Αποφάσισε να ξαλαφρώσει. «Δέσποτα, δέσποτα». Αυτός την άκουσε. Βγήκε και στάθηκε στην πόρτα. Τότε η κυρία Μαρία συνέχισε. «Λέω δέσποτα, να βράσω μια χούφτα στάρι, να κάνουμε μνημόσυνο του Παναγιωτάκη. Τι λες κι εσύ?» «Έλα καημένε». «Τι καταλάβαινε, τι ψυχή είχε ο Παναγιωτάκης για να του κάνουμε και μνημόσυνο?» Τα λόγια του παπά της στεναχώρησαν πολύ. Αρκέστηκε όμως να πει: «Εγώ θα του βράσω μια χούφτα στάρι». Και την Κυριακή πρωί-πρωί πήγε η κυρία Μαρία στην εκκλησία να πιά το στάρι. Είχε κάνει και ένα σταυρό με μαύρη σταφίδα. Έβαλε στη μέση ένα κεράκι και τ' άφησε μπροστά στον ιερέα να το διαβάσει ο παπάς μετά τη λειτουργία. Μετά τη λειτουργία η κυρία Μαρία ξαλαφρωμένη κοίταξε τις δουλειές του σπιτιού. Τα ίσαν τα ζωντανά με τα μεγαλύτερα παιδιά, τα πότισαν. Έγινε και το φαΐ των ανθρώπων. Το απόγευμα πάλι με τις δουλειές του σπιτιού και τις φροντίδες των παιδιών έτσι πέρασε. Αργότερα ήρθε και ο άντρας της με το βασιλάκι. Τακτοποίησαν τα πρόβατα, μαζευτήκαν κουρασμένοι να φάνε, κουβεντιάσαν το ένα, το άλλο. Έπεσαν για ύπνο και ήταν για την κυρία Μαρία ένας ύπνος αλλιώτικος. Δεν τον είχε ξανακάνει. Ελαφρύς, αέρινος, όλο ανάπαυση και ξεμούδιασμα. Μέχρι που είδε το σημαδιακό του το όνειρο.
διηγημένο πράγματι από την ίδια πολλές φορές και σε πολλούς. Είδε το Παναγιωτάκι σε έναν όμορφο τόπο, με τα ίδια πανάσχημα χαρακτηριστικά, μόνο που τώρα φαινόταν ωραίος, ωραίος πολύ και γλυκύτατος. Είχε μια ηλαρότητα και ημέρευε και λύκους και τσακάλια και ανθρώπους. Χαμογελούσε ο Παναγιωτάκης και αγκάλιαζε όλο τον κόσμο και την κυρα Μαρία. Την πλησίασε χωρίς να περπατάει στο χώμα. Τον πήγαινε, λέει, μικρό φωτεινό σύννεφο και στάθηκε αέρινα και της είπε με άπειρη γλυκύτητα: «Σε ευχαριστώ, κυρα Μαρία, για το μνημόσυνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ». Ταραχή και αγαλίαση πλημμύρισαν την κυρα Μαρία, λες και την άγγιξε με το δεξί του χέρι ο ίδιος ο Θεός. Δεν πρόλαβε όμως να κάνει κάτι, να κινηθεί, να μιλήσει, να ξυπνήσει. Και ο Παναγιωτάκης έδειξε πως φεύγει. Χάθηκε μόνο για μια στιγμή και από αριστερά είδε η κυρα Μαρία να έρχεται κάτι το εξαιρετικό. Ένα θαυμαστό και ολόφωτο άρμα. Έμπαινε στον ορίζοντα ένα τεράστιο σύννεφο. Ήταν πάλευκο, φωτεινό σαν το καθαρό χρυσάφι. Το φως του ασύλληπτα δυνατό. Μα δεν σε τύφλωνε. Σε τύλιγε μόνο και ένιωθες κι εσύ όλος φως, φωτεινός, όλος αγάπη. Και αυτό το άρμα το έσερναν τέσσερα πάλευκα φτερωτά άλογα. Πέταγαν, δεν πατάγανε στη γη και είχαν κάτι από αυτό που έχουν οι άγγελοι. Δύναμη, ομορφιά, αέρινη κίνηση. Στα πέταλά τους έλαμπε ο χρυσός, τα χάμουρα, όλα, τα λουριά, οι λαμαριές, όλα χρυσό και μάλαμα. Και πάνω τους, εδώ και εκεί, ριγμένα πλουμιστά και χρυσοήφαντα κρόσια που ανέμιζαν στο λαμπρό ουρανό. Και πάνω τους, ο Παναγιωτάκης. Εκεί. Ο θείος και πάγκλικος Παναγιωτάκης. Δεν γελιόταν η κυρα Μαρία. Ήταν στη μέση της άμαξας ο Παναγιωτάκης. Και την καμπούρα είχε και το εξόγκωμα στο στήθος. Μα δεν έδειχναν άσχημα. Όλος έλαμπε, όλος γέλαγε, όλος αγαπούσε. Το φως έβγαινε από το πρόσωπο, πάνω από το σώμα, τα πόδια, τα χέρια, από παντού. Μα δε σε τύφλωνε, όπως δεν τύφλωνε και τον ίδιο. Σε αυτή την κατάσταση η κυρα Μαρία μπόρεσε να ψιθυρίσει. «Εσύ, Παναγιωτάκι μου!» Και άκουσε μαλακά. «Ναι, κυρα Μαρία, εγώ το προσφυγάκι». «Εσύ όλα αυτά πώς?» Και το προσφυγάκι γλυκά της απάντησε: «Μη παραξενεύεσαι. Και κάτω στη γη συχνά ήμουν έτσι. Μα εσείς εκεί δεν με βλέπατε».

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

Φίλοι μας, στα κορφοπαγοβούνια της Πίνδου που δεν ζει πετούμενο, τους είδα τους φαντάρους του 40, δίχως ψωμί, σταλιά νερό, με την πανάρχια προσταγή υπερβομών και εστιών, θυσίαν

οικημένης της μεγάλης εθνικής μας εορτής. Ενθυμούμε τα περισσότερον όσον ποτέ άλλοτε την εποποιία της Πίνδου. Γι' αυτό θεωρήσαμε σκόπιμο να ξεφυλίσουμε τις σελίδες ενός βιβλίου που έγραψε ο μακαριστός Ζαλοκώστας και αναφέρεται σε σκηνές, γεγονότα και ιστορίες που έχουν σχέση με την εποποιία της Πίνδου, με τα ηρωικά κατορθώματα και με τις λαμπρές μάχες που έδωσαν τα Ελληνόπουλα επάνω στα βουνά της Βορείου Ηπείρου. Ακούτε το κείμενο του λογοτέχνου συγγραφέως Ζαλοκώστα. Τούτη η Πίνδος δεν είναι βουνό, είναι χάος. Από χτες την ανεβαίνουμε και τελειωμό δεν έχει, είπε ένας στρατιώτης. Το τάγμα το είχαν φορτώσει στα τρίκαλα σε αυτοκίνητα από εκείνα τα παλαιά, τα μισοχαλασμένα που κάνουν τοπικές συγκοινωνίες στην επαρχία και το είχαν μεταφέρει από πανάθλιους δρόμους ως το δασάκι του Δοτσικού, από όπου το διέταξαν να οδηπορήσει με σύντονες πορείες για το Κεράσοβο. Προς τα εκεί προχωρούσαν οι Ιταλοί την 30η Οκτωβρίου, τρίτη μέρα του πολέμου. Ο ταγματάρχης, ένας ψηλός ψαρομάλης, έτρεχε γύρω στις γραμμές και προσπαθούσε να κάνει τους φαντάρους μας να πάνε γρηγορότερα. «Άντε παλικάρια μου», τους έλεγε, «οι λόχοι της προκάλυψης πολεμούν 3 μερόνυχτα χωρίς να κοιμηθούνε. Πρέπει να προκάνουμε πριν εξαντληθούν και τσακίσουν. Δεν σας μέλει αν καταργήσω τις δεκάλεπτες στάσεις, δεν είναι έτσι?» «Όχι κύριε ταγματάρχα, δεν θέλουμε να ξεκουραστούμε». Και το έλεγαν αυτό κατάκοπα, μουσχεμένα από τη βροχή παιδιά που βάδιζαν στα κατσάβραχα 14 τώρα ώρες, φορτωμένα ολόκληρο τον οπλισμό και 1000 άλλα πράγματα που είτε η απειρία τους είτε υπερβολικές φροντίδες της μάνας είχαν χώσει στο γυλιό τους και τον έκαναν ασήκωτο. Τα πολλά λουριά του όπλου, του γυλιού, της μάσκας, του σακιδίου πίεζαν τους ώμους και τους είχαν τόσο ερεθίσει ώστε άδικα μετατόπιζαν τα λουριά. Δεν έβρισκαν πουθενά μέρος να μην τους πονάει. Οι αρβίλες που τους είχαν δώσει, χωρίς να τις δοκιμάσουν, θέλεις φαρδιές, τους πήγαιναν, θέλεις στενές, τους πλήγωναν τα πόδια. Τρίψε, τρίψε, τους ξεφλούδιζαν το δέρμα και άνοιγαν πληγές στα δάχτυλα και στη φτέρνα.

Είχαν αρχίσει την πορεία με τραγούδια, μα γρήγορα τα σταμάτησαν. Ύστερα έπιασαν κουβέντα με τους διπλανούς των, όσο τους σώπασαν ολότελα και βάδιζαν αμίλητοι. Το μυαλό τους έπαυσε να δουλεύει, σαν να ήταν πάρα πολύ αφοσιωμένο στην προσπάθεια του βαδίσματος για να σκεφτεί τίποτα άλλο. Τη δεύτερη μέρα της πορείας όλη η προσοχή των φαντάρων συγκεντρώθηκε στις πληγές των ποδιών. Κάθε βήμα ήταν και ένας πόνος που όσο περνούσαν οι ώρες όλο και δυνάμωνε. Ωστόσο έσφιγγαν τα δόντια τους και έκαναν κουράγιο για να μην βραδυπορήσουν, γιατί όποιος έμενε μια φορά πίσω δεν ξανά πιανε τους συντρόφους. Γρήγορα πήγαιναν, αφού ήξεραν πως η σωτηρία της Ελλάδος ήταν ζήτημα λίγων ωρών. Είχαν την πεποίθηση πως η πατρίδα τους έκαμε το πάνω να αποφύγει τον πόλεμο με την Ιταλία, και η ιδέα αυτή δικαίωνε τον αγώνα τους. Η διαφορά στη μόρφωση των στρατιωτών δεν έπαιζε κανένα ρόλο. Επιστήμονες, εμποροϋπάλληλοι, σκαφτιάδες, όλοι νιώθαν εξίσου καλά πως στα χέρια τους κρεμόταν η τύχη του έθνους και έτρεχαν πίσω από το όνειρο της ελευθερίας. Σαν πάτησαν την πίνδο, ήταν ακόμη άνθρωποι. Άνθρωποι γεμάτοι αδυναμίες. Δεν είχαν προφτάσει να ξεχάσουν την καλοζωία του σπιτιού, την ανάμνηση των γυναικών, τις κυριακάτικες απολαύσεις. Ο μακρινός κρότος κανονιών που ακουγόταν τους ηλέκτριζε, αλλά και τους γεννούσε το αίσθημα πως κινδυνεύει η ζωούλα τους.

Όταν κάποτε σταμάτησε η ψυχάλα, ο τόπος μοσχοβόλησε απόβροχο. Ο αέρας του υπαίθρου, γεμάτος από την ευωδιά των ελάτων, έμπαινε βαθιά μέσα στα λαχανιασμένα στήθια των φαντάρων και τους ζωογονούσε. Το βουνό τους έδινε τη δύναμη να ξεπερνούν την κούραση. Η Πίνδος είναι το ραχοκόκαλο της Ελλάδος που τη χωρίζει στη μέση και κάνει όσα νερά κυλάνε από δεξιά της να χύνονται στο Αιγαίο, όσα από αριστερά να πέφτουν στην Αδριατική. 150 χιλιόμετρα μάκρος έχει, μα πουθενά δεν απλώνεται ήσυχα ή στριμμένη. Είναι γεμάτη βαθιές χαράδρες. Σε αυτές έρχονται από παντού και ενώνονται άλλες γιγαντένιες χαράδρες που κάνουν τη διάβαση της Πίνδου να είναι μαγεία ίσως των ματιών, μα κόλαση για το σώμα και για τα πόδια. Τα δάση που συναντούσαν οι φαντάροι ήταν μεγάλα, χορτάτα ξύλο. Χωριά δεν έβλεπαν πουθενά. Σπάνια διασταυρώνανε κανένα κοπάδι από πρόβατα που ο φόβος του πολέμου τα κατέβαζε προς τη Θεσσαλία. Τα μαντρόσκελα τους γάβγιζαν, αλλά κανείς δεν είχε όρεξη να σκύψει να τους πετάξει μια πέτρα. Τα άφηναν να φωνάζουν όσο να προσπεράσουν.

θα ήταν 4 ώρα το απόγευμα και οι κανονιές ακουγότανε πιο καθαρά όταν πρόβαλε από τα δέντρα ένας αγγελιοφόρος. «Σεις είσαστε το τάγμα του Πήλικα?» ρώτησε. «Μάλιστα, σταματήστε, δεν μπορείτε να πάτε στο Κεράσοβο. Το πήραν οι Ιταλοί, εδώ θα τους πολεμήσετε». Η είδηση πως ο εχθρός κοντοζυγώνει κάνει τις καρδιές να χτυπήσουν δυνατά. «Τα κανόνια που ακούγονται είναι δικά μας?» ρώτησε κάποιος. «Ναι, εκεί σας περιμένει ο υπασπιστής του συντάγματος, κάτω από αυτήν τη ράχη». «Είναι πολλοί οι Ιταλοί», θέλησε να μάθει κάποιος άλλος. «Απέναντί μας είναι ολάκερη μεραρχία. Κατά μέτωπο τους κρατάμε, αλλά ξεχυλίζουν από τα πλάγια γιατί είναι πολλοί και μας αναγκάζουν να υποχωρούμε». Κίνησε να φύγει βιαστικός. «Στάσονται», του είπανε, «κάθισε να μας πεις τα νέα». «Δεν έχω καιρό, εδώ όλοι μας πολεμάμε. Ο συνταγματάρχης έστειλε στην πρώτη γραμμή τους γραφιάδες και τους μεταγωγικούς. Κανένα δεν άφησε πίσω», είπε και εξαφανίστηκε τον κατήφορο. Οι στρατιώτες εξακολούθησαν τον δρόμο τους συλλογισμένοι. Από εδώ και πέρα θα άρχιζε το πάλεμα. Από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχουν στην Πίνδο παρά Ιταλοί από τη μια μεριά, αυτοί από την άλλη. Η ώρα η κρίσιμη του αγώνα πλησίαζε. Η ώρα που θα χτυπούσαν και θα χτυπηθούν.

Το τάγμα δεν άρχισε να κατεβεί κοντά σε 4 κανόνια στημένα σε ένα πλάτωμα. Καθώς ήταν καλά καμουφλαρισμένα με κλαδιά κέδρων, δεν θα τα διέκριναν χωρίς τους καπνούς που έβγαζαν από κάθε εκπυρσοκρότηση. Ο υπασπιστής του συντάγματος πήρε παράμερα τον ταγματάρχη τους, τον Μπίλικα, και του εξήγησε πως απόψε θα αναπαυόταν εκεί, γιατί αύριο το πρωί θα γινόταν αντεπίθεση. Θέλω μόνο, εξακολουθούσε, να μου δώσετε αμέσως 2 ομάδες μάχης, καμιά 30 εθελοντές. Θα κάνουμε επιδρομή τη νύχτα, μήπως πιάσουμε κανένα Ιταλό αξιωματικό. Για την αυριανή αντεπίθεση είναι ανάγκη να ξέρουμε θετικά αν ο εχθρός σκοπεύει να βαδίσει προς τα Γρεβενά ή κατά το Μέτσοβο. Οι άντρες μου είναι πεθαμένοι από την κούραση, κοιτάξτε τους. Του έδειξε τους φαντάρους του που είχαν γύρει κατά γης, έτσι όπως φορούσαν το γυλιό, κράνος, παγούρι, κουβέρτα. Δεν είχαν τη δύναμη να τα βγάλουν και πέσανε σαν λιπόθυμοι. Αλλά το θέαμα αυτό δεν έκανε καμιά εντύπωση στον υπασπιστή. Τι να πούν οι δικοί μας που πολεμώντας αδιάκοπα 80 ώρες τώρα έχουν φτάσει στο έσχατο όριο της ανθρώπινης αντοχής. Ο ταγματάρχης δεν επέμεινε. Πήγε προς το τάγμα, φώναξε τους αξιωματικούς και τους ρώτησε: «Χρειάζομαι 2 ομάδες για κάποια επιχείρηση. Ποιος από εσάς θα μου φέρει τη δική του?» Ο Λοχίας Σπύρος, ο πρωταθλητής του πεντάθλου, έκαμε ένα βήμα μπρος: «Εγώ, κύριε ταγματάρχα». Από τον αθλητισμό είχε τον αγώνα μέσα στο αίμα του, τον διασκέδαζε η ιδέα της μάχης. Πριν φύγει από την Αθήνα, η γυναίκα του, η Εύα, τον είχε βάλει να της υποσχεθεί ότι δεν θα ρυψοκινδυνεύει, αλλά τούτη τη στιγμή είχε ξεχάσει την υπόσχεσή του. Οι 30 άντρες δεν άργησαν να συγκεντρωθούν. Άφησαν κατά γης ό,τι περιττό βάρος είχαν, πήραν από 3 επιθετικές χειροβοβίδες και ανέβηκαν σε μια κορυφή για να δουν τον τόπο της επιδρομής. Ο υπασπιστής του συντάγματος τους έδειξε το ύψωμα που είχαν σταματήσει οι ιταλικές προφυλακές. Τους όρισε το δρόμο που θα έπαιρναν για να πάνε ως εκεί. Ύστερα τους παρέδωσε σε έναν ανθιπολοχαγό και έναν μεσόκοπο δεκανέα ως οδηγό, τον εθελοντή Βανά. Όσους έπιαναν εχμαλό τους, τους διέταζε να τους φέρουν στη μονή Κλαδόρνης, όπου τους περίμενε ο συνταγματάρχης. «Πώς θα βρούμε αυτό το μοναστήρι μέσα στη νυχτιά?» «Ο οδηγός είναι ντόπιος, το ξέρει». Κάθισαν γύρω από τον ανθιπολοχαγό να φάνε όσο να σκοτεινιάσει. Από του νου τους δεν βγαίνει η πρώτη επιχείρηση που τους ανέθεσαν. Τρώνε ήσυχα, όλα τα αυτά δεν έχουν τον αέρα των άλλων ημερών. Σκέπτονται καθένας με τον τρόπο του τη σύγκρουση που τους περιμένει και ρωτούν τον ανθιπολογαγό: «Εμπρός μας είναι διπλοσκοπή και περίπουλα δικά μας. Αυτοί δεν θα μας ρίξουν? Έχουν ειδοποιηθεί οι γειτονικοί λόχοι, ξέρουν ότι θα περάσουμε. Πώς θα καταλάβουμε πότε πρέπει να επιτεθούμε?» «Ό,τι κάνω εγώ», τους αποκρίθηκε ο ανθιπολοχαγός, «θα κάνετε κι εσείς». «Και πού θα σε βλέπουμε στα σκοτεινά?» «Δεν θα με βλέπετε, θα με ακούτε. Ό,τι θέλω θα το λέω σιγά στον διπλανό μου, αυτός στο δικό του, και έτσι θα το μαθαίνει όλη η αλυσίδα». Ο ανθιπολογαγός ήταν ένα παιδάριο 20 χρονών, κοντό και αδύνατο, από αυτούς που μόλις είχαν τελειώσει τη στρατιωτική σχολή, αλλά πολεμούσε τώρα 4 μέρες και γι' αυτό τον εμπιστεύτηκαν. Τους είπε: «Μη φοβάστε τους Ιταλούς. Όπου τους χτυπήσαμε, ας ήτανε και περισσότεροι, τους σταματήσαμε.
Στη Βούρμπιανη πολεμήσαμε, ένας προς έξι, από το πρωί ως το βράδυ, και δεν μας σπάσανε. Υποχωρήσαμε τη νύχτα κανονικά με το υλικό και τους τραυματίες μας. Ας έρθουν γρήγορα ενισχύσεις, θα τους αναποδογυρίσουμε.

ο υπηρώτης Βανάς, ο οδηγός που ακολουθούσε εθελοντής το στρατό, τους διηγήθηκε την αρχή της μάχης. Ήταν βετεράνος του 12 με 22 και έκανε τη σύγκριση. Πριν αρχίσει το τουφεκίδι, δεν μ' άρεσε η νέα γενιά. Ο πόλεμος θέλει γερή καρδιά. Έλεγα μέσα μου πως η τωρινή νεολαία δεν κάνει για τίποτε. Έβλεπα δε και λιγοστούς τους φαντάρους, δύο τάγματα μόνο σταλμένα να κρατήσουν ολόκληρο βουνό. Είπα πως θα διαλύονταν με τον πρώτο βομβαρδισμό. Και το ένα τάγμα μας στα αλήθεια δεν βάσταξε, διαλύθηκε. Πίσω του τρέξαν σκιαγμένοι χωριάτες με τα μπογαλάκια τους, γέμισε ο τόπος κλάμα και φήμες. Πάρθηκαν, λέγαν τα Γιάννηνα, έπεσε το Μέτσοβο, αλεξεπτωτιστές φάνηκαν θεόρατα τάγκς και σκαρφάλωναν γκρεμούς. Ξέσπασε πανικός, μα ο συνταγματάρχης Δαβάκης με το δεύτερο τάγμα στάθηκε και πολέμησε γενναία. Πολέμησε σαν θεριό. Όσος κι αν ήταν ο εχθρός, αυτός δεν το λογάριαζε, παρά χυμούσε κατ' επάνω τους και τους χτυπούσε. Να βλέπες τους νεοσυλλέκτους που μάχονταν στα υψώματα του Εφταχωρίου, θα τους φιλούσε στα χέρια. Αν τους έφερναν οι χωριάτες να φάν ένα κομμάτι ψωμί, έτρωγαν. Ιδάλλως έμεναν νηστικοί. Αυτό το τάγμα ξεθάρεψε τους δηλιασμένους, ψύχωσε τον Κοσμάκη και τον έκανε να γυρίσει πίσω στον αγώνα. Τώρα όλοι βοηθάνε, άλλος με τουφέκι και άλλος με πέτρες.

Εκείνη τη στιγμή πλησίασε τον Σπύρο ένας από τους ακροβολιστές του και είπε σιγανά: «Κύριε Λοχία, εγώ δεν μπορώ να έρθω μαζί σας. Τα πόδια μου αιμάτωσαν». «Όλοι έχουμε φούσκες στα πόδια. Δεν είσαι ο μόνος». Ο στρατιώτης επέμενε και η άκρη από το στόμα του έτρεμε. «Κύριε Λοχία, σας παρακαλώ πολύ, αφήστε με να γυρίσω στο τάγμα. Σας παρακαλώ πολύ». Ο νέος αυτός ήταν μοναχογιός, γυμνασμένος στις ευκολίες της ζωής, ο πλούσιος Τάκης που τον είχε φέρει στο σταθμό η μαμά του μέσα σε αυτοκίνητο κούρσας. Από την πρώτη στιγμή οι συνάδελφοί του ξενίστηκαν βλέποντας τον καλοντημένο νέο που μιλούσε ευγενικά. Από όσα χωριά περνούσαν αγόραζε πράγματα άχρηστα και όταν άνοιγε το πορτοφόλι του οι άλλοι στραβοκοίταζαν τα χιλιάρικα που το φούσκωναν. Ήταν ψηλός, γεμάτος σπυριά. Δεν φαινόταν να έχει καλή υγεία. Ο Σπύρος κατάλαβε πως ο νεαρός φοβότανε γιατί εξακολουθούσε να παρακαλεί. «Την ερχομένη φορά να έρθω μαζί σας, κύριε Λοχία. Όχι όμως απόψε. Κάντε μου τη χάρη απόψε να φύγω». Μιλούσε με στενοχώρια που να ξομολογιόταν την ανικανότητά του και ο Σπύρος προτίμησε να τον αφήσει και να γυρίσει στο τάγμα.

αμανίχτωσε καλά. Ο αντιπουλογαγός σηκώθηκε και έδωσε τις τελευταίες οδηγίες. Να μην αριώνουν στο δρόμο για να μην χαθούνε. Να μην γεμίσουν τα μάλιχε, μήπως πυροβολήσει κανείς πριν από την ώρα και προδοθούμε.

Δόξα σε Κύριε που μας έσωσες από τον εχθρό την καταφρόνια. Δόξα σε Κύριε που μας ύψωσες τους ουρανούς των ουρανών, από τη σπίνδου τις κορφές εις φως εθνών.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Μαρτύρων Κυπριανού και Ιουστίνης.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησίμεν δι' αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην της ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμερέτησεν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διε επέτασα προς ετας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου, και ομοιωθήσου με τις καταβαίνες των λάκων. Ακουστών πίσον μου το πρωί το έλεό σου, ότι πισή ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσου με την προσέγγιρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, της ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με ενική ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθυλίψεις την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντες την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν οκρινές θέσαι. Ιδού γάρι ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάζει. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφρουσίνιν, αγαλιάσουν δε οστέα δε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν τα προσωπών σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ' μου την αγαλία σου εν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ας οδού σου και ασεβείς σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν, έδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξεδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Μόνος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Νικίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαζε τα ασθενία ημών, ένεκεν του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγίαστη το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γέννηθε το θέλημά σου όσον εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σ' οφειλέτες ημών. Και μη εις ανέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστει...

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμάμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ιωστίνης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
4: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
4: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
5: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Πρότυπα ζωής οι Άγιοι μας. Μας άφησαν παράδειγμα να μιμηθούμε. Χνάρια να ακολουθήσουμε. Η παιδική σειρά «Μικρό Συναξάρι» των εκδόσεων Λιδία φέρνει τους μικρούς μας φίλους κοντά στους φίλους του Θεού, τους Αγίους μας. Πέμπτο τεύχος, ο Άγιος Νεομάρτης Γεώργιος ο Νεαπολίτης. Συνοδεύεται και από DVD. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310 202 600 και 2310 271 484.

γυναίκα της θυσίας, γυναίκα ευλογημένη. Ο Χριστός και η Σωτηρία κατάφεραν με τη βοήθεια του Θεού να σωθούν από την κόλαση της Μύρνης. Εξουθενωμένοι έφτασαν στην Ελλάδα με το μικρό Σταυρίκο στην αγκαλιά. Όλη τους η περιουσία ήταν τα ρούχα που φορούσαν και ευχές του παππού Σταύρου και της γιαγιάς Φωτεινής. Αυτές τους βοήθησαν να επιβιώσουν. Παρόλο που τα χρόνια ήταν δύσκολα, οι δύο νέοι δεν άργησαν να παντρευτούν. Ό,τι η δουλειά τους τύχαινε δεν την άφηναν και έτσι σιγά σιγά έστησαν το σπιτικό τους. Όσο για το Σταυρίκο, τον μεγάλωσαν σαν να ήταν παιδί τους. Ακόμα και το φαγητό τους στερούνταν πολλές φορές για χάρη του. Και ο Χριστός, αναγνωρίζοντας τον αγώνα, την αυταπάρνηση και την καλοσύνη τους, τους αντάμεψε καλώντας τον Χρήστο να διακονήσει την εκκλησία του. Μόλις μάλιστα έγινε ιερέας ο Χρήστος, δεν παρέλειψε στην πρώτη λειτουργία που έκανε να ψάλει την κηδεία της γιαγιάς Φωτεινής και του παππού Σταύρου. Μέσα στη φτώχεια και σε ένα σωρό άλλες δυσκολίες, αξίωσε ο Θεός να μεγαλώσει η οικογένειά τους με τον ερχομό τριών ακόμα παιδιών. Πρώτα ήρθε ο Βαγγέλης, αργότερα ο Θοδωρής και τέλος η μονάκριβή τους Φωτεινούλα. Η Σωτηρία, για να τα βγάλουν πέρα, άρχισε να ράβει. Με μεγάλες στερήσεις αγόρασαν μια ραπτομηχανή που γυρνούσε με το χέρι. Από τότε ούτε ένα κομμάτι ύφασμα δεν πήγαινε πια χαμένο. Ρούχα, άμφια, καλύματα για την εκκλησία και ό,τι άλλο χρειαζόντουσαν, όλα περνούσαν από τα χέρια της Σωτηρίας. Ακόμη και ξένα έραβε.

Όμως, πριν καλά-καλά σταθούν στα πόδια τους, φθινόπωρο του 1940, αρχίζει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Η φασιστική Ιταλία, έχοντας την υποστήριξη των Γερμανών, επιτέθηκε στην Ελλάδα. Ο Σταύρος Παλικάρη πια ήταν από τους πρώτους που ντύθηκε στο χακί και έφυγε για το αλβανικό μέτωπο μαζί με άνδρες όλων των ηλικιών. Δυστυχώς, οι ένδοξες νίκες των Ελλήνων δεν κράτησαν πολύ. Μετά την κατάρρευση του μετώπου, τα ταλέπορα φανταράκια, όσα απέμειναν, άρχισαν να γυρνούν πίσω. Γέμισαν οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια. Τα περισσότερα σπίτια και τα ξενοδοχεία δεν τα δέχονταν, γιατί ήταν βρώμικα και γεμάτα ψήρες. Έβλεπε τότε κανείς τα νέα αυτά παιδιά να ακουμπούν απελπισμένα στους τοίχους ή να κάθονται κάτω. Κοιτούσαν τον κόσμο με βουβό παράπονο, περιμένοντας να βρουν κάποιο μεταφορικό μέσο για να τα πάει στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Τόσο γρήγορα, αλήθεια, ξεχάστηκε ότι αυτά ήταν τα παλικάρια που πέταξαν τον Ιταλικό στρατό μέσα στη θάλασσα. Όταν ο Μουσολίνη και οι στρατηγοί του ξεκίνησαν τον πόλεμο, θαρούσαν ότι η κατάκτηση της Ελλάδας θα μοιάζε με περίπατο ως το έδαφος της. Δεν υπολόγισαν, ωστόσο, μέσα στα σχέδιά τους την ατρόμητη ελληνική ψυχή. Οι φαντάροι μας, μαζί με τους ρυψοκίνδυνους αεροπόρους μας, όχι μόνο τους απέκρουσαν, αλλά προχώρησαν και σε βάθος 48 χιλιόμετρων κατά μήκος του μετόπου. Τότε όλοι μας ζητοκραυγάζαν. Ακόμα και οι ξένοι εξύμνησαν τις αρετές μας και μας έπλεξαν εγκόμια. Έγραψαν στις εφημερίδες τους: «Από σήμερα δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούσαν ήρωες, αλλά οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες». Με τις νίκες αυτές των Ελλήνων, το Ιταλικό ηθικό κατέρευσε γρήγορα. Η ναζιστική Γερμανία όμως ανέλαβε στη συνέχεια δράση, στέλνοντας τις πιο επίλεκτες μονάδες της για να σπάσει την ελληνική αντίσταση. Και με την επέλαση των Γερμανών ήρθε το τέλος των ελληνικών πολεμικών επιχειρήσεων και άρχισε η γερμανική κατοχή. Ο αγώνας, ωστόσο, για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον ναζισμό συνεχίστηκε.

Ορθοδοξία μαζί με την κυραπαράδοση από την πρώτη κιόλας ώρα βρίσκονται κοντά στο βασανισμένο ελληνικό λαό και επιστρατεύουν όσο ο κόσμο μπορεί να βοηθήσει. Η Σωτηρία μαζί με άλλες γυναίκες είναι δίπλα τους και το πρώτο τους μέλημα είναι η φροντίδα των στρατιωτών. Αναβούν φωτιά και βράζουν τα ρούχα τους μέσα σε καζάνια με νερό για να φύγουν οι ψήρες. Άλλες γυναίκες πλένουν, άλλες μπαλώνουν, άλλες μαγειρεύουν. Τα παλικάρια μαζεύονται γύρω τους συγκινημένα. Και χίλια ευχαριστώ να πούμε για όλα αυτά που κάνετε. Πάλι λίγο είναι, λέει ένας φαντάρος. Ευχαριστώ να πείτε στην Παναγιά που σας έχει κάτω από την σκέπη της. Εμείς το χρέος μας κάνουμε, σαμάνες. Τίποτα παραπάνω, είπε η κυραπαράδοση.

Πού να πρωτοτρέξουν κι αυτοί. Τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει με τραυματίες και αρρώστους. Όλοι ζητούν βοήθεια, είπε και η κυρά Σωτηρία. Αχ, η Ορθοδοξία ήταν η μόνη μας παρηγοριά στο μέτωπο. Μαζί με έναν ιερέα μετέτρεψαν σε εκκλησιά έναν αχυρώνα, με ένα κονσερβοκούτι για θυμιατό και μια μικρή εικόνα της Παναγιάς. Μέχρι και λειτουργίες μας έκαναν. Έτσι υδροσίζαμε τον πόνο μας. Και ας μη θυμηθούμε πόσες φορές έθαψαν τους νεκρούς μας, με κίνδυνο ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Γι' αυτό σας λέω, παλικάρια μου, μη στεναχωριέστε. Να δείτε που πάλι θα βρουν τρόπο να σας βοηθήσουν και θα πάει ο καθένας σας εκεί που θέλει, απαντάει ξανά η κύρα Παράδοση. Τώρα όμως έχουμε κατοχή, γι' αυτό είναι πιο δύσκολα. Ακόμα κι εσείς κινδυνεύετε. Πάντα δύσκολα ήταν, παιδιά μου. Ας κρατήσουμε την ελπίδα μας στο Θεό, γιατί μόνο εκείνος μπορεί να μας γλιτώσει μέσα από κάθε κακό, είπε η κυρά Σωτηρία στα φανταράκια. Όσο του σερβίρει το φαγητό τώρα, ρωτά έναν έναν τους στρατιώτες και για τον Σταύρο της. Μέσα στην τσέπη της έχει μια μικρή φωτογραφία του. Τη βγάζει και τους τη δείχνει με την ελπίδα ότι κάποιος θα τον αναγνωρίσει. Ένα από τα φανταράκια που την κοιτά της λέει: «Αχ, κύρα παπαδιά μου, και δίπλα μου να πολεμούσε αυτό το ομορφόπεδο, δεν θα το αναγνώριζα. Η βροχή και το χιόνι είχαν κάνει το μέτωπο βάλτο. Εμείς κυλιόμασταν κάτω χειρότερα και από τα ζώα. Η κακοπέραση και η ταλαιπωρία μας αγρίεψαν. Δεν αναγνωρίσαμε πια ο ένας τον άλλο. Δεν μας είπες όμως σε τι όπλο ήταν. Ήταν στις διαφυβάσεις». Ένας άλλος από την παρέα που την ακούει της λέει: «Ένα πατριωτάκι μου ήταν στις διαβιβάσεις, παπαδιά. Ίσως αυτός κάτι να ξέρει». Της μάνας η καρδιά αρχίζει να φτεροκοπά με λαχτάρα και το ρωτά με αγωνία: «Πού είναι τώρα ο πατριώτης σου, παλικάρι μου, πώς τον λένε?» «Τον λένε Πέτρο, μα είναι στο νοσοκομείο, βαριά τραυματισμένος. Σήμερα κιόλας θα πάω να τον βρω». Μια γυναίκα που ράβει παραδίπλα μονολογεί αναστενάζοντας: «Αχ, ποια μάνα τώρα θα στενάζει και γι' αυτόν και θα τον καρτερεί στο παραθύρι». Η κυρά Παράδοση που την ακούει γυρίζει και λέει στα παιδιά: «Βλέπετε όλες αυτές τις γυναίκες? Μήνες τώρα στράβωσαν τα χέρια τους να πλέκουν ολιμερείς φανέλες και κάλτσες, και τα βράδια τα γόνατά τους καμάνε κάλους από τις μετάνοιες και τις προσευχές. Τόσες θυσίες έκαναν και ποτέ τους δεν βαρυγκόμισαν. Όλα όσα κάναμε, κυρά Παράδοση, χαλάλι για τα παλικάρια μας. Αλλά δεν ξέρω αν θα αντέξουμε άλλο. Μην απελπίζεστε, αντέχουμε. Απόδειξη οι γυναίκες πάνω στην Πίνδο. Ζωνόντουσαν τα πυρομαχικά και τα τρόφιμα στην πλάτη και προχωρούσαν μέσα στο χιόνι από μέρη που ούτε το μουλάρι δεν μπορούσε να περάσει. Με κίνδυνο τη ζωή τους έφερναν στο μέτωπο όλα αυτά που είχατε στείλει εσείς από εδώ. Οι στρατιώτες που είχαν γνωρίσει πολλές από αυτές τις γυναίκες της Πίνδου τις θυμήθηκαν τώρα με θαυμασμό και ευγνωμοσύνη. Είναι αλήθεια ότι τούτες οι βουνίσχες γυναίκες είχαν παλικαριά πιότερη και από τη δική μας. Δεν θα ξεχάσω μια τέτοια όμορφη λεβέντισσα. Όταν τη βλέπαμε να έρχεται φορτωμένη, μας θύμιζε το διγενή Ακρίτα. Τέτοιες γυναίκες δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ναι, ναι, σαν έβλεπες τα ασκητικά πρόσωπά τους, θαρούσες και έβλεπες ζωγραφιά από εικόνα βυζαντινή. Έτσι δεν είναι, βρε παιδιά? Έτσι είναι όπως τα λες. Πρόσφεραν αγόγγιστα και μοιάζει η μεγάλη τους θυσία με απλό καθήκον, απαντούν τα φανταράκια. Παρόλη την κούραση και την κακουχία τους, φάνταζαν με αρχόντισες. Αχ, παλικάρια, αρχόντισες της

η Παναγιά, η παρηγορήτρια. Ήταν τόσοι πολλοί οι στρατιώτες που έπρεπε να φύγουν για τον τόπο τους, που η Σωτηρία δεν πρόλαβε όλη μέρα ανάσα να πάρει. Σαν τους ξεπροβόδισαν όλους με το καλό, γύρισε στο σπίτι της. Κατάκοπη από την κούραση, έπεσε στο κρεβάτι. Έκαμε το σταυρό της και τα μάτια της γέμισαν δάκρυα, καθώς θυμήθηκε τον σταύρο της. Αχ, γιέ μου, μέσα στην τόση φροντίδα, εσένα σε ξέχασα. Νομίζω πως θα βρεις καλή ώρα να τρέξω μέχρι το νοσοκομείο να μάθω νέα σου, μα δεν πρόλαβα. Συγχώρα με, παλικάρι μου. Με αυτή τη στεναχώρια στην ψυχή της, γυρίζει και βλέπει το εικόνισμα της Παναγιάς που αχνοφέγγει κάτω από το τρεμάμενο φως του καντιλιού. Αναστενάζει. Έτσι θλιμμένη την πήρε ο ύπνος. Και τότε είδε ένα όνειρο. Ώρα πολύ περπατούσε η Σωτηρία ψάχνοντας για τον σταύρο της, μα ούτε έναν άνθρωπο δεν συνάντησε στο δρόμο για να τον ρωτήσει. Κι άξαφνα βλέπει από μακριά κόσμο πολύ μαζεμένο να περιμένει στη σειρά. Πάει κοντά, κανείς δεν μιλάει. Όλοι κατευθύνονται σιγά σιγά προς ένα μεγάλο καταπράσινο δέντρο. Αμίλητη αρχίζει να προχωρά και αυτή μαζί τους. Όταν φτάνει η σειρά της, βλέπει κάτω από το δέντρο ένα προσκυνητάρι με το εικόνισμα της Παναγιάς. Μια καντήλα που σιγοκαίει από πάνω ρίχνει ένα απαλό φως στο θείο πρόσωπό της. Η Σωτηρία κάμει το σταυρό της και με ευλάβεια σκύβει να προσκυνήσει. Εκείνη την ώρα η Παναγιά ανοίγει τα χέρια της και την παίρνει στην αγκαλιά της. Είναι τόση η παρηγοριά που νιώθει η ψυχή της που αρχίζει να κλαίει από χαρά. Σε ευχαριστώ, Παναγιά μου. Σε ευχαριστώ για την παρηγοριά που μου δίνεις, ψιθυρίζει. Σε λίγο ο κόσμος που περιμένει από πίσω της αρχίζει να δυσανασχετεί. Μα τι κάνει αυτή τόση ώρα? Άντε, κυρά μου, προχώρα και περιμένουν κι άλλοι. Μα εκείνη θαρρείς και δεν τους ακούει. Χωμένη μέσα στη ζεστή αγκαλιά της παρηγορήτριας, κλαίει από χαρά.

Την άλλη μέρα, Κυριακή, μετά την εκκλησία, με το αντίδωρο ακόμα στο χέρι, η Σωτηρία φεύγει για το νοσοκομείο. Ο Βαγγέλης που πάει μαζί της την ακολουθεί σχεδόν τρέχοντας. «Σιγά καλέ μάνα, χτες έσαιρνες τα πόδια σου και τώρα τρέχεις?» «Θέλω να μιλήσω με τον Πέτρο». «Στάσου πρώτα να δούμε αν θα το βρούμε». «Είμαι σίγουρη πως θα τον βρούμε και γρήγορα κιόλας». Η ψυχή της φτεροκοπά χαρούμενη. Ακόμα δεν μπορεί να ξεχάσει το όνειρο που είδε χτες βράδυ. Νιώθει ακόμα να τη γλυκαίνει εκείνο το ζεστό αγκάλιασμα της Παναγιάς. Όταν τα νοσοκομεία είναι γεμάτα, ο πόνος περισσεύει. Άρρωστοι και τραυματίες είναι εξαπλωμένοι παντού, ακόμα και στο πάτωμα. Για τη Σωτηρία δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται. Πολλές φορές μαζί με την κύρα Παράδοση και την Ορθοδοξία έχουν ξενυχτήσει εδώ, περιθάλποντας αρρώστους. Όλοι οι γιατροί και οι νοσοκόμες που γνωρίζουν την προσφορά της εδώ και μήνες την βοηθούν να βρει γρήγορα τον θάλαμο που νοσηλεύεται ο Πέτρος. Πλησιάζει στο κρεβάτι του. Το παλικάρι δείχνει να κοιμάται. Γονατίζει δίπλα του. Το ίδιο κάνει και ο Βαγγέλης. Απαλά βάζει το χέρι της στο μέτωπό του για να δει αν έχει πυρετό. Εκείνος ανοίγει τα μάτια του και την κοιτάζει. «Ποιο είσαι?» «Η μάνα του Σταύρου». Βγάζει τη φωτογραφία του μέσα από την τσέπη της και του τη δείχνει. «Τον γνωρίζεις, παλικάρι μου?» Τα μάτια του Πέτρου βουρκώνουν. «Τα αδέλφη μου, ο Σταυρίκος». Η Σωτηρία δακρυσμένη σκύβει και τον φυλά στο μέτωπο. Όλοι οι φαντάροι γύρισαν, μα αυτός ακόμα να φανεί. «Με έχει φάει η αγωνία, παιδί μου. Δεν ξέρω αν ζει ή αν...» Ο Πέτρος της κλείνει απαλά το στόμα. «Το παλικάρι σου ζει. Μα σύντομα να γυρίσει, μη τον περιμένεις. Κάποια μέρα να είσαι σίγουρη πως θα έρθει. Αυτόν βόλι δεν τον πιάνει. Σ' όλες τις δύσκολες αποστολές πάντα πρώτος ήτανε και πάντα τη γλίτωνε. Θυσία για όλους». Η Παναγιά τον φυλάει. Από μικρός έτσι άφοβος ήταν πάντα. Αυτό έλεγε και εκείνος. Ολοζώντανη την είδε μπροστά του στο μέτωπο, τότε που τον έσωσε. Η Σωτηρία κάνει το σταυρό της και ψιθυρίζει. «Μεγάλη χάρη της. Τώρα πού είναι, γιατί δεν γύρισε?» ρωτά ο Βαγγέλης. «Μόλις υπογράφηκε η ανακοχή, ο στρατός έπρεπε να παραδώσει το όπλα. Εμείς οι δύο είχαμε τον ασύρματο. Ένα βράδυ μου ζήτησε να τον πάρουμε μαζί μας και να φύγουμε στο βουνό. Εγώ δίλιασα. Το πρωί που σηκώθηκα δεν βρήκα εκεί μήτε το σταύρο, μήτε τον ασύρματο. Τι πήγε να κάνει μόνος του στο βουνό?» «Δεν είναι μόνος. Είναι πολλά παλικάρια μαζί. Ορκίστηκαν να αγωνιστούν για την πατρίδα μέχρι να διώξουν τον κατακτητή. Μακάρι να τον άκουγα. Μακάρι να πήγαινα μαζί του. Τώρα το μετάνιωσα. Θέλεις να πάμε μαζί μου όλες γίνεις καλά? Αν ξέρεις το δρόμο, εγώ θα σε ακολουθήσω. Έχω λαχτάρα να αγωνιστώ κι εγώ για την πατρίδα». Ο Πέτρος βλέπει τον ενθουσιασμό του Βαγγέλη και του χαϊδεύει το κεφάλι με μια αδιόρατη θλίψη στα χείλη του. «Πόσο πολύ μοιάζεις στο Σταύρο. Πραγματικά, αδέλφια». Λέγοντας αυτά τα λόγια, τραβάει από πάνω του την κουβέρτα. Η Σωτηρία και ο Βαγγέλης κοιτούν με συντριβή το όμορφο παλικάρι να έχει πια μόνο ένα πόδι. «Όπως βλέπεις, αγόρι μου, για μένα είναι πια πολύ αργά. Από εδώ και πέρα, όταν περπατώ, θα χρειάζομαι δεκανίκη για να στηριχτώ». Η Σωτηρία συγκινημένη παίρνει την κουβέρτα και απαλά τον σκεπάζει. Μετά πιάνει το χέρι του και με συμπόνια του λέει: «Κάμε δεκανίκη, Πέτρο μου, την Παναγιά και στηρίξου επάνω της. Με τη βοήθεια του Θεού και την υπομονή τη δική σου, να είσαι σίγουρος πως όχι μόνο θα περπατάς, αλλά θα τρέχεις κιόλας».
Του νέου τα μάτια γεμίζουν δάκρυα. Εκείνη σε έστειλε σήμερα, ρωτά την κυρία Σωτηρία. Η Σωτηρία του γνέφει ναι με το κεφάλι και με αγάπη σκύβει και τον φυλά.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Τι έκανε την Αγία Κατερίνη να ξεχωρίζει από όλες τις νέες της εποχής της? Τι ήταν αυτό που τη στεναχώρησε αφάνταστα και ποιο δώρο της χάρισε ο ίδιος ο Χριστός? Μικρό συναξάρι, η Αγία Μεγαλομάρτης Εκατερίνη. Ο ανεπανάληπτος βίος μιας αληθινής ηρωίδας. Με παιχνίδια, ζωγραφιές και φυσικά με το αντίστοιχο DVD.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
3: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
2: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
3: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
5: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2026. Και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Καλές καιρικές συνθήκες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ηλιοφάνεια έχουμε αυτή την ώρα στην πόλη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει για τον καιρό των επόμενων ωρών αλλά και ημερών. Σύμφωνα με τα μοντέλα, τα προγνωστικά μοντέλα, έχουμε ισχυρές και κατά τόπους, κατά διαστήματα επικίνδυνες καταιγίδες που θα πλήξουν και πάλι την Κρήτη. Η Κρήτη, η οποία βρέθηκε χθες στο μάτι της κακοκαιρίας, οι πληγές που μετρούν οι κάτοικοι σήμερα, δυστυχώς ένας 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο εντοπίστηκε νεκρός. Ενώ σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουμε τεράστιες ζημίες σε υποδομές σε Ρέθυμνο, Χανιά και Ηράκλειο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα έχουμε ισχυρές και κατά διαστήματα επικίνδυνες καταιγίδες που θα πλήξουν και πάλι την Κρήτη από τώρα το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή. Η ισχυρή άνεμη επίσης είναι χαρακτηριστικό του καιρού που πνέουν αυτή την ώρα. 9 μποφόρ έχουμε στο Αιγαίο. Είχαμε απαγορευτικό απόπλου το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας. Μεγάλη προσοχή θέλει και στο νότιο Αιγαίο την Κυριακή, σε Ρόδο και Καστελόριζο, όπου περιμένουμε έντονα φαινόμενα. Και για εμάς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα βέβαια αυτό φαντάζει απίθανο, καθώς έχουμε καλοκαιρία. Στην ουσία έχει χωριστεί στα δύο η Ελλάδα, καιρικά τουλάχιστον. Την ίδια ώρα είναι διαφορετική εικόνα σε δυτική και βόρεια Ελλάδα. Ο καιρός είναι περισσότερο καλοκαιρινός, με αίθριο σκηνικό όπως είπαμε, και το καταλαβαίνετε και εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλες τις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Σε Καβάλα αυτή την ώρα έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες. Αλλά στη νότια χώρα και ειδικά στην Κρήτη το φθινόπωρο και σχεδόν οι παρυφές του χειμώνα αχνοφαίνονται. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Σε νοσοκομείο στην Κατερίνη βρίσκονται 6 μαθητές αυτή την ώρα που μιλάμε από ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης που εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης στον Όλυμπο. Σχολική εκδρομή είχαμε, απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο τα παιδιά, είχαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, έφαγαν στο ίδιο εστιατόριο στην περιοχή του Λιπτοχώρου. Είναι καλά στην υγεία τους, μετέβηκε ο διευθυντής του σχολείου πριν από λίγο εκεί. Παράταση ενός μήνα στην παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Το ΚΙΣΕΑ συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό χθες αργά το απόγευμα και βέβαια στο τραπέζι βρέθηκαν και οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις αλλά και η σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων των ενόπλων δυνάμεων. Σε νέα άνοδο οδηγήθηκαν τα πράσινα ρυθμιζόμενα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος τον Οκτώβριο μετά τη σημαντική αύξηση της τιμής χονδρικής κατά 15% τον περασμένο μήνα.

Μέσα σε αυτό το γενικότερο κλίμα αστάθειας και ανησυχίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, φτάνει στην Αθήνα την Τρίτη για μια σειρά από συναντήσεις και συζητήσεις. Θυμίζουμε ότι οι ΗΠΑ θέλουν την Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη στην περιοχή και μέσω αυτής βέβαια θέλουν να μεταφέρουν αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG σε Βαλκάνια και Κεντρική Ευρώπη. Πολλά όμως τα θέματα που θα απασχολήσουν την ατζέντα. Στο τραπέζι η ενέργεια φυσικά, αλλά και τα F-35 για τα οποία η Ελλάδα ενδιαφέρεται βέβαια και έχει ενταχθεί ήδη στο πρόγραμμα απόκτησής τους, αλλά και η Τουρκία και η Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας. Πρεμιέρα είχαμε σήμερα για τη δίκη των βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις. Η Κατερίνα Παπακώστα πρώτη δικάζεται και έπειτα ο Χρήστος Μπουκόρος παίρνει τη σκυτάλη στις 27 Οκτωβρίου. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών στη Γαλλία έχουν ανησυχήσει την Ευρώπη. Η μαθητική κοινότητα έχει βγει στους δρόμους διαμαρτυρώμενη για την κατάσταση που επικρατεί στην κρατική παιδεία. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις χαρακτηρίζονται ως αστικές ταραχές από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και μάλιστα κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί. 2.000 οι προσαγωγές, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία χθες, 305 τραυματίες αστυνομικοί. Σε εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας στην Αττική προχώρησαν οι διευθυντές των γυμνασίων και λυκείων που στεγάζονται εκεί μετά από συναγερμό για διαρροή αερίου. Σύμφωνα με καταγγελίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι Αθηναίων ενημερώθηκαν για το περιστατικό και δεν είχαν προβεί σε κάποια ενέργεια. Λύση δόθηκε από τους διευθυντές με δική τους εντολή. Ήδη έχουμε στο σημείο, εδώ και αρκετή ώρα, πυροσβέστες με οχήματα αλλά και εκπαιδευτικούς.

Εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά σήμερα από την Eurostat το Σεπτέμβριο στο 5,1% στην Ελλάδα, την ώρα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 3,7%. Στο Άγιον Όρος βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Εκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συνάντησε τον καθηγούμενο, τον συμμαδρίτη Ελισσαίο, ενώ σημείωσε ότι μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Ο Πρωθυπουργός τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στην Πιερία σήμερα, καθώς πραγματοποιεί μια σειρά από επισκέψεις εκεί. Ήδη ο Πρωθυπουργός έφτασε και θα ολοκληρωθεί η επίσκεψή του στις 7 το απόγευμα, με συνάντηση που θα έχει με πολίτες της Πιερίας. Έκανε δηλώσεις: «Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή», είπε, «θερμή υποδοχή στον Κολυνδρό», ενώ θα επισκεφθεί και την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπου. Αύριο θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, όπου θα πέσουν οι υπογραφές για την επιστροφή των εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Η συμφωνία που απέσπασε η Ελλάδα πρόσφατα με τις συζητήσεις που έγιναν ανάμεσα στα Υπουργεία Πολιτισμού των δύο χωρών. Αύριο επίσημες υπογραφές του πρωτοκόλου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στον Καναδά μας πάει το επόμενο, καθώς είχαμε εκεί χειροτονία, την πρώτη χειροτονία διακόνου από τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά, Απόστολο, στην εορτή της Αγίας Σκέπης εχθές, της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Καναδά Απόστολος τέλεσε την εισδιάκονο χειροτονία του ιεροσπουδαστή Χρήστου Μπουρολιά στον ιστορικό Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Τορόντο. Νέος Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης, ο Σεβασμιότατος κύριος Αθηναγόρας, ο οποίος μάλιστα σήμερα Παρασκευή στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι έδωσε το μέγα μήνυμα. Η Καλαμαριά υποδέχεται σήμερα το απόγευμα την τιμία κάρα του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή Παναχράντου Άνδρου. 7:30 το απόγευμα η υποδοχή μπροστά στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος, εκεί στην περιοχή Βότση της Καλαμαριάς. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός αλλά και ο τηλεοπτικός μας, η 4Ε, θα βρίσκονται εκεί και θα παρακολουθήσετε απευθείας μεταδόσεις. 7:30 λοιπόν η υποδοχή από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καλαμαριάς, κύριο Ιουστίνο, ο οποίος θα υποδεχθεί επικεφαλής του Ιερού Κλήρου και του Πιστού Λαού την τιμία κάρα. Επίσης το πρωί της Κυριακής από το Μητροπολιτικό Ναό του Κιλκής θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση την Θεία Λειτουργία. Άλλωστε συμπληρώνονται και 5 χρόνια για τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πολιανής και Κιλκησίου κ. Βαρθολομαίου που βρίσκεται στο πηδάλιο της τοπικής εκκλησίας. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Παρασκευή, στις πολιτικές εφημερίδες δηλαδή, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Σοκ στις αγορές ομολόγων διαβάζουμε εδώ, εκρηκτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία. Ενώ λίγο πιο δίπλα η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για το καλώδιο, είναι για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου λοιπόν το θέμα, η τουρκική Ναύτεξ που εκδόθηκε χθες, η οδηγία προς ναυτιλωμένους και η έξοδος του ερευνητικού όρου της ΡΕΗΣ ξανά στο Αιγαίο. Τα νέα, το πρωτοσέλιδο με φωτογραφίες εδώ από την παρέλαση εχθές στην Κύπρο για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η φετινή εκδήλωση χαρακτηρίστηκε ιστορική από πολλές απόψεις.
η ομιλία του Έλληνα Υπουργού εκεί Εθνικής Άμυνας, η αντίδραση της Άγκυρας με την άφτεξη που εξέδωσε, και Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί έδωσαν τα δικά τους μηνύματα αφού βρέθηκαν εκεί στη μεγάλη παρέλωση στην Κύπρο. Η απογευματινή 5 δισεκατομμύρια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νέα προγράμματα και εργαλεία στήριξης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Η εφημερίδα των συντακτών. Ακροδεξιές προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη. Εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκλησης για το μεταναστευτικό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εδώ θα προβλέπετε αναστολή της διαδικασίας ασύλου σε περιπτώσεις αθρώας εισρωής μεταναστών. Ριζοσπάστη στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια, η παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με τροπολογία στη Βουλή. Ελεύθερος Τύπος, οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα. Πίνακες εδώ με τις τιμές σε διάφορες περιοχές της χώρας, με αυξήσεις βέβαια τιμών κοντά στο 5%, ένας μέσος όρος σε όλη την χώρα, από Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, αλλά και μέχρι Ιόνιο. Είναι αυτές άλλωστε οι περιοχές που έχουν και τη μεγαλύτερη αύξηση σύμφωνα με τα στοιχεία. Το μανιφέστο. Στεγαστική ασφυξία για άτομα με ειδικές ανάγκες. 4 στους 10 πολίτες με αναπηρία δυσκολεύονται να πληρώσουν ενίκιο και δάνειο. Τύπος Θεσσαλονίκης. Απόβαση αλιέων με καΐκια στην παραλία Θεσσαλονίκης. Ζητούν μέτρα και προειδοποιούν για νέες κινητοποίησεις οι άνθρωποι. Διαμαρτυρήθηκαν πάνω από 150 αλιευτικά σκάφη. Συγκεντρώθηκαν εδώ από το Σύλλογο Παράκτιων Αλιέων Νέας Κρίνης Καλαμαριάς και από αλλού. Φαίνεται ότι θα υπάρξει συνέχεια με τους αλείς. Θα βλέπουν κινητοποίησεις με ορίζοντα μακράς διάρκειας. Κόντρα, νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ, 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά, 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Ο λόγος, στο μάτι του κυκλώνα η Κρήτη, εντοπίστηκε νεκρός κτηνοτρόφος, αυτό που λέγαμε χθες, αγνοούμενος ήταν τέτοια ώρα, ο 80χρονος δυστυχώς βρέθηκε νεκρός. Η Εστία, ανακαλέστε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια κύριε Πρωθυπουργέ. Ο Μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος εδώ και η επιστολή που έστειλε που εκφράζει τις ανησυχίες του για την Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για τα 48 κοιμήλια, και βέβαια το είχε αναφέρει και στην εκπομπή τηλεφημερίδα του Εκκλησιαστικού Τηλεοπτικού Σταθμού 4Ε. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα. Να κλείσουμε και να σας θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο αυτό, ενώ info@radiolydia.com είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, και μέσω διαδικτύου αλλά και από το κινητό σας τηλέφωνο. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα Παρασκευή, που ήσασταν όλη την εβδομάδα, κάθε μέρα συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα κοντά σας με το Κυριακό Δρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντήλα για να μας μεταφέρει τα πολύτιμα διδάγματα του Ευαγγελίου της ερχόμενης Κυριακής. Κύριε Τσαντήλα, χαίρετε. Στην Ευαγγελική περικοπή της επόμενης Β' Κυριακής του Λουκά, ο Κύριος μας παραθέτει τον χρυσό κανόνα. Καθώς θέλετε, είναι απειώσιν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ομοίως. Σε τι διαφέρει αυτός ο κανόνας από άλλους παρόμοιους που υπήρχαν εκείνη την εποχή?
1: Η μεθευριανή Ευαγγελική περικοπή, αδελφή Δήμητρα, δεν είναι παρά ένα μικρό, ωστόσο πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, όπως μας τη διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ανάλογη διδασκαλία μας έχει παραδοθεί και από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο στην περίφημη επί του όρους ομιλία. «Καθώς θέλετε, είναι απειώσιν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως. Όπως θέλετε να συμπεριφέρονται προς εσάς οι άνθρωποι, έτσι να συμπεριφέρεστε κι εσείς προς αυτούς». Αυτός είναι ο γνωστός σε όλη την αρχαιότητα χρυσούς κανόν. Στο βιβλίο του Τοβίτ διατυπώνεται ως εξής: «Όμισης μηδενή ποιήσης». Επίσης, ο διάσημος στον Ιουδαϊκό κόσμο Ραβίνος Χιλέλ λίγα μόλις χρόνια π.Χ. δίδασκε: «Ό,τι εσύ μισείς, μη το κάνεις στον πλησίον σου. Αυτός είναι όλος ο νόμος. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ερμηνείες του». Στον ελληνικό κόσμο ο ρήτορας Ισοκράτης έλεγε: «Α πάσχοντες υφετέρων οργίζεστε, ταύτα της άλλης μη ποιείτε». Δηλαδή, εκείνα που όταν τα υφίσταστε σας κάνουν να οργίζεστε, μη τα κάνετε στους άλλους. Επίσης, στην αρχαία εποχή υπήρχε και ο άλλος ο κανόνας που έλεγε: «Όμισης ετέρω μη ποιήσεις». Αυτό που μισείς μη το κάνεις σε άλλον. Το σημαντικό στοιχείο στην εκδοχή του Ιησού βρίσκεται στην διατύπωση του χρυσού κανόνα. Εν αντιθέσει προς όλες τις παλαιότερες διατυπώσεις, οι οποίες είναι αρνητικές: «Μην κάνεις στους άλλους αυτά που δεν θέλεις να σου κάνουν», ο Ιησούς υιοθετεί την θετική διατύπωση του κανόνα: «Κάνετε στους άλλους όσα θα θέλατε να κάνουν οι άλλοι σε εσάς». Η διατύπωση αυτή είναι σαφώς πιο έντονη και πολύ πιο ριζική. Η αρνητική εκδοχή έχει περισσότερο προληπτικό χαρακτήρα: «Εάν δεν κάνεις κακό σε κανένα, δεν θα πάθεις και εσύ κακό». Αντίθετα, η θετική εκδοχή είναι πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον πλησίον: «Αυτό που θα ήθελες να πάρεις από τους άλλους, δώσ' το πρώτος εσύ, χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση». Ο νέος τρόπος ζωής που εγγενιάζει ο Ιησούς και υλοποιείται εντός της εκκλησιαστικής κοινότητας είναι προσανατολισμένος προς τον πλησίον. Υπάρχουν, αδελφοί Δήμητρα, νόμοι φυσικοί που ρυθμίζουν τη ζωή, την κίνηση και την ανάπτυξη όλων των έργων της δημιουργίας. Από τις ουράνιες σφαίρες μέχρι το τελευταίο κύτταρο και άτομο, όλα πειθαρχούν σε αυτούς. Αλλά εκτός από τους φυσικούς υπάρχουν και άλλοι νόμοι που ρυθμίζουν τις σχέσεις των ελευθέρων πλασμάτων των ανθρώπων μεταξύ τους. Έχουν εμφυτευτεί μυστηριωδώς στην καρδιά κάθε θνητού και έχουν κύρος καθολικό, πανανθρώπινο. Αυτή είναι η ηθική νόμη που ο Σοφοκλής με την τραγωδία «Ιδίπος Τύρανος» ίμνησε την θεία προέλευσή τους και την κυριαρχία τους πάνω στις συνειδήσεις. Η συμμόρφωση των ανθρώπων με τους ηθικούς νόμους φέρνει την ειρήνη, την ειρηνική συμβίωση και ευτυχία. Η περιφρόνηση και καταπάτησή τους έχει ως συνέπεια έρηδες, συγκρούσεις, πολέμπους, εμφυλίους, σπαραγμούς. Αλλά ποιοι είναι οι ηθικοί αυτοί νόμοι? είναι τα θεόπνευστα προστάγματα με τα οποία όρισε ο Θεός να ρυθμίζεται η ζωή των πιστών του δούλων. Έναν από τους ειδικούς αυτούς νόμους είναι αυτός ο χρυσός κανόνας που αναφέραμε προηγουμένως. Υπάρχει από τον νόμο αυτόν άλλος σαφέστερος? Είναι ο χρυσός κανόνας της ζωής μας. Έχει δύο όψεις, αρνητική και θετική. Η μία λέει απόφευγε το κακό, η άλλη κάνε το καλό. Κριτήριο με το οποίο θα διακρίνεις ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό και θα ρυθμίζεις τη συμπεριφορά σου απέναντι στους συνανθρώπους σου είναι η συνείδηση. Αυτή, φωτιζομένη από τον Λόγο του Θεού, θα σου δείχνει με ακρίβεια το καθήκον τι πρέπει να πράξεις σε κάθε περίσταση της ζωής. Τη συνείδηση, τον αλάνθαστο οδηγό, θα ρωτάς κάθε φορά και αυτή, έχοντας εμπρός της τον σύντομο αυτό νόμο που αποτελεί περίληψη και συγκεφαλαίωση όλης της ηθικής νομοθεσίας, παλαιάς και Καινής Διαθήκης, θα σου απαντά ναι ή όχι. Το Ευαγγέλιο θεσπίζει ένα νόμο που ρυθμίζει τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Είναι νόμος άριστος. Δεν μοιάζει με τους ελλιπείς νόμους των κοινοβουλίων του κόσμου τούτου που μοιάζουν με φάμπρικες. Αφότου εμείς γίναμε ελεύθερο κράτος, έχουμε βγάλει, για μετρήστε, 20.000 νόμους υπό συνταγματική βασιλεία, υπό δημοκρατία, υπό δικτατορία, υπό οχλοκρατία. Χιλιάδες νόμοι με άρθρα, με παραγράφους, με διατάξεις. Νόμοι στριφνοί που σπάνε τα κεφάλια τους νομικοί και αεροπαγίτες για να τους δώσουν κάποια ερμηνεία. Νόμοι ατελείς, αλλά ο νόμος του Κυρίου τέλειος και απλός, μόνο 12 λέξεις, και δεν υπάρχει ζυγαριά να ζυγίσουμε την αξία τους. Είναι ο νόμος που λύνει όλα τα προβλήματα. Ακούστε αυτές τις 12 λέξεις του: καθώς θέλετε ή να ποιώσουν οι μηνοί άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Ο άνθρωπε, λέει, όπως θέλετε να συμπεριφέρονται οι άλλοι σε εσάς, έτσι να συμπεριφέρεστε κι εσείς σε αυτούς. Υπάρχει νόμος απλούστερος και ευκολότερος? Τον καταλαβαίνουν και οι πιο αγράμματοι. Ό,τι δυσκολίες και κοινωνικά προβλήματα υπάρχουν στη συμβίωσή μας, όλα και τα δυσκολότερα ακόμα λύνονται με τον κανόνα αυτόν. Και για να δούμε ότι ο κανόνας αυτός δεν ήταν μόνο για την εποχή του Χριστού, αλλά έχει ισχύ σε κάθε εποχή και μέχρι σήμερα, αναφέρω μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα. Μας λέει εδώ ο Κύριος: προτού να κάνεις κάτι, να ρωτάς τον εαυτό σου. Ποιον εαυτό? Όχι τον διεφθαρμένο, αλλά τον αναγεννημένο, διότι ο καθένας μας έχει ακόμα μέσα του και τον παλαιό άνθρωπο, τον πρώτο Αδάμ που δουλεύει στα πάθη, και τον νέο που γεννήθηκε με το βάπτισμα. Φέρει δηλαδή εντός του ένα θηρίο και έναν άγγελο. Τον άγγελο λοιπόν να ρωτήσεις, δηλαδή τη συνείδησή σου. Προτού να κάνεις κάτι, να λες: αυτό που σκέπτομαι να κάνω στον άλλο, θέλω να το κάνει εκείνος σε μένα.
0: Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Κύριε Τσαντήλα, ποιους εχθρούς εννοεί ο Κύριος που θα πρέπει να τους αγαπάμε?
1: Αδελφή Δήμητρα, υπάρχουν εχθροί του Χριστού και της Εκκλησίας.

ενότητα είναι μια σταγόνα του ωκεανού. Αλλά ενώ η Εκκλησία δείχνει τον ουρανό και λέει ότι ο προορισμός του ανθρώπου είναι η αιωνιότης, εν τούτης δεν πάβει να ενδιαφέρεται και για την παρούσα ζωή. Κηρύττει ότι κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στην αιώνια ζωή αν δεν ζήσει εδώ τα λίγα αυτά χρόνια που το όρισε ο Μεγαλοδύναμος σύμφωνα με το θέλημά του το Άγιο. Η επίγειος ζωή δίνει το εισιτήριο για την αιωνιότητα. Γι' αυτό η πίστη μας κηρύττει την αξία της παρούσης ζωής. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Με άλλα λόγια, λέει, απαντάτε στην εχθρότητα με την αγάπη, στο μίσος με την ευεργεσία, στην κατάρα αντιτάξτε την ευλογία. Προσεύχεστε υπέρ εκείνων που σας κακομεταχειρίζονται, που σας εκμεταλλεύονται και σας προσβάλλουν. Αν σε χτυπήσει στη μια σιεγόνα, στρέψει και την άλλη. Αυτός που σου κλέβει το ημάτιο, μην τον εμποδίσεις να σου πάρει μέχρι και το χιτώνα και να σε αφήσει τελείως γυμνό. Σε όποιον σου ζητήσει, δώσε. Και από αυτόν που σου αφαίρεσε, μην απαιτείς πίσω τα κλεμμένα. Αυτή η άνευ φόρων και πέρα από κάθε όριο κένωση, το άδειασμα του εαυτού μας προς τον πλησίον προκαλεί σοκ. Η Παλαιά Διαθήκη, ως γνωστό, απαγορεύει τον τόκο μεταξύ Ισραηλιτών. Ου λύμψη παρά αυτού τόκον και το αργύριόν σου ου δώσεις αυτό επί τόκο. Επίσης, το Δευτερονόμιο λέει είναι ακόμη πιο ξεκάθαρο. Λέει ουκ εκτοκιείς το αδελφό σου τόκον αργυρίου και τόκον βρωμάτων και τόκον παντός πράγματος ου αν εκδανίζεις. Το αλωτρίο εκτοκιείς το δε αδελφό σου ουκ εκτοκιείς. Επίσης βλέπουμε, αδελφοί Δήμητρα, ότι ο Κύριος μας λέει αγαπάτε τους εχθρούς ημών, τους δικούς σας εχθρούς. Επομένως δεν έχουμε δικαίωμα να συγχωρούμε τους εχθρούς του Θεού. Συνήθως εμείς οι άνθρωποι αμνηστεύουμε τους εχθρούς του Θεού, τους αιρετικούς, τους ασεβείς, τους βλαστήμους και μισούμε εκείνους που μας έκαναν κάποιο κακό σε μας προσωπικά. Οι εχθροί του Θεού θα συγχωρηθούν αν μετανοήσουν και θα συγχωρηθούν από τον Θεό, όχι από μας. Εμείς έχουμε καθήκον να συγχωρούμε τους προσωπικούς μας εχθρούς. Η έχθρα, αδελφή Δήμητρα, που αισθάνεται κάποιος για έναν συνάνθρωπό του, είναι θανάσιμος αμαρτία. Αυτή όπλησε το χέρι του Κάιν εναντίον του Άβελ. Και αυτή έκτοτε μέχρι σήμερα οπλίζει τα χέρια για εγκλήματα και πολέμους, τοπικούς και παγκοσμίως, μέχρι και τον Αρμαγεδόνα. Ιδού η αιτία των πολέμων, το μίσος λαών κατά λαών, εθνών κατά εθνών, ανθρώπων κατά ανθρώπων, ιδεολογιών κατά ιδεολογιών, συστημάτων κατά συστημάτων. Λένε, αχ Κύριε, ακούμε συχνά την αντίρρηση, αυτό είναι δύσκολο, δεν είμαι Άγιος, δεν είμαι Άγγελος, είμαι άνθρωπος, με πονάει η αδικία. Αδύνατον φωνάζει ο φτωχός που τον ποδοπατεί ο μηνόταυρος του πλούτου, η πτέρνα της κεφαλοκρατίας. Αδύνατον φωνάζει ο εργάτης που τον συνθλίβει ο εργοστασιάρχης. Αδύνατον φωνάζει ο πατέρας να αγαπήσω το φωνιά του παιδιού μου. Αδύνατο λένε η χείρα και το ορφανά να αγαπήσουμε το δολοφόνο του προστάτη μας. Κύριε, μας βάζεις φορτίο μεγάλο. Πες μας οτιδήποτε άλλο να το κάνουμε. Ο Κύριος όμως παρόλα αυτά εξακολουθεί να φωνάζει μέσα στους αιώνας ότι πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ένας παπάς ενός χωριού έλεγε ότι πάλεψε να πείσει ένα γέροντα 85 ετών να εξομολογηθεί. Αυτός είχε μίσος άσπονδο με ένα γείτονά του. Δεν δεχόταν να το συγχωρήσει και δυστυχώς πέθανε αμετανόητος. Κάποτε στον Ατλαντικό ωκεανό ταξίδευε

0: ένα καράβι. Έπεσε σε τρικυμία και από ώρα σε ώρα θα βυθιζόταν. Μεταξύ των επιβατών ήταν και δύο θανάσιμοι εχθροί. Ο ένας στην πλώρη και ο άλλος στην πρίμνη. Και ο ένας από αυτούς τι έκανε? Ανέβηκε πάνω στο κατάρτι. Γιατί νομίζετε? Ήθελε προτού να πνιγεί να δει να πνίγεται ο εχθρός του. Τέτοιο πάθος είχε μέσα του. Πριν αγαπάτε τους εχθρούς ημών, λέει ο Χριστός. Και όχι με λόγια, αλλά και με το παράδειγμά του μας διδάσκει να αγαπούμε. Αδελφοί μου, Δήμητρα, βλέπουμε ότι ο Χριστός επάνω στο σταυρό είπε το «Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδεσι τι ποιούσι». Συγχώρεσε τους σταυρωτάς του. Αφού λοιπόν ο Κύριός μας δίδει τέτοιο παράδειγμα, θα είμαστε ανάξια παιδιά του εάν δεν ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Ακούω όμως πάλι μια αντίρρηση. Ο Χριστός συγχώρεσε τους σταυρωτάς γιατί σαν Θεός είχε τη δύναμη. Εγώ δεν μπορώ. Έτσι λες? Λοιπόν, σου απαντώ. Ο Χριστός έδωσε δύναμη και σε κάθε άνθρωπο να βαδίσει στα ίχνη του. Άνοιξε το Ευαγγέλιο και τους βίους των Αγίων. Βλέπεις εκεί ένα Παύλο, ενώ οι Εβραίοι τον μισούσαν, να παρακαλεί «Θεέ μου, σώσε τους συμπατριώτες μου». Βλέπεις ένα Στέφανο κάτω από βροχή λίθων να λέει γονατιστός «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτην». Βλέπεις τον Άγιο Διονύσιο της Ζακύνθου να νικά το πάθος, να συγχωρεί και να καλύπτει τον φωνέα του αδελφού του. Μα η αντίρρηση όμως εξακολουθεί, λένε πάλι «Αυτά τον καιρό εκείνο, τώρα δεν γίνονται». Θέλεις ένα παράδειγμα από τη δική μας ιστορία? Μια ηρωική μορφή του αγώνος της παλιγενεσίας μας είναι ο γέρος του Μοριά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το 1824 στην Πελοπόννησο έγινε εμφύλιος σπαραγμός, η κατάρα του έθνους μας. Οι Έλληνες, Ρουμελιώτες και Μανιάτες χωρίστηκαν και ένα βόλι σκοτώνει τον Πάνο, τον αγαπημένο γιο του Κολοκοτρώνη. Σπραχνικός πατέρας ο γέρος έκλαψε το παιδί του και το έθαψε. Αφού πέρασαν 1-2 χρόνια έμαθε ποιος έριξε το βόλι. Σφίγγει την καρδιά και πάει να τον βρει να συμφιλειωθούν. Εκείνος τρομοκρατήθηκε. Ο Κολοκοτρώνης τον παίρνει και πού τον πάει? Στο σπίτι, στη μάνα του. Εκείνη θύμωσε. «Παιδί μου», λέει, «το φωνιά του παιδιού σου μου έφερες εδώ μέσα». «Σώπα μάνα», της απαντά, «αυτό σήμερα είναι το καλύτερο μνημόσυνο του παιδιού μας». Και του έκανε το τραπέζι και αυτό δείχνει το ύψος της μεγάλης αρετής του άντρα αυτού.
1: Κύριε Τσαντήλα, πόσα είδη αγάπης υπάρχουν και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης προς τους εχθρούς?
0: Εγώ, θα πει κάποιος, δεν έχω στην καρδιά μου μίσος, έχω αγάπη. Εγώ αγαπώ. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να δώσουμε μια εξήγηση. Για ποια αγάπη μιλάμε? Ποια είναι η αγάπη που πρέπει να έχουμε όπως την θέλει το Ευαγγέλιο? Τον βλέπεις εκείνον τον νεαρό με τα μακριά μαλλιά? Δεν τον κατακρίνω, είναι θύμα της κοινωνίας. Όπως πάνω στην κοπριά φυτρώνουν μανιτάρια, έτσι από την ακαθασία της κοινωνίας αυτής γεννιούνται τα παιδιά αυτά που έχουν στο στόμα τη λέξη αγάπη. Ποια αγάπη εννοούν? Μόνο τη σαρκική, τον εσχρό έρωτα. Το λεξιλόγιο τους είναι το λεξιλόγιο του κινηματογράφου, της τηλεοράσεως, της ελαφράς λογοτεχνίας. Όταν λένε αγάπη, εννοούν ένα μόνο είδος αγάπης, το κατώτερο. Εννοούν τον έρωτα των σωμάτων, της επιδερμίδος, που μόνο μέσα στη νόμιμη συζυγία αγιάζεται. Εν αντιθέσει με τον ευλογημένο γάμο, η άθεσμη αυτή αγάπη συχνά πού καταλήγει? Στο βιτριόλι, στον πυροβολισμό, στην αυτοκτονία, σε αυτά με τα οποία ασχολείται η αστυνομία και τα δικαστήρια. Συνεπώς θα είσαι πολύ ανόητη εσύ η νέα και πολύ ανόητος εσύ ο νέος αν περιορίσετε την έννοια της αγάπης στον εσχρό έρωτα. Θα κλάψετε πολύ τα λόγια που τώρα σαν ζαχαρωτά τρέχουν από τα χείλη σας, θα μεταβληθούν σε ύβρις και εκδίκηση. Δεν εννοεί αυτό το πράγμα το Ευαγγέλιο όταν μιλάει περί αγάπης. Κάποιος άλλος μιλάει καλύτερα, έχει ανεβεί μερικές βαθμίδες στην κλίμακα της αγάπης. Εγώ λέει αγαπώ τη γυναίκα και τα παιδιά μου, αγαπώ τους συγγενείς και φίλους. Αυτός εκφράζεται υψηλότερα. Είναι τίμιος οικογενειάρχης, εργατικός. Κοπιάζει, υδρώνει και τα χρήματά του πηγαίνουν στο σπίτι του. Είναι άνθρωπος αξιόλογος. Μπορείς να πεις ότι αυτός δεν έχει αγάπη? Τι άλλο θέλεις, θα μου πείτε? Εγώ, τι είμαι εγώ να θέλω? Κάποιος άλλος θέλει, κάποιος άλλος ζητάει να ανεβούμε ψηλότερα. Αν μείνουμε στο επίπεδο αυτό, δεν είμαστε χριστιανοί. Εμπρός Μάρς, βαδίζετε, ανεβαίνετε. Αφήστε το πρώτο σκαλί της αρχικής αγάπης. Προχωρήστε στο δεύτερο σκαλί της αγάπης της οικογενείας, της κοινωνίας και της πατρίδος. Μην μείνετε όμως εκεί. Πετάξτε ψηλότερα. Διότι και η αγάπη αυτή είναι μικρή. Το να αγαπάς τους δικούς σου είναι μια αγάπη φυσική. Τέτοια αγάπη έχουν και οι άλλοι άνθρωποι. Και οι Τούρκοι και οι Βουδιστές και οι Βραχμάνοι και οι Ιαπωνέζοι και οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι, αλλά και οι άγριοι στη ζούγκλα. Αλλά τι λέω, και τα θηρία έχουν τέτοια αγάπη. Δεν πας στο λιοντάρι να πειράξεις το λιονταράκι του? Σε φάγε. Δεν πας στα απόκρημνα όρη όπου ο αετός έχει τη φωλιά του? Δεν κάνεις τον κόπο να πλησιάσεις και να πειράξεις τα παιδιά του, τα αετόπουλα? Στούκας θα γίνει και θα πέσει επάνω σου. Τέτοια αγάπη λοιπόν είναι φυσική και συναντάται σε όλη τη ζωολογική κλίμακα. Υπάρχει όμως και μια αγάπη ανώτερη. Πώς να ανεβούμε σε αυτή? Υπάρχει σκάλα? Υπάρχει. Ποια είναι η σκάλα? Ο σταυρός. Εκεί στο σταυρό είναι η εσταυρωμένη αγάπη. Πάνω στο σταυρό ο Χριστός με το ακάνθινο στεφάνι στο μέτωπο, με τα χείλη ξηρά από τη δίψα, πληγωμένος, καταδικασμένος εις θάνατο, πικραμένος, αδικημένος, όσο κανείς άλλος, τον ακούμε κάτι να ψιθυρίζει προς όλη την ανθρωπότητα αιώνες τώρα. Τι λέει? Αγαπάτε. Ποιον? Τους ανθρώπους, τους γονείς, τη μάνα, τους συγγενείς, τον κόσμο, τη φύση, τα ζώα, τα πάντα. Ιδιαιτέρως όμως τους εχθρούς σας. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών, λέει το Ευαγγέλιο. Εκείνο το πλην, ξέρετε τι θα πει? Όχι όπως οι άλλοι ιδωλολάτρες και όλος ο κόσμος, αλλά όπως εγώ που συγχώρησα τους σταυρωτάς μου. Έτσι κι εσείς αγαπάτε τους εχθρούς σας. Τι λόγος είναι αυτός, θα πείτε? Τι φάρμακο δυσάρεστο? Πώς είναι δυνατόν αυτόν που σκότωσε τον πατέρα μου, αυτόν που προσέβαλε την τιμή του σπιτιού μου, αυτόν που μου πήρε τη γυναίκα μου, αυτόν που με πήγε στα δικαστήρια και με έριξε στις φυλακές με ψευδορκίες, αυτόν μου λες να αγαπώ? Όχι, όχι, βγαίνει η κραυγή από τα βάθη. Με έκαψε, θα τον κάψω. Ο θάνατός του, η ζωή μου. Αυτό είναι το σύνθημα. Ποιος το λέει αυτό? Ο Χριστός? Όχι. Ο Χριστός λέει «Πάτερ άφης αυτής, ουγαρίδαση τι ποιούσι». Ποιος το φωνάζει? Ο Σατανάς και τα όργανά του. Γιατί αυτός ανθρωποκτόνος είναι απαρχής και αυτός σκορπίζει το μίσος στην ανθρωπότητα. Το μίσος. Τι κερδίζει αυτός που μισεί? Όποιος εφαρμόζει την εντολή του Χριστού «αγαπάτε τους εχθρούς ημών», αισθάνεται παράδεισο στην καρδιά του. Όποιος μισεί δεν κοιμάται τη νύχτα, σκορπιεί και φίδια τον κεντάνε, δεν ησυχάζει έως ότου εκδικηθεί τον άλλον. Το μίσος είναι φωτιά, αλλά όταν πιάσει κάπου φωτιά δεν ρίχνεις πετρέλαιο ούτε βενζίνη, φέρνεις πυροσβεστική αντλία και ρίχνεις νερό. Έτσι σβήνει. Φωτιά του διαβόρου λοιπόν είναι το μίσος. Μην ρίχνεις πετρέλαιο και βενζίνη. Το μίσος δεν νικάται με το μίσος. Αυξάνει, γιγαντώνεται, καταστρέφει τα πάντα. Το μίσος σβήνει μόνο με το αθάνατο νερό. Τα λόγια του Χριστού, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Στην δεύτερη υποερώτηση, αδελφή Δήμητρα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης προς τους εχθρούς, θα έλεγα ότι η αγάπη προς τους εχθρούς είναι γνησία, διότι η αγάπη προς τους φίλους είναι εγωιστική, συμφεροντολογική, εμπορική, αγάπη συναλλαγής. Αγάπη μεταξύ ληστών, τίγρης, λιοντάρια προς τους ευεργέτες. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της αγάπης προς τους εχθρούς, η αγάπη αυτή είναι και δικαία. Καθώς θέλετε οι να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείται αυτής ομοίως. Θέλεις να σε αγαπά ο εχθρός σου, αγάπα τον και εσύ. Και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι η αγάπη αυτή είναι συμφέρουσα. Γιατί λέει ο Χριστός, θα γίνομαι όμοιοι του Θεού και ο Θεός τους εχθρούς του τους αγαπά, θυσιάστηκε για αυτούς. Το δεύτερο είναι συμφέρουσα, διότι λέει έσεστε η ύψης του. Αν έχουμε τον Θεό Πατέρα, κανένας φόβος, καμιά οχιά δεν μπορεί να ρίξει το δηλητήριο επάνω μας. Και το τρίτο είναι συμφέρουσα αυτή η αγάπη προς τους εχθρούς, γιατί διότι λέει και έστε ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, με τόκο και επιτόκιο, δηλαδή κάνουμε αποταμίευση στον ουρανό. Δεν είναι γνωστό, αδελφοί Δήμητρα, πότε, είναι όμως βέβαιο ότι θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό. Δεν θα πάρουμε μαζί μας τίποτε. Εκείνο που θα μας συνοδεύσει είναι η πραγματική αγάπη και ο μισθός της. Ας αλλάξουμε τακτική στην αγάπη μας. Το ξέρω όμως ότι για να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας θα πονέσουμε, θα θυσιάσουμε τον εγωισμό μας, θα κοπιάσουμε, αλλά αυτό είναι δίκαιο και συμφέρον μας. Για ας έχουμε λοιπόν σύνθημα το «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών».
1: Κύριε καθηγητά, η εντολή της προς τον πλησίον αγάπης της Παλαιάς Διαθήκης σε τι διαφέρει από εκείνη της Καινής Διαθήκης?
0: Αδελφή Δήμητρα, η εντολή της προς τον πλησίον αγάπης όπως περιεχόταν στην Παλαιά Διαθήκη είχε τόσο νοθευθεί και διαστραφεί από τους Ιουδαϊκές παραδόσεις ώστε όταν ο Κύριος ανανέωσε και αποσαφήνισε αυτήν παρουσιάστηκε ως νέα εντολή. Οι νόμοι της ανταποδόσεως και της εκδικήσεως βρίσκονταν τόσο πολύ σε εφαρμογή και η φιλαυτία και ο εγωισμός είχαν τόσο πολύ κυριαρχήσει ώστε η αγάπη προς τους αδελφούς είχε λησμονηθεί. Ο Κύριος με τη δασκαλία του κατέστησε σαφές ότι ο κάθε άνθρωπος έχει καθήκον όχι μόνο να αποφεύγει κάθε τι που μπορεί να βλάψει τον πλησίον του, αλλά με ανιδιοτέλεια και ζήλο να ενεργεί και το αγαθό για αυτόν. Έδωσε δε πρώτος τον εαυτόν του ως παράδειγμα της αγάπης αυτής. Ακούραστος στο να εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτών που προσήρχονταν πλησίον του, διήλθεν ευεργετών, θυσιάζοντας κάθε ειδική του άνεση. Έτσι ανέδειξε την αγάπη εντολή καινή, όχι μόνο γιατί με τη δασκαλία του αποσαφήνισε και τελειοποίησε το περιεχόμενό της, αλλά και διότι με το παράδειγμά του εζωγράφησε στην πραγματικότητα ζωντανή την εικόνα της. Το αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν ήταν παλαιά εντολή. Η καινή εντολή είναι το «καθώς ηγάπησα ημάς». «Ο μεν γαρ νόμος αγαπήσε δι των αδελφών εκέλευσε ως εαυτόν. Ο δε Κύριος ημών ηγάπησε ημάς υπέρε αυτών. Ξένον ουν άρα της αγάπης το μέτρον», λέγει ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας. Στη χριστιανική κοινωνία και αδελφότητα οφείλει ο καθένας να συνδέεται με τον αδελφό του με αγάπη ομοία με εκείνη που είχε ο Χριστός προς καθέναν από τους μαθητάς του. Πρόκειται ήδη να σχηματιστεί νέος κύκλος αγάπης. η χριστιανική εκκλησία που θα εξαρτάται από νέων κέντρων αγάπης των Χριστών. Το «καθώς εγώ ηγάπησα ημάς» δεν σημαίνει απλώς σύγκριση, αλλά πλήρη ομοιότητα. Η αγάπη που συνδέει τους πιστούς προς αλλήλους είναι της αυτής φύσεως προς εκείνη που είχε ο Ιησούς προς τους μαθητάς του. Και σε πόσες περιστάσεις έδειξε ο Κύριος την αγάπη του προς αυτούς? Τους ομιλούσε πάνοντες στοργικά, τους εδίδασκε, τους συνεβούλευε, τους ενίσχυε, προσευχόταν για αυτούς μαζί με αυτούς, τους επεράσπιζε όταν τους συκοφαντούσαν, τους ήλεγχε όταν τους έβρισκε ελλιπείς και συγχρόνως έδειχνε συμπάθεια και επιείκεια στις αδυναμίες τους. Λίγο πριν πει τα λόγια αυτά που μελετούμε, είχε πλύνει τα πόδια τους και ήταν ήδη έτοιμος και τη ζωή του ακόμη να θυσιάσει για αυτούς. Αδελφή Δήμητρα, θυμάμαι ότι από τα τελευταία λόγια του Κυρίου προς τους μαθητάς του ήταν τα εξής: «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθηταί εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Δεν θα σας γνωρίσουν ούτε από τις δασκαλίες, ούτε και από τα θαύματα ακόμη, αλλά από την αγάπη σας θα πιστούν ότι είστε γνήσιοι μαθητέ μου». Και πράγματι, οι μαθητέ και οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων εφάρμοσαν αυτή την εντολή, η οποία συνετέλεσε στην εκτίμηση και το σεβασμό ακόμη και των καλοπροαιρέτων ιδωλολατρών. Ο Μινούκιος Φίλιξ, Λατίνος εκκλησιαστικός συγγραφέας του 2ου αιώνα, είχε πει εκείνο το γνωστό ότι οι χριστιανοί αγαπιώνται πριν ακόμη γνωριστούν, και ο Λουκιανός, σκόπτοντας τους χριστιανούς, ανεγνώριζε αυτή την αλήθεια λέγοντας: «Ο διδάσκαλός τους τους έκανε να πιστεύσουν ότι είναι όλοι αδελφοί». Ο Χριστός μας, αδελφοί Δήμητρα, μας αποκάλυψε και πάλι ποια αγάπη είναι το θεμέλιο της κοινωνικής ζωής των χριστιανών. Όχι η αγάπη της ψευτοχριστιανικής κοινωνίας μας, της κοινωνίας του ρουσφετιού, της συναλλαγής, του μίσους, των γνωριμιών, της ευνοιοκρατίας. Η αγάπη του Θεού, το απόσταγμα της θείας φιλανθρωπίας, είναι η καινή εντολή της αγάπης, η αγάπη της πίστεώς μας. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στη μελισσοκομεία. Είναι η ένωση δύο κυψελών. Αδύνατο σε μια κυψέλη να προσθεθούν μέλισσες από την άλλη. Όσες τολμούν να μπουν σε ξένη κυψέλη κατασπαράσονται. Οι μέλισσες γνωρίζουν τις αδελφές τους από τη δική τους μυρωδιά. Οι μελισσουργοί ρίχνουν δυνατό άρωμα στις δύο κυψέλες και έτσι οι μέλισσες χάνουν την όσφρηση. Αυτό το πολύτιμο άρωμα στις σχέσεις των ανθρώπων είναι η χριστιανική αγάπη που ενώνει και υψώνει τον άνθρωπο.
1: Στην Ευαγγελική περικοπή ο Κύριος μας υποδεικνύει πώς μπορούμε να αυξήσουμε τον μισθό μας. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
0: Στην Ευαγγελική περικοπή ο Χριστός, χωρίς να κάνει καμία οποιαδήποτε τύπου οικονομική ανάλυση, υποδεικνύει πώς ο άνθρωπος θα έχει μισθό πολύ. Καταρχήν, πού? Στο παρατηθέμενο απόσπασμα δεν καταγράφεται η συνήθως αναμενόμενη φράση «εν το ουρανό», την οποία με δόση ηρωνίας των λόγων του Χριστού συνηθίζουν να αναφέρουν πολλοί. Αλλού όντως υπάρχει η φράση «ο μισθός ημών πολλής εν το ουρανό», σε συνάφεια με την υπομονή των μαθητών του Χριστού έναντι της ανθρώπινης κακίας και μοχθηρίας στα πλαίσια των μακαρισμών. Αλλά εδώ η αναφορά περί μισθού δεν έχει καμία σχέση με τον ουρανό, κάτι που ούτε εμέσως μπορεί να συναχθεί ή να υπονοηθεί. Ο Κύριος μιλά για την ανθρώπινη καθημερινότητα, τη ζωή στη συνέχειά της, τον άνθρωπο ως πρωταγωνιστή στη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία. Επομένως, κάνοντας λόγο για μισθό ο Χριστός, δεν αναφέρεται στη μέλουσα θεία ανταπόδοση και δωρεά, υπονοεί κάτι το οποίο έχει εφαρμογή στη γη, αλλά αντέχει και στην αιωνιότητα. Πώς μας συμβουλεύει ο Χριστός να αυξήσουμε το μισθό μας? Καταργώντας την ανταποδοτική λογική και ξεκινώντας μια άμελα για το ποιος θα υπερκεράσει τον άλλον στην προσφορά και τη φροντίδα. Παρακαλεί για την υιοθέτηση μιας πρακτικής αντίθετης σε πολλές από τις θεωρήσεις της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης. Συνάμα δε είναι από τις σπάνιες φορές που χρησιμοποιεί στον λόγο του προστακτική σε προσπάθεια να δείξει το απολύτως αναγκαίο της εφαρμογής όσων λέει, όχι γιατί είναι ένας ακόμη εξουσιαστής, αλλά γιατί όποτε δεν εφαρμόστηκαν όσα είπε, εκείνος που υπέφερε ήταν η ανθρωπότητα. Και τι ακριβώς συνιστά? Κάνετε στους άλλους ανθρώπους ό,τι θέλετε εκείνοι να κάνουν σε εσάς. Προλάβετε τους στην αγάπη, ξεπεράστε τους στην προσφορά, φροντίστε τους ώστε να νιώσουν αγάπη. Μην υποτάσσεστε στην ανταποδοτική λογική. Αν αγαπάτε μόνον όσους δείχνουν να σας αγαπούν, ποιο το όφελος? Και αν κάνετε καλό σε όσους σας ευεργετούν, πάλι ποιο το όφελος? Και αν δανείζετε μόνον όσους ελπίζετε ότι θα σας τα επιστρέψουν, και πάλι ποιο το όφελος? Εσείς οι χριστιανοί όμως, όσοι φέρετε το όνομά μου ως χαρακτηριστικό σας, αγαπάτε τους εχθρούς σας, κάνετε το καλό σε όλους ανεξαιρέτως και αδιακρίτως, και δανείστε χωρίς να οδηγείτε στην απελπισία κανέναν. Μόνον έτσι εξασφαλίζετε πραγματικά μεγάλη ανταμοιβή και θα είστε υιοί του Θεού, καθώς θα το έχετε μοιάσει στην ευεργησία και στην ωφέλεια. Ο ίδιος ο Χριστός μας με τη διδασκαλία του ουσιαστικά μας έκανε να κατανοήσουμε ένα βασικό σημείο, ότι δεν υπάρχουν εχθροί. Με τον λογισμό και τον φόβο μας τείνουμε να βλέπουμε παντού εχθρούς, ιδίως εκεί που δεν υπάρχουν, κατατάσσοντας εξ αρχής τους πάντες σε αυτή την κατηγορία εξαιτίας της ανοριμότητάς μας και της απειρίας μας. Πόθος του Χριστού μας, αποστολή της Εκκλησίας του, να κατανοήσουμε όλοι ότι η αγάπη είναι η υποχρεωτική οδός και η μόνη που πριν μας καταξιώσει της Βασιλείας των Ουρανών δημιουργεί και στη γη τις προϋποθέσεις μιας ζωής που αξίζει κανείς να ζει. Ο Άγιος Χρυσόστομος, αδελφή Δήμητρα, έλεγε ότι με το «γίγνεστε ουν ικτήρμονες», καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονεστή, λέει ότι πρέπει να εκφράζουμε τη συμπάθεια και την εσπραχνία μας. Και λέει, αυτό με το οποίο μπορούμε κάπως να εξισωθούμε με το Θεό είναι το ελεήν και το ικτήριν. Δεν είπε «εάν νηστεύετε θα γίνετε όμοιο με τον πατέρα σας», δεν είπε «εάν ασκείτε παρθενία», ούτε είπε «εάν προσέρχεστε να γίνετε, θα γίνετε όμοιοι με τον πατέρα σας». Αλλά τι είπε? «Γίνεστε ικτήρμονες». Ζούμε σε μια εποχή με κραυγαλαίες αντιφάσεις. Οικοδομούμε ένα πολιτισμό ανάπηρο. Η τεχνολογία έφτασε σε απίθανα ύψη. Οι άνθρωποι όμως έχουν αποθυριωθεί. Πήγαμε στη Σελήνη, ηθικά όμως έχουμε ξεπέσει. Ως οντότητες πνευματικές οπισθοδρομήσαμε. Η απιστία μας παραμερίζει κάθε έννοια ισότητας και δικαιοσύνης. Η φιλαυτία μας σκοτώνει την αγάπη. Ο ατομισμός μας μας καθιστά σκληρούς και ανάλγητους μπροστά στον πόνο και τη δυστυχία των άλλων. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν? Ένα γενναίο αναπροσωναλισμό. Να ανακαλύψουμε το θεμελιώδη σκοπό της ζωής. Να συνειδητοποιήσουμε το βαθύτερο νόημα της υπαρξιός μας. Αυτό ακριβώς που μας διαμηνύει ο λόγος του Κυρίου που θα ακούσουμε μεθαύριο. Και έσεστε ή του υψίστου.
1: Και κλείνοντας την εκπομπή μας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε?
0: Το πρώτο μήνυμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, αδερφή Δήμητρα, είναι το εξής. Το καθώς θέλετε είναι απειώσιν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιητή αυτής ομοίως, εφαρμοζόμενο αρνητικά και θετικά, είναι ικανό να δώσει την ειρήνη στη γη. Κάθε σκέψη για άδικη επίθεση ενός έθνους εναντίον άλλου θα σταματούσε. Διότι αμέσως θα ακουγόταν το ερώτημα: «Συ, το μεγάλο έθνος, θέλεις να σου επιτεθεί άλλο ισχυρότερο έθνος να καταλάβει την πρωτεύουσά σου να σε σκλαβώσει?» Εάν υπέβαλε στον εαυτό του αυτή την απλή ερώτηση, παραδείγματος χάρη ο Χίτλερ δεν θα αποφάσιζε να επιτεθεί εναντίον των κρατών της Ευρώπης. Καμιά αδικία δεν θα γινόταν μεταξύ των λαών. Αυτός ο νόμος είναι το αγγελικό βέτο. Δεσμεύει και τα ισχυρότερα χέρια για αδικία και τα λύνει μόνο για αγαθοεργία. Λένε ότι κάποιος Ρωμαίος αυτοκράτορας τόσο είχε θαυμάσει την απλότητα και σοφία του νόμου αυτού, ώστε διέταξε να τον γράψουν παντού. Πόσο ευτυχισμένη θα ήταν σήμερα η ανθρωπότης εάν, κατά το παράδειγμά του, χάραζε τον νόμο αυτό στην προμετωπίδα του Μεγάρου των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με αυτόν να έλυνε όλα τα προβλήματα. Εάν εμείς, αδελφοί Δήμητρα, πριν από κάθε ενέργεια υποβάλλουμε στον εαυτό μας το ερώτημα: «Αυτό που σκέπτομαι να κάνω, θέλω να μου το κάνουν οι άλλοι?», τότε θα λείψει κάθε μορφή αδικίας και η θεία καλοσύνη θα επικρατήσει. Δεν υπάρχει συντομότερος και ασφαλέστερος δρόμος για να φτάσουμε στην ειρήνη και την κοινωνική ευδαιμονία από αυτό τον λόγο του Κυρίου που συνοψίζει τα πάντα. Καθώς θέλετε είναι απειώσιν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Ένα δεύτερο θα ήθελα να σας υπενθυμίσω. Θα θυμάστε τον ωραίο εκείνο μύθο του Εσώπου. Μια κότα γύριζε στην αυλή του σπιτιού και ζητούσε σκουλίκια. Ψάχνει παντού. Ξαφνικά με το πόδι της, εκεί που σκάλιζε, ανακαλύπτει στα χώματα ένα πραγματάκι που γυαλίζει. Το τσιμπάει, δεν τρώγεται. Το ξανακοιτάζει, άχρηστο πράγμα. Δεν είναι σκουλίκι που ζητάει αυτή. Και με το πόδι της το πετάει μακριά. Περνούσε κάποιος την ώρα εκείνη. Το είδε, έσκυψε και το πήρε. Ήταν ένα διαμάντι μεγάλης αξίας. Πόσες φορές, αδελφή Δήμητρα, παθαίνουμε κι εμείς σαν την κότα. Κάνουμε νόμους, οργανισμούς, συνθήκες, συμφωνίες. Ματέως. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε αγάπη, ούτε ειρήνη. Γιατί άραγε? Διότι συνήθως πετάμε το διαμάντι, το νόμο του Θεού. Αδίκως θα περιμένουμε βελτίωση. Ας το καταλάβουμε καλά. Δεν χρειάζονται πολλοί νόμοι και απειλές. Σχίστε τους ανθρώπινους κώδικες αν θέλετε και αναρτήστε όμως παντού, στα δικαστήρια, στα καταστήματα, στα σχολεία, στις καρδιές προπάνω των ανθρώπων, τον σύντομο αυτό αλλά και σωτήριο νόμο του Θεού. Από 12 λέξεις μόνο αποτελείται. Είναι όμως το πιο πολύτιμο διαμάντι του κόσμου. Η μοναδική χρυσή και αιωνία βάση της κοινωνίας. Αρκεί μόνο να σκύψουμε και να πάρουμε με ευλάβεια στα χέρια μας το νόμο του Θεού. Το διαμάντι αυτό που, τι κρίμα, ο κόσμος το έχει πετάξει. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω, αδελφοί Δήμητρα, ότι στα αρχαία χρόνια, κάτω στη Σπάρτη, υπήρχε οκεάδας που ρίχανε τα ανάπηρα παιδιά. Στα μέσα χρόνια οι Ρωμαίοι κάρφωναν τους δούλους και τους έκαιγαν τη νύχτα για να φωτίζουν τα άνομα συμποσιά τους. Σήμερα το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Πολλοί θρησκευτικοί και θεοφοβούμενοι διαβάζουν τα ιερά βιβλία της θρησκείας μας και κοπιάζουν να αποστηθήσουν τα εδάφια των γραφών. Φυλάσσουν τις γιορτές και τις νηστείες και κανονίζουν τα μαλλιά και τα φορέματά των για να φαίνονται άνθρωποι θρήσκοι και άγιοι. Όλα αυτά είναι μάτια και χαμένα. Αν το λεπτό πνεύμα της θρησκείας δεν άγγιξε καθόλου την ψυχή των, να την καθαρίσει και να την εξυψώσει. Είναι όπως τους λέει ο βιογράφος του Χριστού Τζοβάνι Παπίνι, λέει, είναι οι σφραγισμένοι υπόνομοι που μόλις τους βγάλεις το βούλωμα μυρίζουν άσχημα. Ο Γκέτε έλεγε, ας είναι ο άνθρωπος ευγενικός και σπραγνικός, γιατί μόνο αυτό τον ξεχωρίζει από τις άλλες υπάρξεις που ξέρουμε. Κλείνε ταπεινά σαν το δέντρο που δροσίζει με τον ίσιο του τους κουρασμένους διαβάτας, να παρηγορήσεις και εσύ τους πονεμένους και τους δυστυχείς, γιατί όλοι αυτοί είναι αδέλφια σου και εσύ δεν ξέρεις τι μπορεί να πάθεις καμιά φορά στο διάβα της ζωής σου. Γίνεστε λοιπόν σπαχνικοί και όχι σκληροί στους αδυνάτους. Ας προσπαθήσουμε, αδελφοί Δήμητρα, όλοι μας αυτόν τον χρυσό νόμο, τον χρυσό κανόνα, να τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας, και τότε θα ελπίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας να εφαρμοστεί η Βασιλεία των Ουρανών και εδώ στη γη, που εύχομαι σε όλους. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ακούσατε και σήμερα το Κυριακοδρόμιο. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Συχνά στο περιβάλλον που ζούμε σημειώνονται κόντρες. Υπάρχουν αντιθέσεις, δημιουργούνται συγκρούσεις. Το θερμόμετρο της αγάπης κατεβαίνει κάτω από το μηδέν. Μπαίνουν πάγια ανάμεσά μας. Το βλέμμα γίνεται ψυχρό, τα λόγια κοφτά, παγωμένη η καρδιά, κλειστή. Οι άλλοι μας αδικούν ή είναι υπερβολικοί απέναντί μας. Και εμείς, ανήσυχοι, ταραγμένοι, μόνοι, δυστυχισμένοι και φτωχοί, γιατί η καρδιά έχει περιορίσει τους ενίκους της.

Σε αυτές τις περιπτώσεις κάνουμε μια πρόταση. Αντί να αντιδράσουμε, να πληγώσουμε, να ταπεινώσουμε, να προσβάλλουμε, να κλείσουμε πόρτες και καρδιά και μετά να φορτωθούμε τόνους της τύψης, αντί να διασύρουμε, να κουτσομπολέψουμε, να ξεσκεπάσουμε, μια πρόταση. Να κάνουμε μια προσευχή για αυτόν, είτε είναι αδελφός, είτε συνάδελφος, φίλος ή ξένος, οικείος ή γείτονας. Προσευχή όμως με ειλικρίνεια, με ζέση, με πόνο, με αγωνία, με λαχτάρα για τον συνοδοιπόρο που έχει σπάσει το φρένο της συνέσεως. Προσευχή θερμή, ο Θεός να φωτίσει, να ημερέψει, να καλοσυνέψει την καρδιά, να έρθει σε συναίσθηση. Έτσι δίνουμε περιθώρια στον εαυτό μας να τον αγαπήσει. Έτσι δίνουμε ευκαιρίες στον εαυτό μας να τον πλησιάσει. Δίνουμε ευκαιρίες να τον κατανοήσει, να τον συγχωρήσει. Δίνουμε ευκαιρίες στον εαυτό μας να κρατήσει την ανθρωπιά του, να παραμείνει μέσα στο θέλημα του Θεού. Δίνουμε ευκαιρίες στον εαυτό μας να αυτοσυγκρατηθεί, να φιλοσοφήσει, να καθρεφτήσει τον εαυτό του. Εξάλλου οι αδυναμίες των άλλων δοκιμάζουν τη δική μας αγάπη. Οι άλλοι, όποιο χαρακτήρα κι αν έχουν, τελικά είναι ευεργέτες μας. Ο καλός τους χαρακτήρας μας εμπνέει να αγαπούμε την αρετή. Ο κακός τους χαρακτήρας μας βοηθά να γινόμαστε περισσότερο αγωνιστικοί. Ο καθένας από μας είμαστε άγγελοι με ένα φτερό. Μπορούμε να πετάμε, να ανεβαίνουμε ψηλά, να φτάσουμε στον ουρανό μόνο αν αγκαλιάσουμε τον άλλον, όποιος κι αν είναι αυτός. Μόνο αν τον αγαπήσουμε, τότε τα φτερά μας θα γίνουν δύο. Ένα το δικό μας και ένα το δικό του. Με δύο φτερά κανείς πετά. Η παρουσία του μας είναι απαραίτητη. Λοιπόν, η συμπεριφορά των άλλων είναι για μας πρόκληση προσευχής. Αν κάνουμε προσευχή για αυτόν που μας πλήγωσε, συγκρατούμε τον οδοστρωτήρα της σκληρότητας, του ατομισμού, του πληγωμένου εγωισμού να μας παρασύρει σε ανεπίτρεπτες ενέργειες. Αν κάνουμε προσευχή για αυτόν που μας προσέβαλε, που μας αδίκησε, ομορφαίνουμε τις ανθρώπινες σχέσεις. Αντικαθιστούμε το σκηνικό της ανέδειας ή της πικρίας με εκείνο της γλυκιάς υπομονής, της ήρεμης ανοχής, της γενναίας αγάπης. Αν κάνουμε προσευχή, και αυτή η προσευχή, αγαπητοί μας φίλοι, είναι η ευπροσδεκτότερη δοξολογία του ονόματος του Θεού.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Ο Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Βότση Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης υποδέχεται σήμερα την ημία κάρα του Αγίου Παντελεήμονος από την Ίσο Άνδρο. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την υποδοχή του Ιερού Λειψάνου.

Toma.

0: εις πολλά έτη δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιών αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιών αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι νέκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

δόξασαι ο Θεός η ελπίση ημών δόξασαι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμαγιες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευγενίου του Τραπεζοντίου Πολιούχου και Προστάτου ημών,

Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς και Σεπτέπη Μενάρχα Πατέρα Ιουστίνε, Πανοσιολογιότατε Αρχιμανδρίτα Πατέρα Φιλάρετε, εκπρόσωπε του Πολυσεβάστου Αγίου Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Παναγίας της Παναχράντου Άνδρου Γέροντος Ευδοκίμου, σεβαστοί μας Πατέρα, πατέρες, εξοχότατοι άρχοντες του τόπου, ενδοξότατοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, εκλεκτά μέλη πολιτιστικών και προσφυγικών συλλόγων, ελογημότατοι καθηγητές, αγαπητοί και ευλογημένοι εν Χριστώ αδελφοί. Πριν από λίγες μέρες είχαμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία εδώ, στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος στην Καλαμαριά, κατά την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, να προσκυνήσουμε το πολυτίμητο Ιερό Κοιμήλιο, το πιστό αντίγραφο του Τιμίου Σταυρού του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου, στο οποίο είναι ενσωματωμένο τεμάχιο Τιμίου Ξύλου και το οποίο φυλάσσεται πλέον ως ιερό θησάβρισμα στον ιερό μας ναό και μόνιμη πηγή ευλογίας. Τον τίμιο αυτό σταυρό, σεβασμιότατε, υψώσατε φέτος για πρώτη φορά ενώπιον του ευσεβούς λαού και μας ευλογήσατε με τα τίμια και ευλογημένα αρχιερατικά σας χέρια. Και σήμερα, στο μέσο του ναού, η ενορία του προσπάντας ελεήμονος Αγίου, Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ολόκληρη η πόλη μας πάλεται από αισθήματα πνευματικής χαράς, συγκινήσεως και δοξολογίας προς τον Τριαδικό Θεό. Διότι σήμερα έχουμε την εξαιρετική ευλογία να υποδεχόμαστε την μυροβλίζουσα, τη θαυματουργό, τη μία κάρα του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάτυρος, Παντελεήμονος του Ιαματικού, από την ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας της Παναχράντου της Άνδρου. Δεν υποδεχόμαστε απλώς ένα πολύτιμο ιερό λείψανο. Υποδεχόμαστε τον ίδιο τον Άγιο Παντελεήμονα, αισθητός παρόντα δια της χάριτος του Χριστού και δια της χαριτοβρήτου τιμίας κάρας του. Υποδεχόμαστε αυτόν, τον Μεγάλο Άγιο, ο οποίος από μικρό παιδί σήκωσε βαρύ σταυρό. Από τα πρώτα χρόνια της ζωής του γνώρισε τον ανθρώπινο πόνο, μένοντας ορφανός από μητέρα και μεγαλώνοντας δίπλα σε ειδωλολάτρη πατέρα, διατηρώντας μέσα του την πίστη στον αληθινό Θεό. Υποδεχόμαστε αυτόν τον κορυφαίο ιατρό, ο οποίος ενώ θα μπορούσε να απολαμβάνει μια ζωή άνετη, πλούσια και γεμάτη ανθρώπινη δόξα, προτίμησε το δρόμο του Σταυρού, τον δρόμο της θυσίας και της προσφοράς. Υποδεχόμαστε αυτόν τον ένδοξο μεγαλομάρτυρα, ο οποίος για την αγάπη του Χριστού κρεμάστηκε σε ξύλο και υπέμεινε φρικτά βασανιστήρια χωρίς να αρνηθεί τον Χριστό, παραμένοντας μέχρι τέλους ακλόνητος στην πίστη. Υποδεχόμαστε αυτόν

0: τον πρωτοκορυφαίο ανάρχηρο γιατρό, ο οποίος άνοιξε και εξακολουθεί δια της χάριτος του Θεού να ανοίγει σε σχήμα σταυρού τα χέρια του σε κάθε πάσχοντα, σε κάθε ασθενή, σε κάθε πονεμένο αδελφό μας, προσφέροντας ίαση και θεραπεία. Υποδεχόμαστε αυτόν τον πολυαιματικό και θαυματουργό Άγιο, ο οποίος με σταυρική και έμπονη αγάπη δέεται ακαταπαύστος προς τον Τριαδικό Θεό για κάθε ανθρώπινη ψυχή, είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχη. Γι' αυτό και σήμερα κλείνουμε γόνη ψυχής και σώματος ενώπιος της τιμίας κάρας του, για να λάβουμε χάρη, ευλογία από τον Άγιο, τον καταξιοθέντα ιαμάτων δωρεών και μεγάλων χαρισμάτων. Η έλευση της τιμίας κάρας του Αγίου Παντελεήμονος στην ίδια του την ενορία εδώ στην Καλαμαριά έρχεται να γίνει πηγή χαράς και παρηγορίας, να στηρίξει τους ασθενείς, να ενισχύσει τους δοκιμαζομένους, να ανακουφίσει τις πονεμένες ψυχές και να υπενθυμίσει σε όλους μας ότι ακόμα και μέσα στον πόνο και στη δοκιμασία ο άνθρωπος ποτέ δεν είναι μόνος. Για την πλουσιοπάροχη αυτή ευλογία, οφειλετικός και αξιοχρέος, ευχαριστούμε ολοθύμως πρωτίστως τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, τον Σεπτό μας Ποιμενάρχη, τον Πατέρα Ιουστίνο, ο οποίος παρέσχει ασμένος την επισκοπική του ευλογία, ώστε να φτάσουμε στη σημερινή ιερή και λαμπρά πανήγυρη. Ευχαριστούμε εγκαρδίως τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου Τίνου Άνδρου, κύριο Δωρόθεον τον Δεύτερον, ο οποίος παρέσχει την κανονική άδεια και την αρχιερατική του ευλογία για τη μεταφορά της τιμίας κάρας του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή της Παναχράντου στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς και στον Ιερό τούτο Ναό. Από τα βάθη της καρδιάς μας εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τον πολυσέβαστό μας Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναχράντου Άνδρου, τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον Πατέρα Ευδόκιμο, με την ευλογία και τη σύμφωνη γνώμη του οποίου η τιμία κάρα του Αγίου Παντελεήμονος εξήλθε από το ιστορικό καστρομονάστηρο της Άνδρου για να φτάσει σήμερα στην Καλαμαριά, ξεπερνώντας και τα 9 μποφόρ που είχε η θάλασσα, και για να παραμείνει επί 10 ολόκληρες μέρες στον ιερό μας ναό προς αγιασμό, ενίσχυση και πνευματική οικοδομή του ευσεβούς λαού του Θεού. Μολονότι δεν βρίσκεται σήμερα σωματικός ανάμεσά μας, αισθανόμαστε νοηρώς την παρουσία του Αγίου Γέροντος και την πατρική του ευχή, γι' αυτό και εμείς ταπεινά για των πρεσβειών του Αγίου Παντελεήμονος και της Υπεραγίας Θεοτόκου ευχόμαστε να του χαρίζει υγεία, δύναμη, μακροημέρευση, ώστε να συνεχίζει επί πολλά ακόμα χρόνια την ευλογημένη διακονία του. Ιδιαιτέρως και από καρδίας ευχαριστούμε τον πολύ αγαπητό μας Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον Πατέρα Φιλάρετο, ο οποίος εκπροσωπώντας τον Άγιο Καθηγούμενο της αδελφότητας της Ιεράς Μονής της Παναχράντου, ανέλαβε όλο τον κόπο και την ευθύνη να κομίσει από την Άνδρο στην Καλαμαριά το ανεκτήμητο αυτό πνευματικό θησαυρό. Τον ευχαριστούμε ακόμη περισσότερο διότι με πολύ αγάπη θα παραμείνει κοντά μας καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαήμερης παρουσίας της τιμίας κάρας, συμμετέχοντας στις ιερές ακολουθίες και στην πνευματική χαρά της ενορίας μας. Πάτερ Φιλάρετε, σας καλωσορίζουμε με πολύ αγάπη στην Καλαμαριά και ευχαριστούμε θερμά για τον κόπο, την παρουσία και την προσφορά σας. Παρακαλούμε να μεταφέρετε ταπεινά στον Άγιο Καθηγούμενο και σε ολόκληρη την αδελφότητα της Ιεράς Μονής την υγιή μας ευγνωμοσύνη και τις θερμές μας ευχαριστίες όλων μας. Εγκάρδες ευχαριστίες απευθύνουμε σε όλους εκείνους εργάστηκαν και προσήλθαν σήμερα με πολύ αγάπη και αφοσίωση, συμβάλλοντας και με κάθε τρόπο στην προετοιμασία και στη διοργάνωση αυτής της πνευματικής πανηγύριος. Και τώρα μέσα από την καρδιά μας, μέσα από αυτή τη μεγάλη πνευματική χαρά, αναβλύζει μια θερμή προσευχή. Ευχόμαστε ταπεινά αυτό που τόσο όμορφα, τόσο πατρικά μας λέει ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας, ο Πατέρας Ιουστίνος. Και τι μας λέει? Ο Άγιος Παντελεήμων να αναδειχθεί και πάλι και να αποδειχθεί ταχύς αντιλήπτων, να ακούσει τους μυστικούς στεναγμούς και τις προσευχές των ευλαβών προσκυνητών και με τις πρεσβείες του προς τον Κύριο να λάβουν απάντηση στα αιτήματά τους πριν ακόμα προλάβουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Και προς εκείνους που επιθυμούν αλλά δυνατούν να προσέλθουν και να προσκυνήσουν, ας τρέξει ο ίδιος ο Άγιος Παντελεήμων προς αυτούς, ας τον αισθανθούν να τους πλησιάζει, όπως τον γνωρίζουμε από την ιερή του εικόνα, κρατώντας το κυβωτίβιο των ιαμάντων του, και ας προσφέρει στον καθένα ό,τι πραγματικά έχει ανάγκη. Στον ασθενή ίαση, στον πονεμένο παρηγοριά, στον απελπισμένο ελπίδα, στον δοκιμαζόμενο δύναμη, στον φοβισμένο ειρήνη και σε όλους εμάς τη χάρη και το έλεος του Θεού. Άγιε Μεγαλομάρτης και Ιαματικέ Παντελεήμων, προστάτα και έφορε της ενορίας μας, σήμερα η Καλαμαριά ανοίγει την αγκαλιά της και σε υποδέχεται. Καλώς ήρθες, Άγιε του Θεού. Καλώς ήρθες στο ναό σου. Καλώς ήρθες στην ενορία σου. Καλώς ήρθες στην Καλαμαριά. Άγιε Παντελεήμων, πρέσβευε υπερπάντων ημών.
1: Πανοσιολογιότατε Αρχιμανδρίτα, κύριε Φιλάρετε, εκπρόσωπε του πολυσεβάστου, πολυαγαπητού, ερασμιωτάτου, Αγίου Καθηγουμένου, της Ιεράς Μονής Παναχράντου, κυρίου Ευδοκίμου και της αδελφότητος, της μικράς αλλά γεραράς αδελφότητος, σεβαστοί πατέρες, κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενδοξότατοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδος μας, αγαπητοί αδελφοί, θα ξεκινήσω κάπως περίεργα τον σύντομο χαιρετισμό μου. Σήμερα, μάλλον εψέ, συγγνώμη, το απόγευμα έλαβα ένα τηλέφωνο και μου είπε αυτός που ήταν στην απέναντι πλευρά: «Αδελφέ, κάνε προσευχή. Ο τάδε ευπεσμένος μπήκε στο νοσοκομείο. Η κεντρική αρτηρία του είναι κλειστή με 99% ποσοστό». Το βράδυ έλαβα ένα μήνυμα: «Σεβασμιότατε, προσευχηθείτε για αυτό το παιδί, έχει όγκο στον εγκέφαλο, θα κάνει μια λεπτή επέμβαση». Σήμερα το πρωί μία κυρία 6 ώρα τα χαράματα μου στείλε ένα μήνυμα: «Σεβασμιότατε, μπαίνω σε λίγο στο χειρουργείο για μια λεπτή ευαίσθητη εγχείρηση. Υπάρχει περίπτωση να μείνω παράλυτη». Μέχρι το μεσημέρι άλλα 2-3 αιτήματα για προσευχή. Πραγματικά, καθημερινά δεχόμαστε όχι μόνο η ταπεινότης μου, αλλά όλη η κληρική μας. Αμέτρητα αιτήματα για να προσευχηθούμε για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε σοβαρή ασθένεια. Κάποιες φορές στέκομαι σε περισυλλογή και λέω: «Θεέ μου, πώς μπορώ όλους αυτούς να τους βοηθήσω και πόσο να χρόνο να αφιερώσω στην προσευχή όταν είναι τόσο πολλοί άνθρωποι». Φυσικά, κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μας, όλοι προσευχόμαστε, δεόμαστε, μνημονεύουμε. Δεν σταματούμε να μνημονεύουμε τους ασθενείς. Αλλά το ερώτημα πάλι υπάρχει: πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε και πόση ώρα μπορούμε να προσευχηθούμε για αυτούς? Σε αυτά τα ερωτήματα, αδελφοί μου, σήμερα έλαβα την απάντηση. Και σήμερα έλαβα την απάντηση διότι, δόξα τω Θεώ, έχουμε Αγίους θεραπευτές, έχουμε Αγίους ιαματικούς, έχουμε Αγίους που τις δικές μας ελλείψεις σε χρόνο, ακόμα και σε διάθεση ψυχική, έρχονται αυτοί να αναπληρώσουν. Έρχονται να αναπληρώσουν και τη δική μας έλλειψη στην δύναμη της προσευχής, διότι αυτοί έχουν δυνατή προσευχή και μεγάλη παρησία μπροστά στο θρόνο του Κυρίου. Έναν τέτοιον Άγιο, θαυματουργό, ιαματικό, δυνατό στην πρεσβεία, σήμερα υποδέχεται η ενορία Αγίου Παντελεήμονο Σβότση, Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, αλλά και όλη η πόλη της Θεσσαλονίκης και της ευρυτέρας περιοχής. Έναν Άγιο, ο οποίος έλαβε από τον Χριστό μας την ιδιαίτερη χάρη να θεραπεύει. Να θεραπεύει όχι μόνο ιατές ασθένειες, δηλαδή ασθένειες που μπορούν να θεραπεύσουν κάθε γιατροί, κάθε γιατρός, αλλά να θεραπεύει ασθένειες τέτοιες οι οποίες είναι ανίατες. Είναι οι ασθένειες αυτές που οι γιατροί λένε, εμείς ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, τώρα ο Θεός, τώρα οι Άγιοι. Ο Άγιος Ιαματικός, Μεγαλομάρτης, Θαυματουργός Παντελεήμων, είναι ένας εξ αυτών των Αγίων, των Θαυματουργών Αγίων της Εκκλησίας μας, που θεραπεύουν με τις πρεσβείες τους την ψυχή και το σώμα μας. Γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε, αδελφοί μου, ότι δεν έχουμε μόνο σώμα για να παρακαλούμε τους Αγίους να μας θεραπεύσουν, αλλά έχουμε και ψυχή, που αυτή η ψυχή αστεί.

Αγίους να μας θεραπεύσουν. Αλλά έχουμε και ψυχή που αυτή η ψυχή ασθενεί, αρρωσταίνει και που ζητάει τη δική της ιατρός. Δεν υποδεχθήκαμε απλώς ένα λείψανο, ούτε απλώς ένα Άγιο λείψανο, ούτε απλώς ένα Θαυματουργό λείψανο, αλλά υποδεχθήκαμε τον ίδιο τον Άγιο Παντελεήμονα. Και αν είχαμε την καθαρή καρδιά ενός μικρού παιδιού, αν είχαμε την μετάνοια και την πίστη ενός Αγίου, θα βλέπαμε σήμερα τον Άγιο Παντελεήμονα ολοζώντανο να περιφέρεται μέσα στο ναό. Και όχι μόνο σήμερα, αλλά και πάντα. Γιατί οι Άγιοι είναι η κληρονομιά του Θεού στη γη. Είναι οι φίλοι μας που αφήνει διαρκώς ο Χριστός μας, για να μπορούμε να παρηγοριόμαστε, να συντηριζόμαστε, να περπατούμε μέσα σε αυτή τη ζωή και να εμπνεόμαστε μέσα στην ορθόδοξο χριστιανική μας πίστη. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Δόξα τω Θεώ που μας αξίωσε και εφέτος, αδελφοί μου, να υποδεχθούμε την κάρα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος. Δόξα τω Θεώ που μέσα στα τρελά μποφόρ των Κυκλάδων, που ξεπέρασαν ή άγγιξαν ακόμα και τα 10 μποφόρ, άνοιξε μια τρύπα, μια έξοδος, για να μπορέσει ο πατήρ Φιλάρετος να φέρει την κάρα, γιατί τα προγνωστικά και τα μετεωρολογικά δεδομένα ήταν να αναβληθεί η σημερινή έλευση της Αγίας Κάρας. Δόξα τω Θεώ που ακόμα υπάρχετε εσείς, ο πιστός λαός του Χριστού, ο οποίος τιμάει τους Αγίους του και τρέχει να τους υποδεχθεί, να τους προσκυνήσει, να αγγίξει τα αγιασμένα λείψανά τους, δηλώνοντας ότι η πίστη μας δεν είναι ένα ωραίο παραμυθάκι ευσέβειας, όπως ηρωνικά λέγουν αυτοί οι οποίοι χλεβάζουν την πίστη μας, αλλά ότι η πίστη μας είναι ζωή. Και η πίστη μας είναι ζωή, γιατί η ζωή είναι ο Χριστός. Και όποιοι πιστεύουν, αυτό που κάνουν είναι να ζουν το Χριστό παρά την αμαρτωλότητά τους, μέσα στην καρδιά τους και στην δική τους ζωή. Δόξα τον Θεό που η Αγία Κάρα θα μείνει για ένα ολόκληρο δεκαήμερο εδώ στο ναό του Αγίου Παντελεήμονος. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου που ήρθατε και τούτη την ημέρα που είναι εργάσιμη. Τα εμπορικά καταστήματα είναι ανοιχτά. Εσείς όμως συρρεύσατε και συνεχίζετε να συρρέετε. Και είμαι βέβαιος ότι μέχρι και την μεθεπομένη Κυριακή θα έρχεστε και θα προσκυνάτε. Σας ευχαριστώ, αδελφοί μου, γιατί εσείς είστε η οικογένειά μου, εσείς είστε η αδελφοί μου, η εν Κυρίω, τα τέκνα μου, τα εκλεκτά, τα αγαπητά. Εσείς είστε που ομορφαίνετε την δική μας ποιμαντική πορεία. Να σας ευλογεί ο Χριστός. Δια πρεσβειών του Αγίου Παντελεήμονος, και όπως πάντοτε λέω και υπενθύμησε ο πατήρ Θεόδωρος, όσοι από εσάς έχετε πόνο στην καρδιά σας, όσοι έχετε αίτημα ή άσιος ή οποιοδήποτε άλλο αίτημα, μέχρι να πάτε στο σπιτικό σας, ο Άγιος Παντελεήμων να σας έχει κάνει το μικρό ή το μεγάλο θαύμα. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει, αρκεί να έχουμε πίστη ως η κόκκος συνάπεως, γιατί χωρίς πίστη το θαύμα δεν γίνεται. Παιδί της πίστης είναι το θαύμα. Εν συνεχεία αισθάνομαι την ανάγκη βαθύτατα να ευχαριστήσω το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου και Μικόνου, κύριο Δωρόθεο τον Δεύτερο, τον αρχοντικό αυτόν σεμνό, εφιέστατο και χαρούμενο επίσκοπο της Εκκλησίας του Χριστού και Μητροπολίτη των Κυκλάδων, ο οποίος πάντοτε, κάθε χρόνο, μας δίδει την κανονική του άδεια και ευλογία μετά από

πρόσκληση και παράκληση δική μας να μεταφερθεί η κάρα από την Άνδρο εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Παρακαλώ τον αγαπητό πατέρα Φιλάρετο να διαβιβάσει τα σέβη μου, τις ευχαριστίες μου και την εχριστώ αγάπη μου προς τον Άγιο Σύρου και να ανανεώσω και πάλι την πρόσκλησή μας να επισκεφθεί την Μητρόπολη μας αλλά και τον ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος. Κατά χρέος στη συνέχεια θέλω να ευχαριστήσω τον πολυσέβαστο και πολυαγαπητό και πολυφίλητο μεγάλο απόντα της σημερινής ημέρας, μεγάλο απόντα αλλά και μεγάλο παρόντα, και εννοώ φυσικά τον Άγιο Καθηγούμενο της Μονής Πανακράτου, τον ζωηρό παρόλη την ηλικία του και δραστηριότατο και χαρούμενο και αληθινό άνθρωπο του Θεού, τον πατέρα Ευδόκιμο, του οποίου το βάρος των χρόνων τον εμπόδισαν να είναι σήμερα σωματικά μαζί μας. Είμαι όμως βέβαιος ότι εδώ περιφέρεται, μας πειράζει, μας κάνει να χαιρόμαστε, μας οδηγεί στην χαρά με τον ωραίο του λόγο και την ευωδιάζουσα παρουσία του. Και σε αυτό να μεταφέρετε, Πάτερ Φιλάρετε, τις θερμές μας ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας και την διαρκή αγάπη μας. Πάτερ Φιλάρετε, και εσένα σε ευχαριστούμε, γιατί όχι μόνο μπήκες σε κόπο αλλά και σε κίνδυνο για να έλθεις σήμερα ανάμεσά μας και να μεταφέρεις την Αγία Κάρα. Να σου δίδει ο Θεός δύναμη, υγεία, σοφροσύνη και υπομονή, γιατί η καλογερική θέλει πολύ υπομονή, και να συνεχίζεις να διακονείς τον Γέροντα με πιστότητα, αφοσίωση και αυταπάρνηση όπως μέχρι τώρα τον διακονείς, όπως παρακαλώ να μεταφέρεις τις πατρικές μου ευλογίες και την αγάπη μου σε όλους τους αδελφούς της Μονής της Παναχράντου, στον Αέτιο και στον Ευδόκιμο, τον μικρό Ευδόκιμο. Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον πατέρα Θεόδωρο, τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού, για την προετοιμασία της υποδοχής αλλά και για τον κόπο που θα καταβάλει όλο αυτό το δεκαήμερο μαζί με τους αγαπητούς και σεβαστούς συνεφημερίους του, τον πατέρα Νικόλαο, τον πατέρα Εμμανουήλ αλλά και τον διάκονο, τον πατέρα Κοσμά, και να μνημονεύσω ο Φιλετικός και τον πατέρα Βαρθολομαίο τον ιεροκήρυκά μας, στις ημέρες του οποίου καθιερώθηκε αυτό το ιερό προσκύνημα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνέβαλαν στην υποδοχή, στην λαμπρή αυτή υποδοχή της Τιμίας Κάρας, τους εκπροσώπους των προσφυγικών συλλόγων και των πολιτιστικών συλλόγων, τα παιδιά μας από τα πλησιόχωρα δημοτικά σχολεία, τα ευχαριστώ παιδιά, σας ευχαριστώ να μεταφέρετε και στους συμμαθητές σας τις ευλογίες μου και τις ευχαριστίες μου, αλλά και όλους αυτούς τους αφανείς ήρωες, τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, τις κυρίες του Φιλοπτώχου, της Ερανικής Επιτροπής, τους εθελοντάς, τους εθελόντρες, τους Αγίους Ιεροψάλτας, τα παιδιά του Ιερού, που όλο αυτό το δεκαήμερο θα αναλωθούν κυριολεκτικά για το προσκύνημα του Αγίου Παντελεήμονος. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλων των ευλογημένων λαό της Ενωρίας να εισέλθουμε μέσα στην ατμόσφαιρα του προσκυνήματος. Ένα προσκύνημα δεν έχει αξία όταν δεν συνοδεύεται από την προσευχή μας. Σας καλώ λοιπόν όλους σε προσευχή, σε δεκαήμερο προσευχής. Ο κόσμος κλειδωνίζεται, οι οικογένειες διαλύονται, οι άνθρωποι ασθενούν, πονούν, θλίβονται, η νεότητα πελαγοδρομεί. Χρειαζόμαστε προσευχή, αδελφοί μου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο μας. Γι' αυτό σήμερα που ήλθε ο Άγιος Παντελεήμων, καλώ όλον τον λαό της Ιεράς μας Μητροπόλεως να εισέλθει σε συναγερμό προσευχής. Παρακαλώ δε όλους σας να πλαισιώσετε τις ωραίες αυτές ακολουθίες, τα κηρύγματα και τα μυστήρια τα οποία θα τελεστούν όλο αυτό το δεκαήμερο. Λέει ο Άγιος Καλλίνικος Εδέσης ότι όποιον λησμόνησα εύχομαι να τον λησμονήσει και αυτόν ο χάρος. Αλλά αυτό δεν με δικαιολογεί να μην μνημονεύσω, και τώρα το θυμήθηκα,
και τον θυμήθηκα τώρα γιατί τον έχω ακριβώς στα νότα μου, τον Άγιο Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, τον πατέρα Αθανάσιο, ο οποίος πάντοτε βρίσκεται κοντά μας ως μεγάλος αδελφός μας, ως συνεργάτης μας, ως πολύτιμος συνοδοιπόρος στην εκκλησιαστική ζωή μέσα στη Μητροπολή μας. Πάτερ Αθανάσιε, σε ευχαριστούμε και σένα από τα βάθη της καρδιάς μου για τη σημερινή παρουσία σας. Εδώ οι πατέρες μου θυμίζουν και την πάντα της αστυνομίας. Φυσικά και την πάντα της αστυνομίας, όπως και το 4Ε που ζωντανά σήμερα μεταδίδει την υποδοχή μας. Αδελφοί μου, όσο μεγαλώνει ο δεσπότης κάτι και θα ξεχνάει. Αδελφοί μου, μην λησμονήσετε τον τελευταίο λόγο μου. Προσευχή. Προσευχή. Προσευχή. Προσευχή. Αμήν.

0: Κατά τα Ιωθώτα θα πρέπει και εγώ να μεταφέρω την αγάπη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου Άνδρου κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου, ο οποίος κανονική αιδία και ευλογία επέτρεψε την μεταφορά της τιμίας κάρας του Αγίου Παντελήμωνα από το σπίτι του στην Άνδρο στο σπίτι του στην Καλαμαριά. Όπως επίσης και την αγάπη του Γέροντα, ο οποίος σας έχει μέσα στην καρδιά του. Αυτό που είπε πριν ο πατέρας Θεόδωρος και που το επαναλάβατε κι εσείς, ότι ο Γέροντας μπορεί σωματικός να μην είναι εδώ αλλά είναι νοερός, είναι γεγονός. Γιατί περιμένοντας στο σπίτι της κυρίας Φιλίτσας, μιλήσαμε με τον Γέροντα και λέει ο Γέροντας, δεν έχετε αρχίσει ακόμα, γιατί δεν ήρθε το αυτοκίνητο του Μητροπολίτου. Εντυπωσιακό αυτό. Φυσικά και την αγάπη του πατέρων, του πατρός Αετίου και του πατρός Ευδοκίμου, οι οποίοι την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε στο μοναστήρι θα κλειδώσουν την πόρτα, δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε. Αισθανόμαστε πολύ μεγάλη οικειότητα εδώ. Δεν είναι μόνο η εγκαρδιότητα του ποιμνίου της Μητροπόλεως, είναι κάτι πιο βαθύ. Είπατε ότι κινδυνεύσαμε για να φέρουμε την τιμή ακάρα του Αγίου Παντελήμωνα. Η τιμή ακάρα του Αγίου Παντελήμωνα ήρθε πάρα πολύ απλά, όπως κυκλοφορεί το αίμα μέσα στο σώμα. Κυριολεκτικά. Γιατί είχε απαγορευτικό την Τετάρτη, είχε απαγορευτικό την Πέμπτη, είχε απαγορευτικό σήμερα, θα έχει και αύριο. Προβληματιστήκαμε για 3 λεπτά. Αλλά ο Θεός άκουσε την προσευχή σας και μας ενημέρωσε ο αρχιλογιστής της μιας εκ των 3 ναυτιλιακών εταιριών που εξυπηρετούν το νησί, ότι αλλάξαν τα δεδομένα και θα φύγει 1 καράβι. Τελικά φύγανε 2. Προλάβαμε, πήραμε το καράβι, κάναμε τις δουλειές μας στην Αθήνα και σήμερα ήρθαμε στην Καλαμαριά αισθανόμενοι σαν να γυρίσαμε στο σπίτι μας από κάποιο στρατόπεδο στο οποίο υπηρετούμε. Αυτή την αίσθηση είχες όταν μας επεδείχθησαν οι πατέρες το μεσημέρι. Σαν να γύρισες στο σπίτι σου, σαν να είναι εδώ πιο σπίτι και από το δικό σου το σπίτι. Και αυτή την αγάπη την είχε εντοπίσει ο Γέροντας, αν θυμάστε, από την πρώτη χρονιά που ήρθαμε και σας την εξέφρασε στο γραφείο σας την ημέρα εκείνη που σας είπε ότι όσο περπατώ θα σας φέρνω τον Άγιο Παντελεήμονα. Το θυμάστε? Και όντως έχει 3 χρόνια να έρθει, αλλά είναι εδώ. Είναι εδώ, τους θυμάται όλους. Κάθε μέρα προσεύχεται στο κομποσκήνι, στην κουζίνα του, στο κελί του, στην εκκλησία. Για όλους. Και εύχεται πραγματικά ο Άγιος Παντελεήμονας να εμπιστεύσει τον Κύριο για να μας συγχωρέσει τις αστοχίες μας. Όλοι μαζί λοιπόν να συμπροσευχηθούμε αυτό το δεκαήμερο, το οποίο είναι η 1η φορά που επαναλαμβάνεται στα 17 χρόνια που έρχεται η τιμία κάρα του Αγίου Παντελεήμωνα. Και η 1η φορά που ήρθε η τιμία κάρα στη Μητρόπολη είναι σαν να ήταν σήμερα το πρωί. Πέρασε αυτός ο καιρός, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, και αυτό αποδεικνύεται από το ότι όλο το χρόνο παίρνουν οι άνθρωποι τηλέφωνο και ρωτάνε πότε θα ξαναέρθετε. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την αγάπη σας και ευχόμαστε ο Θεός να σας δώσει πολλά χρόνια ευχαιρατίας και κυρίως αυτό που συνέβη στον Άγιο Γρηγόριο, που πήγε σε μια Μητρόπολη, πήγε σε μια επαρχία στην οποία 17 χριστιανοί ήταν τότε και όταν έφυγε ήταν 17 αυτοί οι οποίοι δεν ήταν χριστιανοί.
1: Θα σας ανακοινώσουμε ότι την Κυριακή, επειδή η ταπεινότητα μου θα βρίσκεται στο ναό του Αγίου Νικολάου στον Καθεδρικό, είναι η πανήγυρη της Παναγίας Γοργιοπικού, εδώ στο ναό θα έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να λειτουργήσει και να ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας Αγαθόνικος. Τον ξέρετε τον Ιεραπόστολο Μητροπολίτη. Θα λειτουργήσει λοιπόν την Κυριακή, ενώ σύνθεο, αν όλα τα πράγματα πάνε καλά, θα λειτουργήσουμε την Κυριακή πάλι εμείς, τη μεθεπόμενη Κυριακή, την Κυριακή δηλαδή που θα φύγει η Αγία Κάρα, πρώτο Θεός. Σε λίγο θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία. Όποιοι θέλετε μπορείτε να παραμείνετε. Ο ναός θα είναι ανοιχτός από τις 7 το πρωί κάθε μέρα μέχρι τις 10-11 το βράδυ και μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ακολουθίες από ειδικές ανακοινώσεις που έχει κάνει ο ναός στο διαδίκτυο. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ όλους σας και όλες που ήλθατε για να υποδεχθούμε τον Άγιό μας εδώ στον ναό στην Καλαμαριά, στο Βότσι της Καλαμαριάς.

σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς και τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, την υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Παντελεήμονος. Ο Ιαματικός Άγιος, βοήθειά μας. Καλό σας βράδυ.

θέματα ορθόδοξης εκκλησιαστικής κατήχησης του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Ένα έργο πρωτοποριακό που κυκλοφορεί και στα αγγλικά. Κατηχητικό εγχειρίδιο που επεξηγεί βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για κατηχητές, κληρικούς και λαϊκούς και για κατηχουμένους από άλλα δόγματα. Με σάρωση QR Code ακούτε τους εκκλησιαστικούς ύμνους κάθε ενότητας. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com. Για την Αμερική επικοινωνείτε με την εταιρεία Ορθόδοξοι Πατέρες και Πνευματικότητα στην Πενσιλβάνια. Email orthodoxeldersandspirituality@gmail.com.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, κοντά σας και πάλι σήμερα, και κοντά μας έχουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ευαίσθησης Πέλης και Αλμοπίας, τον πατέρα Ιωήλ. Έτσι μας αρέσει το πατέρα Ιωήλ, γιατί δεν έπαυσε να είναι πατέρας και να ασχολείται με το κηρύγμα, την εξομολόγηση, τη θεία λειτουργία, το κατηχητικό κλπ. Είναι πατέρας. Και σήμερα τον παρακαλέσαμε το πατέρα Ιωήλ να μας κάνει μια εκπομπή, και το θέμα το υποδείξαμε μεν εμείς, το επέλεξε και εκείνος, γύρω από το γάμο το θρησκευτικό, ή να το πούμε καλύτερα όπως ο ίδιος το θέλει, γύρω από τη χριστιανική συζυγία. Στις ημέρες μας ακούγονται πολλά γύρω από το γάμο, το θρησκευτικό γάμο λένε, το πολιτικό γάμο λένε, την νομιμοποίηση της συμβίωσης, τον γάμο των ομοφιλοφίλων και το γνωστό αυτό θέμα. Δεν θα αναφερθούμε σε αυτά, αλλά μόνο για τους πιστούς, για το πλήρωμα της Εκκλησίας θα κάνουμε λόγο για τη χριστιανική συζυγία. Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι που είσαστε εδώ στο εκκλησιαστικό μας κανάλι, και να σας δώσουμε το λόγο να μας πείτε τι είναι η χριστιανική συζυγία, πώς την αντιμετωπίζουμε εμείς και πώς το Ευαγγέλιο και ο Κύριός μας και ο Απόστολος Παύλος και εν συνεχεία η Εκκλησία πώς διαφυλάσσει τη χριστιανική συζυγία.
1: Πρώτα να πάλι ευχαριστώ που με φωνάξατε.
0: Όχι, ευχαριστείτε, εμείς νιώθουμε υποχρέωση.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και το θέμα μάλλον θα το συζητήσουμε και μαζί, γιατί και εσείς είστε δεκαετίες πνευματικός και αντιμετωπίζετε πολλές φορές αυτά τα θέματα πολύ συχνά. Έτσι δεν είναι? Ο ένας πνευματικός αντιμετωπίζει πολύ συχνά αυτά τα θέματα. Για να έρθω τώρα στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί γάμου, να πω μερικά και μετά να δούμε και πώς βλέπουν σήμερα οι άνθρωποι το γάμο, γιατί καμιά φορά και οι άνθρωποι που κάνουν ένα θρησκευτικό γάμο, έρχονται στην Εκκλησία, δεν έρχονται με πολύ καλές προϋποθέσεις. Άλλοι πάλι έρχονται με άριστες προϋποθέσεις και άλλοι θεωρούν ότι ο γάμος είναι μόνο εκείνος που γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Να πω μερικά γενικά για το γάμο που είναι πασίγνωστα, δεν χρειάζεται εγώ να τα αναλύσω πολύ, γιατί πιστεύω ότι τα έχουν ακούσει οι άνθρωποι που διαβάζουν, που παρακολουθούν εκπομπές πολύ συχνά. Πώς θα μπορούσαμε τώρα να ορίσουμε το γάμο? Να αρχίσω πρώτα από έναν ειδωλολάτρη συγγραφέα, ο οποίος το 250 μετά Χριστόν είπε ότι ο γάμος είναι μια συνάφεια, μια σχέση, έτσι, συνάφεια ανδρός και γυναικός, και συγκλήρωση του βίου παντός θείουται και ανθρώπου δικαίου κοινωνία. Είναι ένας πολύ ωραίος ορισμός. Λέει ότι ο γάμος είναι μια συνάφεια δύο προσώπων, του ανδρός και της γυναικός. Λέει, καθορίζει τι είναι. Λέει ανδρός και γυναικός. Δηλαδή και μέχρι σήμερα και εμείς όταν ακούμε για γάμο εννοούμε ότι αυτοί που θα παντρευτούν θα είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα. Αυτό ήταν από την παλαιοτάτη εποχή μέχρι και σήμερα. Άλλωστε και ο Θεός όταν έπλασε την Εύα, λέει, την έπλασε για να είναι έτσι στον άνδρα μια παρηγοριά, για να μην είναι μόνος του, έτσι, για να μην έχει, ας πούμε, το αίσθημα της μοναξιάς, αλλά να έχει έναν άνθρωπο με τον οποίο θα μιλάει, θα συνεννοείται, θα έρχεται σε επαφή, ποικίλει. Δεν είναι μόνο, δεν είναι αναγκαστικά, ο γάμος δεν περιορίζεται στα σεξουαλικά. Είναι ένα μυστήριο, μια κατάσταση που έχει πάρα πολλές, έτσι, πάρα πολλές προεκτάσεις και μορφές. Δεν, γιατί καμιά φορά περιορίζουν το γάμο οι άνθρωποι μόνο σε αυτό το θέμα ή και σε άλλα, σε μεμονωμένα. Είναι μια κατάσταση που έχει ποικίλες, έτσι, μορφές. Λέει λοιπόν αυτός ο ειδωλολάτρης ότι είναι συγκλήρωση του βίου παντός. Δηλαδή δεν είναι να πατρευτείς για λίγες μέρες, ούτε για λίγα χρόνια, διαβίου.
2: Διαβίου.
1: Ναι, και είναι μια κοινωνία θείου και ανθρωπίνου δικαίου. Πάρα πολύ ωραίος ορισμός. Έτσι. Παλαιός ορισμός, αυτός είναι γνωστός. Γιατί στο γάμο δεν επικρατεί μόνο το ανθρώπινο δίκαιο, αλλά και το θείον, έτσι, και το θείον. Δηλαδή ενώνονται οι άνθρωποι, για να πούμε τα δικά μας μέσα στην Εκκλησία, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι σύζυγοι εν Χριστώ Ιησού, όπως είμαστε αδέλφια εν Χριστώ Ιησού, και αυτή είναι σύζυγοι εν Χριστώ Ιησού. Ο σύνδεσμος ο οποίος τους ενώνει είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ότι ούτως ευδόκησεν ο Θεός. Έτσι δεν λέμε μέσα στο γάμο. Ότι ούτως ευδόκησεν ο Θεός. Το λέει μερικές φορές, δεν το λέει περισσότερο από μια φορά και είναι πολύ σημαντικό. Για να γίνει κατά το θέλημά σου. Έτσι, αλλού λέει μέσα στο γάμο, ή να βιώσεις είναι κατά το θέλημά σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να βιώσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και επειδή το θέλημα του Θεού είναι πάντοτε αγαθό, ποτέ δεν είναι έτσι εναντίον του ανθρώπου, καταλαβαίνει κανείς πόσο σπουδαία είναι πρόσωπο σπουδαίο είναι ο σκοπός του γάμου. Τώρα αν έρθουμε.
2: Ποιος είναι αλήθεια ο σκοπός του γάμου?
1: Ναι.
2: Δύο λόγια,
1: εδώ
2: μας.
1: Έχω σημειώσει.
2: Α, τα έχετε, μάλιστα, μας τα πείτε.
1: Κατά την Εκκλησία, σήμερα με την ζωή της, με την διδασκαλία της Εκκλησίας που εκφράζεται και με τα λόγια του Κύριου μας. Είδατε ο Κύριος όταν μιλάει για το διαζύγιο και για όλα τα άλλα προϋποθέτει ότι την συζυγία, μια συζυγία, έτσι δεν είναι, μια συζυγία δεν είναι. Όταν λέει ότι δεν πρέπει να παίρνει κανείς μια διαζευμένη γυναίκα ότι, ή προσπαθεί να περιφρουρήσει το μυστήριο της, την συζυγία, αυτά προϋποθέτει και λέει εναντίον του διαζυγίου και όλων των άλλων, αυτά προϋποθέτει ότι υπάρχει ένας γάμος, δεν τα λέει έτσι και ως έτυχε. Όταν μιλούσε ο Χριστός και έλεγε το διαζύγιο στην επί του όρους ομιλία, προφανώς ήξερε ότι οι άνθρωποι από κάτω έχουν παντρευτεί για να πω την συνηθισμένη νυμφευτή, παντρευτεί. Η λέξη παντρεύομαι είναι μόνο για τη γυναίκα, αλλά έχει επικρατήσει τώρα να είναι και υπό τον άνδρα, ναι, και για τους δυο, ναι, δεν είναι, λέει, είναι και το ρήμα έχει πλέον γενικευθεί. Είτε έχει νυμφευθεί κάποιος είτε έχει παντρευτεί μια άλλη, προϋποθέτει ότι έχει κάποια, υπάρχει κάποιο σπίτι, κάποια συζυγία. Και ο Κύριος προσπαθεί να περιφρονήσει τη συζυγία αυτή. Μετά περισσότερο το βλέπουμε αυτό στους Αποστόλους, όταν μιλάνε για την κατοίκον αυτών εκκλησία. Είδατε, εδώ η εκκλησία σημαίνει ότι υπάρχει μια συνάθρηση, μια συνάφεια του ανδρός και της γυναικός. Αλλά όταν λέει ο Παύλος ότι ασπάζεται η μάσα κύλας και πρίσκυλα και η κατοίκον αυτών εκκλησία, σημαίνει ότι υπάρχει μια συγκροτημένη οικογένεια. Έτσι. Μια συγκροτημένη οικογένεια. Δεν είναι έτσι μια κατάσταση χυμένο νερό, όπως και τότε υπήρχαν τέτοια πράγματα. Και τότε υπήρχαν άνθρωποι που περιφρονούσαν τους γάμους. Παραδείγματος χάρη στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου και ο Απόστολος Παύλος έδρασε, είχα διαβάσει ότι μια Ρωμαία αρχόντισσα είχε αλλάξει τόσους συζύγους όσα ήταν και τα φορέματά της. Και μάλιστα τον τελευταίο, λέει, άλλαξε, πήρε διαζύγιο όταν αυτός ήταν στη μάχη. Εκείνος πολεμούσε και αυτή έπαιρνε διαζύγιο για να πάει με κάποιον άλλον. Υπήρχε και τότε η κατάσταση αυτή να αλλάζουμε συνέχεια συζύγους και να δημιουργούμε οικογένειες οι οποίες είχαν μόνο σχήμα οικογένειας. Δεν είχαν τα χαρακτηριστικά στοιχεία που διαβάσαμε προηγουμένως. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε για την κατοίκον εκκλησία που μιλάει ο Απόστολος Παύλος, και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, αν θυμάστε, λέει κάπου όποιος δεν φροντίζει για τους οικείους του, για τους αυτού, ημερείς αυτού μετά τον απίστων. Είδατε, λέει κάπου, δεν λέει κάπου εκεί μέσα στην αυτή, ότι εκείνος που δεν έχει μέρημνα για την οικογένειά του τον κατατάσσει ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι είναι άπιστοι, δεν έχουν κοινωνία πνευματική με το Θεό, είναι από πλευράς πνευματικής ανάπηροι. Να, και ένα άλλο στοιχείο, ότι δεν είναι μόνο η οικογένεια, αλλά ότι λέει ο Παύλος ότι πρέπει να φροντίζουν και για την οικογένεια. Μετά ο Απόστολος Παύλος κάνει εκείνο τον μεγάλο παραλληλισμό, τον αυτό, ότι οι σχέσεις ανδρός και γυναικός είναι σχέσεις Εκκλησίας και Χριστού. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πατέρες το έχουν αυτά κατά κόρον ερμηνεύσει, ότι δεν υπάρχει ισχυρότερα εικόνα την οποία μπορεί κανείς να τη βάλει δίπλα στο μυστήριο του γάμου από τη σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Γιατί ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, ότι έδωσε το αίμα του για την Εκκλησία, ότι είναι περιποιήσατο το δύο αυτού αίματι. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Έδωσε το αίμα του για την Εκκλησία, ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Την κοινωνία του Θεού και του ανθρώπου, έτσι, ναι. Της ψυχής και του Θεού. Και γενικότερα την Εκκλησία του Χριστού, την Εκκλησία του. Οπότε αυτή η εικόνα που είναι τόσο πολύ σπουδαία, την προσαρμόζει ο Απόστολος Παύλος και στην εικόνα του άνδρα και της γυναίκας που παντρεύονται, νυμφεύονται, ανοίγουν το σπιτικό τους, γίνεται το μυστήριο του γάμου. Και για προσέξτε τι λέει, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία το μυστήριο τούτο μέγα εστί. Μέγα, δηλαδή.
2: Και χαρακτηρίζει το γάμο σεβασμιότατε μυστήριο.
1: Μέγα, ναι.
2: Ναι. Μέγα, γιατί ναι. Πιστεύει η Εκκλησία ότι ενώνονται οι δύο ψυχές.
1: Ναι.
2: Το άρενος μετά το θήλεος,
1: ναι.
2: Και αποτελούν μια συζυγική στέχη, συζυγική σχέση που είναι η κατοίκον Εκκλησία.
1: Η κατοίκον Εκκλησία, βέβαια, δε. Και μάλιστα θεμελιωμένη αυτή η κατοίκον Εκκλησία πάνω στη σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Δηλαδή τα θεμέλια δεν είναι έτσι σαθρά και τυχαία. Άντε γνωρίστηκε ο ένας με τον άλλον, άντε να πάμε να παντρευτούμε. Θα λέγαμε να κάνουμε ένα πολιτικό γάμο, ο οποίος δεν θα έχει ούτε δεσμεύσεις δογματικές ούτε τίποτα. Εδώ βλέπουμε όποιος θα πάει να παντρευτεί στην Εκκλησία, ο γάμος του θεμελιώνεται στον Χριστό και στην Εκκλησία. Άλιστα. Δηλαδή έχει θεμέλια τον ίδιο τον ίσον Χριστόν. Είναι μεγάλο μυστήριο αυτό. Κάποιος μου είπε ότι αν εξαιρέσεις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, την ακολουθία, δηλαδή όπως την κάνουμε το μυστήριο με τη λειτουργία του Χριστοστόμου, του Βασιλείου κλπ, η ωραιότερη ακολουθία είναι η ακολουθία του γάμου.
2: Έτσι.
1: Θα δείτε, λέει, άμα από την αρχή μέχρι το τέλος τι εικόνες έχει, υπέροχες εικόνες, πάρα πολύ ωραίες εικόνες, και αγκαλιάζει όλη τον βίο του ανθρώπου, τους γονείς, τους παράνυμφους, και τι ευχές δεν δίδει, ας πούμε, στους νεονύμφους, ειδήν τέκνα τέκνον, ως άμπελον ευκλιματούσαν, χίλια δύο πράγματα. Έχει τόσο ωραίες εικόνες που σε κανένα άλλο μυστήριο δεν παρουσιάζεται. Ίσως στο μυστήριο του βαπτίσματος και εκεί έχει αυτά, αλλά εδώ είναι έτσι οι συγγραφείς που έγραψαν αυτή την ακολουθία βρήκαν ό,τι ωραιότερο υπάρχει και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη και το έφεραν εκεί στην ακολουθία για να ενώσουν τους δύο αυτούς ανθρώπους, τον άνδρα και την γυναίκα. Ναι, τον άνδρα και τη γυναίκα. Τώρα θα ήθελα να προχωρήσω λίγο πιο, ναι. Και να πω ότι ο γάμος, λέγει ένας εκ των πατέρων, λέει, παντρεύεται κανείς, παίρνει τη γυναίκα του ουχή επαρότρων παιδων, αλλά για να γίνει βοηθός του ανδρός. Δηλαδή την παίρνει όχι τόσο για να του κάνει μόνο παιδιά, αυτό θα ήταν πάρα πολύ χαμηλό, έτσι. Διότι μου έλεγε κάποιος και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ζούσε μέσα στην αμαρτία και του έλεγα, κοίταξε, δεν είναι η ζωή αυτή που κάνεις, να βρεις μια γυναίκα να παντρευτείς. Λέει, όταν θα περάσουν τα χρόνια μου και θα χρειαστεί να αποκτήσω ένα διάδοχο, θα ψάξω να βρω μια γυναίκα να παντρευτώ, να μου κάνει ένα παιδί, να συνεχιστεί το όνομά μου. Δηλαδή, επαρότρων παιδών. Δηλαδή, το έχουν πολλοί άνθρωποι αυτό. Σου λέει, θα περάσουμε τη ζωή μας όπως εμείς θέλουμε, και δικαίωμά τους είναι να περάσουν. Εμείς, κανείς δεν τους εμποδίζει να περάσουν τη ζωή τους όπως θέλουν αυτοί. Αλλά λόγω πάντοτε μιλάω από πλευράς πνευματικής, έτσι. Σαν επίσκοπος, σαν ιερεύς και εσείς σαν ιερεύς, μιλάμε από πλευράς πνευματικής. Σου λέει, θα ζήσουμε τη ζωή μας όπως θέλουμε, θα γλεντήσουμε όπως θέλουμε, και όταν θα έρθει η ώρα να είμαστε σε κάποια ηλικία όπου θα πρέπει να αποκτήσουμε και έναν που θα συνεχίσει το όνομά μας, θα βρούμε μια γυναίκα να παντρευτούμε, να μας κάνει παιδιά. το άκουσε και από άλλους. Η γυναίκα είναι μόνο για να μας κάνουν τα παιδιά, για να μας κάνει παιδιά. Και για τα άλλα πράγματα, τα οποία καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να πω εγώ λεπτομέρειες. Που το είχε επισημάνει αυτό ένας αρχαίος εκκλησιαστικός πατήρ και λέει, ουχή επαρότρο παιδων, σαν να είναι ένα χωράφι που θα το οργώσεις για να σου φέρει, ας πούμε, καρπούς στα παιδιά. Αλλά για να γίνει βοηθός του ανδρός, να είναι σύζυγος, να βαστάζουν τον ίδιο ζυγόν. Άλλωστε το είπε και ο Κύριος. Ού καλόν είναι μόνον των άνθρωπων επί της γης. Έτσι δεν είπε ο ίδιος. Ποιήσουμε αυτό, βοηθών κατά αυτόν. Έτσι δεν λέει μέσα εκεί στον. Και λαβών μία των πλευρών αυτού, έπλεσε η γυναίκα. Και οι συμβολισμοί εδώ είναι πάρα πολλοί. Ότι δεν την πήρε ούτε από το κεφάλι, ούτε από τα πόδια, αλλά την πήρε από την πλευρά για να είναι ισοστάση. Να έχουν, ας πούμε, τις ίδιες τιμές και τις ίδιες υποχρεώσεις. Βέβαια, η λειτουργία του ανδρός είναι διαφορετική μέσα στην οικογένεια και της γυναικός είναι διαφορετική. Αλλά δεν μπορεί να σταθεί η οικογένεια μόνο με τον άνδρα, ούτε μπορεί να σταθεί η οικογένεια μόνο με τη γυναίκα. Αυτάρκης δεν είναι κανένας εκ των δύο σύζυγων. Και οι δυο μαζί συγκροτούν την κατοίκον εκκλησία που είπαμε και προηγουμένως. Και μάλιστα ένας λέει ότι γιατί λένε, τι λέει, θα πάω και στην εκκλησία, αυτό το ψυχρό πράγμα που συνέχεια μαζεύει τα ίδια και τα ίδια, και ότι είναι προκαθορισμένες τις σχέσεις του ανδρός και της γυναικός μέσα στο γάμο και ότι πρέπει να ζήσουμε κάτω από δαμόκλεια σπάθη και ότι δεν πρέπει να κάνουμε αυτά, ενώ εμείς είμαστε ελεύθερα πνεύματα, θέλουμε να ζήσουμε όπως θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ναι, και λέει μέσα εδώ ένας, μου έκανε εντύπωση, ένας θεολόγος λέει ότι όταν ξύπνησε ο Αδάμ από την άρκωση, όλα αυτά είναι συμβολικά, έτσι δεν είναι, και είδε τη γυναίκα, τη

0: Λέει, αν το ένα σου χέρι αρρωστήσει, θα το κόψεις? Όχι, φυσικά, λέει, θα το περιποιηθώ να γίνει καλά. Η γυναίκα σου είναι το δεξί σου χέρι. Αν λέει αυτή την απορρίψει, απορρίψει τον εαυτό σου, απορρίψει. Και εκείνη πάλι μπορούσε να πει για το άλλο χέρι.
1: Είναι αυτό που λένε σεβασμιότατε, ότι τις ελλείψεις της γυναικός αναπληρώνει ο άνδρας και το ανδρός η γυναίκα. Για να έχουμε ολοκλήρωση, ας πω, μέσα στο γάμο, πρέπει το έτερο νήμισι, αυτό που λέγεται έτσι πολύ απλά και κοσμικά, δεν μου επιτρέπει το έτερο νήμισι.
0: Δεν
1: συμφωνεί το έτερο νήμισι.
0: Ίσα-ίσα, βλέπετε ότι μέσα στο γάμο μπορεί οι δύο σύζυγοι να έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα και να ζουν αρμονικότατα. Διότι ο κάθε ένας έχει τον χαρακτήρα του, έχει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται. Και γιατί μπορούν να ζουν αρμονικότητα? Διότι τους ενώνει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εάν τους ενώνουν άλλα πράγματα, κάποια στιγμή όλα αυτά θα γίνουν άνω κάτω, έτσι, και διάρρηξη, και πολλές φορές και καταστροφή της οικίας, της κατοίκων εκκλησίας είναι καταστροφή. Και μετά και στο μυστήριο του γάμου, να δείτε τι ωραίες εκφράσεις χρησιμοποιεί ο υμνογράφος για να πει για το αυτό, λέει, ο του μυστικού και αχράντου γάμου ιερουργός και του σωματικού νομοθέτης, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο του μυστικού και αχράντου γάμου ιερουργός και του σωματικού νομοθέτης, ο μυστικός γάμος του Χριστού και της Εκκλησίας, της ψυχής και του Θεού, αλλά και του σωματικού νομοθέτης, του ανδρός και της γυναικός. Αυτός δώσε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και είδατε την αμία των, έτσι, να έχουν να είναι ένα σώμα, να έχουν μια ψυχή, να τηρούν μέχρι τέλους τις εντολές σου. Αν δείτε στο μυστήριο του γάμου, δεν είναι ένα μυστήριο τραλαλά, αλλά τους λέει μέσα εκεί, τους υπενθυμίζει ότι πρέπει να τηρούν τις εντολές του Θεού μέχρι τέλους της ζωής τους, μέχρι τέλους της ζωής τους, που σημαίνει ότι είναι ένας αγώνας μέσα, ένας αγώνας, αλλά ένας αγώνας ο οποίος στηρίζεται όχι στις δικές μας μόνο δυνάμεις, αλλά και στη χάρη του Θεού, στη χάρη του Θεού. Ο πατήρ, ο γέροντας, ο πατήρ Φάνης Θεοδωρόπουλος, για να μας δώσει να καταλάβουμε το μυστήριο του γάμου, είχε πει το εξής. Θα μου επιτρέψεις να το πω, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει. Λέει, του είπε κάποιος, λέει, όταν είναι δύο άνθρωποι συνδεδεμένοι, τι πειράζει αν 5 λεπτά πρώτου γάμου, 5 λεπτά πρώτου γάμου έρθουν σε επαφή ερωτική ή 5 λεπτά μετά το γάμο έρθουν πάλι σε... αφού θα παντρευτούν, που θα παντρευτούν. Και έλεγε, ο χρόνος έχει μεγάλη σημασία σε πολλές πράξεις της ζωής μας. Αυτός που το είχε πει ήταν μάλιστα και θεολόγος μέγας, και έλεγε, τι 5 λεπτά πρώτου γάμου, τι 5 λεπτά μετά το γάμο. Δεν θέλω να μνημονεύσω το όνομα του, γιατί είναι γνωστό, έτσι, ναι. Και αυτός απήντησε, ο Μακαρίτης, ο πατήρ Φάνης, και είπε ότι έχεις πέσει έξω, του λέει. Γιατί ο χρόνος παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Λέει, να σου εξηγήσω. 5 λεπτά πρώτου καθαγιασμού των τιμίων δώρων, ο Άρτος και ο Ίνος που είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα είναι ψωμί και κρασί. Τίποτα άλλο. 5 λεπτά μετά τον καθαγιασμό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Είναι ασύγκριτα το ένα με το άλλο. 5 λεπτά, λέει, πριν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ορκιστεί, είναι ένας κοινός άνθρωπος. 5 λεπτά μετά την ορκομοσία του μπορεί να στείλει άλλον στη φυλακή, άλλον να τον βγάλει από τη φυλακή, άλλον να δώσει χάρη, να υπογράψει διατάγματα. Κάνει το κράτος άνω κάτω. Λέει, 5 λεπτά πρώτου γάμου, αυτό που κάνεις μπορεί να είναι μια ανηθικότητα, μια πορνεία. Μετά το γάμο, όχι μόνο δεν είναι τέτοιο πράγμα, αλλά έχει και την ευλογία του Θεού, και μάλιστα η Εκκλησία σε προτρέπει να έχεις τέτοιες καταστάσεις, διότι ολοκληρώνεται ο θεσμός του γάμου, το μυστήριο του γάμου. Δηλαδή, ο χρόνος παίζει ρόλο, δεν είναι και τόσο, τόσο αμεληταία ποσότητα. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά λένε, δεν πειράζει, εμείς θα ζούμε όπως θέλουμε να ζούμε, κάποια στιγμή θα πάμε και στην Εκκλησία. Δεν είναι έτσι όμως. Ναι, δεν είναι έτσι. Παίζει ρόλο η ευλογία του Θεού. Όλα μέσα στην Εκκλησία μας σφαγίζονται με την ευλογία του Θεού. Όλα, όλα. Εσείς το ξέρετε πολύ καλά. Βλέπετε μέσα στο ναό, όταν λειτουργούμε, παραδείγματος χάρη, βλέπετε και τα πιο μικρά πράγματα πριν τα κάνουμε, τα σφραγίζουμε με το σημείο του τιμίου σταυρού. Παίρνουμε το θυμίαμα, έτσι. Τι είναι το θυμίαμα? Ρίχνουμε 2 κόκκους, έτσι, αυτά. Το θυμίαμα, άμα το ρίξει έτσι και το αφήσει εκεί, δεν είναι τίποτα, έτσι, δεν είναι? Δεν είναι τίποτα. Αλλά όταν το σφραγίσει

0: επίσης σου προσφέρουν θυμία, μακή, σωσμήνα, ευωδίας, πνευματικής, βλέπετε αυτό είναι μια προσφορά που στο Χριστό. Ξέρω εγώ ότι έρχεται ο άλλος και ζητάει τη βοήθεια σου, λέει σκύψε εκεί να σου διαβάσω την ευχή, τον σταυρώνεις. Δεν είναι κάτι, δεν είναι μια πράξη απλή, ένα συμβόλαιο απλό, αλλά είναι η ευλογία του Τριαδικού Θεού στον άνθρωπο. Και υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από αυτό? Δεν υπάρχει, νομίζω. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να αποκτήσουμε ένα διαμέρισμα, να έχουμε δύο μισθούς, να έχουμε μια κοινωνική καταξίωση για να πούμε ότι ο γάμος μας είναι πετυχημένος. Ενώ θα έπρεπε να αρχίσουμε από το τελευταίο, έτσι δεν είναι? Να έχουμε πρώτα την ευλογία του Θεού και μετά και όλα τα άλλα παίρνουν την αξία τους.
1: Μάλιστα. Συμβασμιωτάτε, το πρώτο θαύμα ο Κύριος μας το έκανε στην Κανάδα της Γαλιλαίας και ευλόγησε το γάμο. Αυτό μας δίνει κάποιο μήνυμα, αναβαθμίζει τη σχέση ανδρός και γυναικός, πώς το κρίνεται?
0: Και πήγε, λέει, και μάλιστα και ο ίδιος, και ήταν και η μαθητέ του και η μητέρα του. Και επειδή το θίξατε αυτό, έχει και μερικές λεπτομέρειες που είναι πάρα πολύ ωραίες εκεί. Δεν ξέρω αν τις έχετε παρατηρήσει. Θα τις έχετε, γιατί θα το έχετε διαβάσει και εσείς πάρα πολλές φορές. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι και εγώ το ίδιο. Λέει ότι πόσο εντύπωση μου κάνει ότι δεν είναι μόνο στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλου, και σαν λέει, όταν λέει ο Κύριος στις παραβούλες ότι επίησε τους γάμους του Ιού αυτού, και εκείνον, δεν λέει κάποιον,
1: ναι,
0: εκείνη,
1: ναι, ναι.
0: Λέει μιλάει για τον γάμο και τον χαρακτηρίζει ότι είναι χαρά. Έτσι δεν λέει για τον γάμο ότι είναι χαρά? Χαρά.
1: Μετά από 20 μέρες θα έχουμε χαρά στο χωριό.
0: Χαρά, ναι.
1: Θεωρείται
0: το λέει
1: πολύ...
0: και το Ευαγγέλιο μέσα.
1: Ναι, ναι,
0: το λέει Ευαγγέλιο,
1: ναι.
0: Στην χαρά να αυτούν, έτσι, ναι. Για τον γάμο του Ιού του τον ονομάζει χαρά. Χαρά. Εκείνος στην παραβόλη, ναι, λέει, την ονομάζει χαρά. Μετά έχουμε τέτοια. Δηλαδή η βασιλεία του Θεού είναι ένας γάμος, δεν είναι? Ένας γάμος. Όλα αυτά τα είπε ο Κύριος για να πει ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπων, ο οποίος έκανε τους γάμους, την χαρά του Ιού αυτού, έτσι, το έτος εκείνος. Και η βασιλεία του Θεού, σκεφτείτε, το πιο ισχυρό παράδειγμα για τη βασιλεία του Θεού είναι το μυστήριο ποιο? Του γάμου. Ακόμη δε και στην πνευματική ζωή, το έχουν επισημάνει οι μοντέρνοι θεολόγοι πάρα πολύ, λένε η πιο ισχυρή εικόνα για να δείξεις ότι ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με τον Θεό είναι η ένωση ανδρός και γυναίκος. Ανθρωπίνος, δηλαδή υπάρχουν πολλές εικόνες, αλλά ανθρωπίνος η πιο ισχυρή εικόνα είναι αυτή. Βλέπετε, δεν είναι τυχαίο το μυστήριο του γάμου που προσπαθούν να το υποβαθμίσουν ή να του δώσουν έτσι μια αξία η οποία μπορεί να σταθεί και δίπλα και σε άλλες, έτσι, σε άλλες, έτσι, μορφές συμβιώσεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά για έναν που πιστεύει, πάντοτε μιλάω για εκείνους που πιστεύουν.
1: Έτσι.
0: Για εκείνους που δεν πιστεύουν, όλα αυτά είναι ένα στρογγυλό μηδέν. Τι, όπως τα λένε φιέστες, τα λένε τους γάμους, τα λένε σόου και ξέρω τι κλπ. Εγώ δεν μιλάω για αυτούς. Μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μέσα τους πιστέψει στον Χριστό και κάνουν τον γάμο τους. Και λέει εκεί στο μυστήριο του γάμου, γιατί τα είπα αυτά. Θα έχετε προσέξει που λέει ότι διασκέδαζαν, έπιναν κρασί. Βλέπετε ότι και το στοιχείο αυτό της ανθρώπινης χαράς υπάρχει μέσα στο γάμο. Δεν είναι στερημένη η τελετή του γάμου, το μυστήριο του γάμου που γίνεται και με τις ανθρώπινες μικροχαρές, όπως είναι το φαγητό. Γι' αυτό και λέμε ότι στην περίοδο της νηστείας δεν γίνονται γάμοι. Γιατί? Διότι δεν μπορεί να φάει κανείς εκείνα τα οποία επιτρέπονται, έτσι. Δεν το κάνουμε εμείς για να κυνηγήσουμε τους ανθρώπους, αλλά για να γίνει λαμπρότερος ο γάμος τους. Λαμπρότερος ο γάμος τους. Λέμε το 15 Αύγουστο, είναι αυστηρή νηστεία, δεν γίνεται γάμος. Γιατί το απαγορεύουμε? Δεν το απαγορεύουμε για να βασανίσουμε τους ανθρώπους, αλλά διότι δεν μπορεί να γίνει με λαμπρότητα όπως αξίζει στο μυστήριο του γάμου η τελετή, να καθίσουν μετά οι άνθρωποι να φάνε κλπ. Λοιπόν, εκεί στο γάμο της Κανά, αν έχετε παρατηρήσει, λέει. Εγώ το διάβασα σε έναν εκκλησιαστικό συγγραφέα και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και το έχω χρησιμοποιήσει πάμπολες φορές. Πάμε για την Παναγία, πάμπολες φορές. Λέει ότι διεπίστωσε η Παναγία ότι δεν είχαν κρασί. Και λέει, ίνωνο και έχουσαν. Δεν έχουν, λέει, κρασί. Λέει, τι εμπίκες έγινε. Είναι γνωστό αυτό ότι δεν την κοροϊδεύει. Και μιλάει, της απευθύνεται θεοπρεπώς απέναντί της και της λέει, δεν έχουμε τίποτα. Ούπο εκεί η ώρα μου. Λέει, δεν ήρθε η ώρα μου. Αυτή όμως δεν το έβαλε κάτω και γυρνώντας πίσω είπε στους υπηρέτες ότι σας πήλε να το κάνετε. ήταν σίγουρος ότι θα το έκανε, γιατί προφανώς είχε δει και πολλά άλλα τέτοια τα οποία τα κρατούσε μυστικά μέσα στην καρδιά της, έτσι δεν λέει, και διατήρει πάντα ταύτεν την καρδιά της. Και όταν έκανε το θαύμα, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ταύτη την αρχή των σημείων επίησεν ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας. Και λέει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, κοίταξε να δεις, λέει, η Παναγία έκανε μια παρέμβαση ώστε ο γάμος να γίνει λαμπρότερος, να μην γίνει χειρότερος, δεν είχαν κρασί και ο αρχινοχός είπε, τι είναι αυτά τα πράγματα, το καλό το άφησες τελευταίο, τώρα που είναι μεθυσμένο, ενώ το άλλο έπρεπε να το δώσεις, το έδωσες πρώτο. Και λέει ότι ο εκκλησιαστικός συγγραφέας, ότι τόσο πολύ έχει κύρωση η Παναγία στο Χριστό, ώστε ο Χριστός αλλάζει και το πρόγραμμά του προκειμένου να της ικανοποιήσει το θέλημα. Λέει ταύτη την αρχή των. Ενώ ούπο ήρθε η ώρα μου. Δεν ήρθε η ώρα μου, αλλά ταύτη την αρχή των σημείων πίεσε ενώ ίσως εξαιτίας της Παναγίας. Και το έκανε στο γάμο. Σκεφτείτε, στο μυστήριο του γάμου, που είναι ένα μυστήριο χαρούμενο, που είναι έτσι ελπιδοφόρο, διότι ανοίγεται ένα νέο σπίτι, θα αποκτήσουν απογόνους κλπ. Θα λέγαμε ότι στο γάμο δεν θα πρέπει να υπάρχει καμιά στεναχώρια, αλλά όλα να είναι τι. Όλα είναι χαρούμενα. Η Παναγία συνέβαλε με τον τρόπο της και ο Χριστός βέβαια έκανε το εκείνο που του ζήτησε η μητέρα του, ώστε ο γάμος να γίνει πάρα πολύ σπουδαίος και όμορφος. Βλέπετε ότι το ανθρώπινο στοιχείο της χαράς και της ακόμη και της χαράς της μικροχαράς, δηλαδή του φαγητού, του ποτού, υπάρχει μέσα στο στοιχείο του γάμου. Υπάρχει, δεν είναι απειλαγμένο αυτό το μυστήριο. Δεν είναι, θα λέγαμε, μια τελετή η οποία είναι στιγνή και παραβλέπει τα ανθρώπινα πράγματα, αλλά τους δίνει την αξία την οποία έχουν. Εδώ δεν ξέρω αν θέλετε να μου πείτε κάτι.
1: Όχι, έχω κάτι.
0: Ο Χρυσόστομος λέει κάτι. Ναι. Όπως ξέρετε, ο Χρυσόστομος, ναι, λέει ότι όλα είναι κοινά στους ανθρώπους και στους μοναχούς και στους εγγάμου και στους αυτούς που έχουν νυμφευθεί πλην του γάμου, δηλαδή των ιδιαιτέρων πραγμάτων του γάμου. Λέει δεν υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο για τους εγγάμους ούτε άλλο Ευαγγέλιο για τους αγάμους. Όλα είναι, το Ευαγγέλιο είναι κοινό για όλους, ναι. Και για τον Πατριάρχη και για τον έγγαμο που έχει πέντε παιδιά και αγωνίζεται, και για τον άλλον τον νεόνυμφο που έχει μόλις παντρευτεί. Το Ευαγγέλιο είναι κοινό, είναι το ίδιο Ευαγγέλιο για όλους. Λέει, έχει όμως και ιδιαίτερες παρατηρήσεις. Λέει, γιατί πρέπει να απευθύνεται περισσότερο στους άνδρες. Ναι. Ήταν το πνεύμα της εποχής εκείνης. Ναι. Πιο ελεύθεροι ήταν τότε οι άνδρες, πιο συγκρατημένες ήταν οι γυναίκες. Έτσι. Σήμερα θα το έλεγε και για τους δύο, και για άνδρες και για γυναίκες. Ο Χριστός λέει, σε ένα λόγο του γράφει, «Καλόν ο γάμος, ότι εν σοφροσύνη τον άνδρα διατηρεί και ούκ αφήσιν εις πορνεία κατολισθένταν αποθανήν». Λέει, ο γάμος είναι πάρα πολύ καλό, διότι φέρνει στον άνθρωπο, στον άνδρα τη σοφροσύνη και δεν τον αφήνει να πέφτει σε καταστάσεις άσχημες, αρκετές. Μη τίνει να αυτόν διαβάλεις. Φαίνεται υπήρχαν μερικοί που διέβαλαν το μυστήριο του γάμου. Και ξέρουμε ότι υπήρχαν και αιρετικοί που δεν έτρωγαν κρέας, δεν έπιναν κρασί, ούτε ήθελαν να παντρευτούν. Και η Εκκλησία τους καταδίκασε συνοδικά. Το ξέρετε, έτσι δεν είναι. Τους καταδίκασε συνοδικά αυτούς τους εγκρατήτες, τους λεγόμενους εγκρατήτες. Όπως υπήρχαν και άλλοι αιρετικοί διάσημοι την εποχή που ζούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που μέσα στη φιλοσοφία τους ήταν να διαβάλουν το μυστήριο του γάμου. Μέχρι και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι σέκτες αιρετικών οι οποίες διαβάλουν το μυστήριο του γάμου. Η Εκκλησία στέκεται απέναντι σε αυτούς πολύ αυστηρή και λέει δεν πρέπει να διαβάλεις το μυστήριο του γάμου, διότι είναι μυστήριο το οποίο το ευλογεί ο ίδιος, ποιος, ο Θεός. Πολύ γαρέχει το κέρδος. Ούκ αιών τα μέλη του Χριστού, μέλη γενέστε πόρνης. Ού συγχωρών των Άγιων Ναών, γίνεστε βέβυλων και ακάθαρτων. Λέει, πολύ κέρδος το μυστήριο του γάμου, διότι διατηρεί τον άνθρωπο, τους ανθρώπους καθαρούς, να είναι μέλη του Χριστού και να μην είναι μέλη ακαθαρσιών. Ναι. Δια τούτο καλόν ότι βαστάζει και ανορθεί τον καταπίπτοντα μάλιστα. Λέει, αυτόν που πρόκειται να πέσει στην αμαρτία τον συγκρατεί. Βέβαια την εποχή εκείνη ο Άγιος Χρυσόστομος λέει ότι συνιστά στους γονείς όσο το δυνατόν πιο νωρίς να τους
1: παντρεύονται.
0: Σήμερα αυτό είναι λιγάκι.
1: Πώς το βλέπετε αυτό,
0: δύσκολο. Αυτό ήθελα σήμερα να. Σήμερα δύσκολο. Δηλαδή, αν πει σε έναν άνθρωπο τώρα που είναι 27, 28, 29, 30 ετών να παντρευτεί, σου πει: δεν έχω δουλειά. Δεν έχω δουλειά. Πώς θα ζήσει την οικογένειά μου, ναι. Και προσπαθούν να αποκτήσουν δουλειά, να αποκτήσουν έτσι.
1: Οικονομική
0: άνεση, να έχουν ένα σπίτι για να μπορέσουν να παντρευτούν. Αυτό έχει και το καλό του, έχει και το κακό του. Το καλό του είναι ότι ο άνθρωπος θα αρχίσει να δημιουργεί, να ψάχνει, να μην είναι ράθυμος, αμελής, αλλά έχει και το κακό του, διότι τα χρόνια τα οποία περνούν είναι πολύ δύσκολα και μπορεί έτσι πνευματικά να μην είναι ισορροπημένοι, να καταπέσουν, ας πούμε, σε διάφορες καταστάσεις άσχημες, ηθικές κλπ. Ναι. Σήμερα είναι συνηθισμένο πράγμα, το πιο σύνηθες είναι να παντρεύονται μετά τα 30, 35, έτσι, ναι.
1: Δεν βλέπετε ένα αρνητικό στοιχείο
0: αρνητικό
1: σε όλη
0: είναι, την... αρνητικό είναι. Ναι, βέβαια, είναι το θετικό ότι θέλουν να έχουν ένα σπιτικό που θα τους εξασφαλίσει το μέλλον, αλλά είναι αρνητικό διότι μέχρι να παντρευτούν περνάνε καταστάσεις προσωπικές πολύ δύσκολες, ναι. Άσχημες κιόλας.
1: Σε βεβαιότατε. Παλιότερα ήταν καλό το σύστημα, αλλά ξέρετε, γινόταν ένας γάμος με πολύ απλότητα και με λίγα έξοδα. Είχαν ένα διβάνι, πέραν μια κατσαρόλα, είχαν και μια πυρουστιά, πέραν και ένα αχυρόστρωμα και χωρίζαν από τους γονείς και πηγαίναν σε. Αλλά και μπορούσαν να παντρευτούν. Σήμερα δεν προκειμένου να κάνει κανείς γάμο. Απαιτούνται πολλά έξοδα. Γιατί χρειάζεται μια μεγάλη πρίκα, ένα μεγάλο διαμέρισμα, να έχουν δικό του σπίτι, να μην μπουν στα ενίκια, να διαθέσουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό και αυτό που λέτε, όταν δεν έχουν λύσει το επαγγελματικό, και το επαγγελματικό τους πρόβλημα και το οικονομικό τους πρόβλημα, πάει μακρά ο γάμος. Και σαν συνηθίζουν οι συμβασμιότητα και δεν εύκολα παντρεύονται.
0: Ναι. Μερικοί όταν μεγαλώσουν, μετά καλοσυνηθίζουν. Λέει, καλά είμαι και έτσι.
1: Ναι.
0: Είμαι καλά και έτσι. Γιατί λέω καλά έτσι, διότι ξέρετε, για να είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να μην έχουν δεσμευτεί με μια γυναίκα διαπαντός, αλλά δεν έχουν πάψει να έχουν σχέση με γυναίκες στην ιδιωτική του ζωή. Καταλάβετε, και σου λέει, εντάξει.
1: Δεν μου λείπει τίποτα.
0: Δεν μου λείπει, έχω και τη δουλειά μου. Πού να δεσμευτώ τώρα να έχω σπίτι, να έχω υποχρεώσεις, να έχω παιδιά. Αυτό είναι το άσχημο. Έτσι.
1: Σεβασμιότατε, εισπράτετε κι εσείς και διαπιστώνετε κι εσείς ότι υπάρχει μια απροθυμία προσελεύσεως των νέων προς το μυστήριο του γάμου.
0: Ναι, στα χωριά που πηγαίνω, αλλά και μέσα στην πόλη, στα χωριά υπάρχουν, μάλιστα μου το λένε και έντονα, και σε μεγάλο χωριά. Λέει, 40 παλικάρια ψάχνουν τώρα να βρουν κάποια νύφη, έτσι σε ένα χωριό μου λέγανε. Ξέρω εγώ, τόσοι είναι νέοι που δεν παντρεύουν. Δηλαδή, είναι φαινόμενο τώρα να γερνάνε χωρίς να προσέρχονται στο μυστήριο του γάμου. Όχι διότι έχουν κάποιο κόλλημα σωματικό, αλλά διότι είτε δεν έχουν τα χρήματα που είπατε προηγουμένως, είτε διότι πέρασε κάπως η ηλικία τους και φοβούνται να αναλάβουν και τις ευθύνες τους να παντρευτούν. Σου λέει, καλά είμαι έτσι, βολεύομαι έτσι.
1: Βλέπετε όμως, συμβασμιότητα, κάποτε μια κοπέλα είχε ένα νερό, να βρει ένα νερό, να τον παγιδεύσει, να παντρευτεί, να ανοίξει σπίτι και να δημιουργήσει οικογένεια. Ναι. Αυτήν την απροθυμία που βλέπετε σήμερα, τη βλέπετε, την εισπράτετε εσείς.
0: Βεβαίως,
1: να μην θέλουν να βάλουν έναν άντρα πάνω από το κεφάλι τους.
0: Και γίνει, όχι μόνο οι γυναίκες, και ο άνδρας. Και ο άνδρας. Μάλιστα, σου λέει, πού να βρω τόσο σήμερα γυναίκα να παντρευτώ όπως τη θέλω εγώ. Μάλιστα, σε έναν έλεγα, λέω, πρέπει να παντρευτείς. Λέει, πού να βρω πάτερ. Λέει, εκεί που πηγαίνω στα κλαμπ και στα άλλα και στα τη νύχτα, καμιά από αυτές δεν μου κάνει να παντρευτώ. Λέω, γιατί δεν σου κάνει να παντρευτείς. Μου είπε εκεί μια ιστορία. Λέω, δεν θα υπήρχε αυτό το φαινόμενο αν και εσύ δεν είχες πάει με τόσες άλλες γυναίκες. Ναι. Λέει, αφού έχεις πάει κι εσύ, είσαι εντό αυτό κρίματι. Δεν μπορεί να λες στην άλλη την κοπέλα ότι έχεις πάει με 5 άνδρες και εσύ να έχεις πάει με 15. Δεν θα έπρεπε να έχεις πάει με καμιά γυναίκα για να έχεις το δικαίωμα να το πεις αυτό το πράγμα. Και έτσι βλέπετε, ψάχνουν να βρουν έναν ιδανικό άνθρωπο για να πάτε. Πράγμα που είναι αδύνατο και πολλοί το ομολογούν. Μου το έχουν ομολογήσει ότι το πιο δύσκολο πράγμα σήμερα είναι να βρούμε τον άνθρωπο που θέλουμε να παντρευτούμε. Έτσι, που θέλουμε να παντρευτούμε. Ναι.
1: Μάλιστα,
0: όχι ναι. Μόνο οι γυναίκες και οι άνδρες ακόμη.
1: Ναι. Να σας πω ένα περιστατικό, σεβασμιότατε. Ήρθε κάποιος γιατρός και μου λέει: είμαι 42 ετών. Έχω μεγάλη οικονομική επιφάνεια και θέλω να παντρευτώ. Θέλω όμως μια κοπέλα να ανοίξω σπίτι, να δημιουργήσω οικογένεια και να ζούμε κοντά στο Θεό. Λέω: γιατρέ μου, πού την ψάχνετε αυτή την κοπέλα, στα 40, στα 38, στα 35, στα... Λέω: όχι, λέω, να είναι νεότερη, να μην έχει βγει στη ζωή. Μα οι κοπέλες σήμερα βγαίνουν στη ζωή, ανοίγονται στη ζωή από τα 15. Λέω: ανέβασε τον πύχη, βρες μια κοπέλα που να ταιριάζεται, μην κοιτάζεις το από το παρελθόν, για να δημιουργήσεις σπίτι αν θέλεις. Αυτή την κοπέλα πρέπει να την ψάξεις στα 22 στα χρόνια για να την προλάβεις σε ανοίγματα. Και βλέπετε, σεβασμό, ότι είναι μεγάλη η απέτησή των να, ενώ μέχρι τα 42 ανοίχθηκαν οι ίδιοι στη ζωή τους, τώρα θέλουν μια κοπέλα να μην έχει ξανοιχθεί. Είναι...
0: ένας πήγε σε ένα πνευματικό και του είπε, λέει: Άγιε Πνευματική μου, θέλω να παντρευτώ. Παντρευτείς, του λέει αυτός. Ήταν και λιγάκι έτσι από τη Μικρά Ασία, από την Καπαδοκία, ο πατήρ Αγαθάγγελος, ο Μιχαηλίδης, θα τον ξέρετε.
1: Ναι.
0: Λέει, πατέρα,
1: αγαθός άνθρωπος.
0: Ναι, αγαθός. Πατήρ Αγαθάγγελος, λέει: θέλω να παντρευτώ. Να παντρευτείς, λέει, γιέ μου. Λέει, ναι, αλλά θέλω να είναι μικρή, να είναι όμορφη, να μην την έχει πειράξει κανένας, να έχει και πολλά λεφτά, λέει. Κομμάτι πολλά ζητάς, του λέει. Κομμάτι πολλά ζητάς. Δηλαδή, αυτός όταν επρόκειτο να παντρευτεί, ήθελε να είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Ναι. Να είναι όλα ιδανικά. Ο ίδιος όμως δεν ήταν σε αυτά τα θέματα. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν ξέρω, μακάρι οι άνθρωποι όταν παντρεύονται, όταν εκεί διαβάζουμε τις ευχές, ό,τι λέμε να είναι και στην πραγματικότητα απέναντί μας. Αλλά τουλάχιστον να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Έτσι, δεν είναι. Να έχουν μετάνοια και να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και να ζητάνε το έλεος του Θεού και τη βοήθεια του Θεού.
1: Να κλείσουμε τη σελίδα. Σεβασμότητα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εν Χριστώ συζυγίας? Παντρεύτηκαν δύο παιδιά, πιστεύουν στο Θεό, προσήλθαν στην Εκκλησία, τέλησαν τους γάμους, έχουν τα όνειρά τους. Πώς θα γνωρίσουμε ότι αυτό το ζευγάρι που μπήκε πλέον σε ένα άλλο τρόπο ζωής, ότι είναι, έχουν συζυγία εν Χριστώ?
0: Ναι. Να πω μερικά χαρακτηριστικά τι δεν είναι ο γάμος, για να καταλάβουμε.
1: Μάλιστα,
0: και τι, οπότε τι μπορεί, πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Ο γάμος πρώτο δεν είναι μια οικονομική σύμβαση, έτσι. Ναι. Έχω τόσα, έχεις τόσα, να ενωθούμε, οπότε να έχουμε μια άνεση οικονομική, να κάνουμε ό,τι θέλουμε στη ζωή μας. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Και όπου υπάρχει αυτή η αντίληψη, είναι καταδικασμένος ο γάμος να διαλυθεί. Διότι το αιμόν και το σον την οικουμένη πάσα να ανέστρεψαν. Δηλαδή, άμα μέσα στο σπίτι ο ένας λέει είναι αιμόν και ο άλλος λέει και εμένα δικό μου είναι, δεν πρόκειται ποτέ να... Και ιδίως το βλέπω εγώ, όταν έχουν και οι δύο εργάζονται, είναι δύο καθηγητές, δάσκαλοι, ο ένας σε δημόσια θέση, ο άλλος σε μια αυτό, και έχουν ξεχωριστό ταμείο. Βλέπετε ότι αυτό τους είναι αιτία, σπουδαία αιτία για να διαλυθεί ένας γάμος. Ναι. Εάν δεν έχουν σύμπνοια μεταξύ τους. Βλέπετε, στο γάμο πρέπει να είναι όλα κοινά, όλα κοινά. Όλα κοινά, και μάλιστα με μεγάλη έτσι σύνεση και με μεγάλη σοφροσύνη να πορεύονται στη ζωή τους. Δεν είναι μια οικονομική σύμβαση ο γάμος. Πρέπει ένας που θα παντρευτεί, πρέπει να ξέρει ότι δεν παντρεύεται παίρνοντας την τάδε κοπέλα επειδή έχει μια οικονομική επιφάνεια, ούτε και μια κοπέλα να παντρευτεί έναν άντρα, διότι θα της εξασφαλίσει μια άνετη οικονομική ζωή. Δεν υπάρχει εδώ ψυχικός δεσμός, δεν υπάρχει πνευματική κατάσταση.
1: Ναι.
0: Ναι, οπότε κάπου αυτό θα ραγίσει, δεν είναι αναπόφευκτο. Ακόμη ας υποθέσουμε ότι αν υπάρχει μια τέτοια ιδιοτέλεια, η ιδιοτέλεια αυτή θα κρατήσει για μερικά χρόνια, μετά θα σταματήσει. Δεν θα τους ικανοποιήσει πρώτο-πρώτο, δεν θα τους ικανοποιήσει πνευματικά. Κάποια στιγμή θα έρθει το ρήγμα και θα είναι και ρήγμα μεταπατάγου. Μετά ούτε ο γάμος πρέπει να είναι ικανοποίηση των αισθήκτων, έτσι. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς, το λένε και οι πατέρες, ότι από το να ζεις μέσα στην αμαρτία καλύτερα να βρεις έναν άνθρωπο που παντρευτείς, να υπάρχει μια διέξοδο στα σαργικά. Θέλω να πω ότι οι γεροντάδες μας το τόνιζαν αυτό πολύ και το λένε και οι πατέρες μας, λένε ότι ο γάμος, εάν δεν έχει ένα πνευματικό υπόβαθρο, δεν λύει το σαρκικό πρόβλημα πάντοτε, έτσι, δεν το λύει. Αν δεν έχει πνευματικό υπόβαθρο, οι απιστίες, οι μοιχείες, οι χίλια δύο καταστάσεις που δεν είναι σωστές, πολλές φορές μέσα στο γάμο παρατηρούνται, διότι ακριβώς δεν υπάρχει το πνευματικό υπόβαθρο, δεν υπάρχει η αγάπη προς το Θεό να σε συγκρατεί, να μην κάνεις πράγματα που δεν είναι σωστά. Ούτε λένε οι πατέρες μας, λένε ότι δεν λύνει το πρόβλημα το σαρκικό γάμος απόλυτα, αλλά όμως το απαλύνει, δηλαδή
1: δεν το δίνει μια,
0: του δίνει μια διέξοδο, έτσι, ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι, δεν πρέπει κανείς να πει ότι εγώ θα παντρευτώ έναν άνδρα ή θα παντρευτώ μια γυναίκα για να ικανοποιήσω το σαρκικό μου πρόβλημα. Γνωρίζει πολύ καλά, γνωρίζει πολύ καλά οι άνθρωποι ότι αυτά είναι για μόνο μερικά χρόνια. Μετά σταματάει αυτό. Μετά μένει μέσα στο σπίτι ο χαρακτήρας του ανδρός και ο χαρακτήρας της γυναικός. Και όταν μάλιστα είναι δίστροποι, στριμμένα άντερα που έλεγε κάποιος, εκεί καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι δεν είναι. Πάνε και οι έρωτες, πάνε και τα.
1: Δηλαδή θέλετε να μας δείξετε το δρόμο που οδηγεί στον πνευματικό δεσμό, στον
0: πνευματικό
1: δεσμό.
0: Αυτό λέω ότι.
1: Γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
0: Όλα, ακόμη και το αυτό και η σεξουαλική πράξη μέσα στο γάμο, όταν προέρχεται από αληθινή αγάπη, έχει και άλλη βαρύτητα, άλλο νόημα. Έτσι. Άλλο νόημα. Ενώνει τους ανθρώπους. Ενώνει, δεν τους χωρίζει. Ενώνει τους ανθρώπους. Μπορεί να έχουν ένα καυγά, μου λέει κάποιος. Είχα ένα καυγά με τη γυναίκα, μου λέει τρικούβερτο. Εάν λέγει, αφήναμε τα πράγματα να κυλήσουν, έπρεπε να μιλήσουν μετά από δύο μήνες. Μπορεί να συνέλθουμε το βράδυ και να φύγουν όλα αυτά. Δηλαδή, βλέπετε ότι καμιά φορά και η πράξη αυτή είναι συνδετική. Συνδετική είναι. Όταν έχει όμως πνευματικό, ότι υπόβαθρο. Τα ξέρουν αυτά. Οι άνθρωποι που ζουν μέσα στις οικογένειες τα ξέρουν. Μετά, ούτε είναι καταναγκαστική η συμβίωση μέσα. Πρέπει, οφείλουμε να παντρευτούμε εκείνον, διότι μας εξυπηρετεί στον τάδε σκοπό. Είναι ελεύθερη συμβίωση, έτσι. Ελεύθερα έρχεται κανείς και παντρεύεται. Δεν έρχεται ποτέ με την βία και με την προτροπή του άλλου.
1: Εσείς όταν τελείτε το μυστήριο του γάμου, δεν ρωτάτε αν εκουσίως προσέρχει,
0: αλλά το κάνει.
1: Κάτι εντύπωση ότι γίνεται αυτή η ερώτηση.
0: Δεν γίνεται. Αλλά το κάνει όμως ο παπάς όταν βγάζει τις άδειες. Ναι. Εκεί ρωτάει αυτό. Αλλά λέει όμως το ευχολόγιο ότι ρωτάει. Θέλεις να.
1: Τον παίρνεις με τη θέλησή σου.
0: Ναι. Δεν το κάνουμε. Δυστυχώς δεν το κάνουμε. Ενώ πρέπει να το κάνουμε. Είναι πολύ, πολύ βασική αυτή. Οι καθολικοί το έχουν νομίζω.
1: Κρατούν.
0: Αλλά εμείς το κάνουμε όταν βγάζουμε, εκδίδουμε ποιες τις άδειες. Ναι. Είναι ελεύθερη και πάει να παντρευτεί κανείς με τη συγκατάθεσή του, με τη θέλησή του, όχι σπρώχνοντας. Όπου υπάρχουν καταστάσεις που βιαίως παντρέψαμε έναν άνθρωπο, δεν είναι πάντοτε βέβαιο και το ευτυχές αποτέλεσμα. Δεν είναι πάντοτε βέβαιο. Έχουμε τραγωδίες, δεν έχουμε.
1: Πώς θα αντιμετωπίζουν τα αγόρια ή τα κορίτσια το πρόβλημα αυτό της καταπιέσεως των γονέων? Σου λέει, αυτό θα πάρεις. Εμείς δεν θέλουμε άλλο. Εκείνο που επέλεξες είναι λάθος.
0: Παλαιότερα υπήρχε έντονο αυτό. Δηλαδή ο γονιός να πιέζει το παιδί να πάρει ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Ακόμη και πνευματικοί το κάνανε. Θέλω να το πω αυτό. Μια φορά για έναν επίσκοπο, ο οποίος ήταν πνευματικός, έχει πεθαμένος τώρα, έχει κοιμηθεί. Και είπε στον υποψήφιο, θα τον χειροτονούσε έναν. Λέει, θα σου δώσω ένα από τα παιδιά που εξομολογώ, μια κοπέλα που εξομολογώ. Λέει, ποια είναι, θα την δει στο γάμο. Σκεφτείτε, την είδε τη γυναίκα του την ημέρα που παντρεύτηκε. Απαράδεκτο αυτό.
1: Είναι έτσι.
0: Είναι απαράδεκτο.
1: Είναι, τα συναντήσαμε σε μέσα. Σου λέει, μα εγώ δεν νιώθω τίποτα γι' αυτό. Με πάντεψε με το ζόρι.
0: Απαράδεκτο. Είδε τη γυναίκα του παπάς άνθρωπος, έγινε αργότερα παπάς, την ημέρα που παντρεύτηκε. Απαράδεκτο. Αυτό δεν σημαίνει, μπορεί να το πει. Αλλά για όνομα του Θεού. Σήμερα δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Είναι και μια πρόοδο αυτή η πνευματική. Η παλαιότερα, ξέρω εγώ, Δεν ξέρω πώς. Στους μουσουλμάνους νομίζω υπάρχει.
1: Ήταν άλλη εποχή όμως.
0: Και εμείς είχαμε λίγο επηρεαστεί κάπου. Υπήρχαν και περιπτώσεις που τα αραβώνιαν τα παιδάκια από νιάνια, έτσι. Και με την αυστηρότητα. Ή ο γονιός, η μάνα και ο πατέρας έλεγαν ποιον θα πάρεις. Και σήμερα υπάρχει αυτό το πράγμα. Βλέπετε, επιλέγει το παιδί να παντρευτεί μια κοπέλα, πέφτουν με τα μούτρα γονείς, συγγενείς. Όχι, αυτή δεν κάνει. Εντάξει, άμα έχουν στοιχεία τα οποία είναι σοβαρά, ας τα θέσουν στην κρίση του νεαρού που πρόκειται να παντρευτεί ή της νεαρής, έτσι, και να αποφασίσει ίδια. Αλλά όταν με βία, με απειλές, με πιέσεις, ψυχολογικές πιέσεις και χίλια δυο, προσπαθούν να τον αποτρέψουν να πάρει τον άνθρωπο, τον άνδρα ή τη γυναίκα αντίστοιχα, τις επιλογές του, αυτό δεν είναι καλό. Νομίζω δεν είναι καλό. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι,
0: ε?
1: Έτσι.
0: Πρέπει να είναι ελεύθερη αυτή η συμβίωση και η συγκατάθεση για να παντρευτεί να είναι ελεύθερη. Οι γονείς πολλές φορές παρεμβαίνουν με υλικές προϋποθέσεις. Δηλαδή, πόσα χρήματα θα πάρεις. Έτσι, δηλαδή, θα πάρεις περιουσία όταν θα παντρευτείς. Δραματικές καταστάσεις. Πόσα στρέμματα, έλεγε ένας πατέρας σε έναν γιο
1: που
0: θα σου δώσει. Πόσα στρέμματα, ναι.
1: Και πόσα πρόβατα.
0: Πόσα πρόβατα, παλαιότερα. Τώρα,
1: ναι, παλαιότερα.
0: Τώρα σου λέει θα μας δώσει το διαμέρισμα, ξέρω, τα χρήματα. Αυτά κάθε μέρα συμβαίνουν. Κάθε μέρα και σήμερα. Και σήμερα. Η ιδιοτέλεια, η ιδιοτελής αντιμετώπιση του θεσμού του γάμου. Η κοινωνική θέση. Φοβερό πράγμα, ε? Φοβερό πράγμα. Κοινωνική θέση. Σου λέει ο νεαρός, εγώ αγαπάω μια κοπέλα, είναι πολύ καλή. Η μάνα μου θέλει, σώνει καλά, να πάρω την άλλη που είναι καθηγήτρια. Μα αφού δεν την αγαπώ, δεν την θέλω. Όχι, σου λέει, τον πιέσουν εκεί, θα πάρεις αυτή την κοπέλα. Μάλιστα. Και κάνουν πολλές φορές δυστυχισμένους ανθρώπους, έτσι, δυστυχισμένους. Και όταν μάλιστα αυτούς που προτείνουν δεν έχουν καμιά σχέση πνευματική και οι άνθρωποι που έχουν πνευματικό υπόβαθρο, πνευματική έτσι ζωή, θέλουν να πάρουν έναν που να πιστεύει, όπως μου λέει κάποιος, να μυρίζει και λίγο λιβάνι, δηλαδή να πιστεύει και λίγο στο Θεό, τότε δεν είναι δράμα αυτό, δράμα μεγάλο. Όπως λένε και οι πατέρες, θα πρέπει ο γάμος να είναι, να είναι στο γάμο οι σύζυγοι φιλόθεοι και όχι φιλίδωνοι. Φιλίδωνοι, όχι μόνο στα σαργικά, σε όλα τα φιλίδωνοι. Και έπειτα δεν πρέπει να είναι έσκατο καταφύγιον ο γάμος. Έσκατο καταφύγιο. Το είχα πάμε και προηγουμένως. Ναι. Κάναμε εκείνο, περάσαμε όπως μου έλεγε ένας, να αποκτήσω εμπειρίες στη ζωή μου. Και όταν έλεγε εμπειρίες, τα εννοούσε ναι, όλα. Ναι. Και τελευταίο καταφύγιο να είναι ποιος, ο γάμος. Ναι, αφού πλέον έχει κατατριγήσει όλα εκείνα τα οποία τον ευχαριστούσαν, σου λέει ας παντρευτώ κιόλας, να έχω και μια γυναίκα να με γυροκομίσει, να αποκτήσω και κανένα παιδί κλπ. Και το αντίθετο. Και το αντίθετο. Όχι, δεν πρέπει να είναι τελευταίων καταφύγιων ο γάμος. Είναι απαράδεκτο. Δεν είναι απαράδεκτο αυτό, γέροντα. Έτσι.
1: Σεβασμιότατε, δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Κάποιοι υπερήλικες προσπαθούν να βρουν μια ξένη κοπέλα.
0: Ναι.
1: Την παντρεύονται. Ναι. Για να αποκτήσει η κοπέλα αυτή την περιουσία του, να τον κληρώσουν. Τον υπηρετεί μεν, αλλά γίνεται κληρονόμος με μεγάλες περιουσίες, αποκτά γη κλπ. Αυτό το μυστήριο του γάμου που τελεί, πώς το βλέπετε?
0: Α, και αυτό είναι πάλι προβληματικό.
1: Είναι
0: προβληματικό. Βέβαια, νομικά εμείς δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Αλλά έχουμε τέτοιο. Ιδίως τώρα, ηλικιωμένοι άνθρωποι έρχονται από τη Ρωσία, από τις ανατολικές χώρες. Και νυμφεύονται έτσι γυναίκες οι οποίες θα τους γυροκομίσουν και, για να, και αυτές σαν αντάλλαγμα θα έχουν μια κοινωνική θέση εδώ στην Ελλάδα ή θα πάρουν τη σύνταξη κλπ. Και αυτό πάλι δεν είναι.
1: Δεν έχουν και μια αλλίωση του πληθυσμού.
0: Και αλλίωση του πληθυσμού, αλλά και αλλίωση του μυστηρίου
1: και σε ευαίσθητες περιοχές
0: του γάμου. Λέει εκεί στην Κύπρο έχω την εντύπωση, κάποιος μου το έλεγε, ότι η Εκκλησία δεν εκδίδει άδειες γάμους όταν είναι υπερήλικες, 80 και τέτοια. Λέει, δεν εκπληρώνται οι σκοποί του γάμου και δεν εκδίδει άδεια.
1: Μπράβο.
0: Ναι, το έχουν σαν νομοθεσία.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Ναι, ναι. Στην Κύπρο νομίζω υπάρχει αυτό. Εμείς εκδίδουμε εδώ. Μετά η μη επιθυμία να αποκτήσουν παιδιά. Βλέπετε σου λέει ένα φτάνει, δεν θέλουμε να κάνουμε εμείς άλλα παιδιά, να χαρούμε τη ζωή μας. Μια κυρία εκεί στην Έδεσα είχε 6-7 παιδιά, πολύ καλή κυρία, και τα παιδιά σε όλα εντάξει. Και την επί Καλλινίκου αρχιερέως τότε έγινε αυτό, πήγε εκεί στην μεραρχία και έκανε μια διάλεξη η κυρία αυτή, ναι, η πολύτεκνος, μίλησε πνευματικά στις κυρίες των αξιωματικών και τη ρώτησε μια γυναίκα ενός αξιωματικού, είναι χρόνια τώρα, αλλά αυτό που της είπε ισχύει και για σήμερα πιο πολύ. Λέει, κυρία Τάδε, πόσα παιδιά έχετε? Λέει, 6-7, είπε αυτή. Και πλένετε κάλτσες για 6-7 παιδιά? Δηλαδή το θεώρησε υποτιμητικό η μητέρα να πλένει τις κάλτσες των παιδιών της, να περιποιείται τα παιδιά της, να αγωνίζεται, να τα είναι καθαρά κλπ. Τι λέει, όλη την ημέρα εγώ θα είμαι μέσα στην κουζίνα και θα πλένω κάλτσες και θα μαγειρεύω. Το θεωρούσε πολύ ποταπό. Ποταμπό. Ενώ η δόξα μιας γυναικός είναι τα παιδιά της. Η δόξα δεν είναι. Έτσι. Η δόξα της υπεραγίας Θεοτόκου ποιος είναι? Δεν είναι οι αρετές της, είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Έτσι, η δόξα μιας μητέρας, μιας γυναικός είναι τα παιδιά της. Άλλο άμα ο Θεός δεν δώσει παιδιά, εντάξει, είναι θέλημα του Θεού. Αν και σήμερα υπάρχουν ποικίλοι τρόποι για να. Αλλά θέλω να πω ότι αφού δεν έδωσε ο Θεός παιδιά, δεν είναι κατακριτέος ο άνθρωπος, ναι. Αλλά να σου λέει ότι εγώ δεν θέλω παιδιά, θέλω την ησυχία μου, θέλω την άνεσή μου, θέλω τα αυτά, απελπίζεσαι. Ναι,
1: και βρισκόμαστε, σεβασμιότατε, σε μια εποχή κατά την οποία τα πορτοφόλια μας έχουν αδειάσει. Ναι. Ο κόσμος φτωχαίνει και όλα θέλουμε να τα αγοράσουμε. Ναι. Ενθυμούμε στην εποχή μας οι μάνες και έπλεκαν τις κάλτσες, μας ήφαιναν το αδύνητο και κάνανε ένα τόπ, το πηγαίνανε στην Τριστέλα, το επεξεργάζοντο και μας έκανε και σακάκι και πανταλόνι. Τώρα αυτά όλα τα αγοράζουμε. Ναι. Πώς θα σταθούμε
0: παραδέχουμε ότι υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, αλλά όταν υπάρχουν οι εγωισμοί, ας πούμε, έχω ακούσει έτσι συγκεκριμένα. Λέει, πάτερ, εγώ έκανα ένα παιδί, άλλο δεν κάνω. Λέω, καλά, δεν υπάρχει δυσκολία? Όχι, δεν θέλω, λέει, άλλο. Φτάνει, ένα μου φτάνει.
1: Αυτό λέει. Μπορεί να το κάνει ένα χριστιανικό ζευγάρι, ας το πούμε έτσι.
0: Όχι, είναι απαράδεκτο αυτό. Όταν βάζεις το εγώ σου μέσα στο γάμο με ένα τέτοιο ομό και ηταμό τρόπο μπροστά στο θέλημα του Θεού, αυτό είναι απαράδεκτο, έτσι δεν είναι? Ναι. Άλλο να πεις, ξέρετε, πάτε μου, εγώ έχω δυσκολίες, έχω αυτή τη στιγμή ασθένειες, έχω αυτά. Να πεις το παράπονο, το καταλαβαίνω. Αλλά να πεις με ηταμότητα, με ομό τρόπο, ένα παιδί και μου φτάνει και μου περισσεύει. Άλλο δεν θέλω εγώ. Γιατί λείπει η αγωνιστικότητα. Λείπει έτσι η προσπάθεια να μπορέσει να μεγαλώσει τα παιδιά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Σου λέει, τους πιάνει και κάποια φοβία. Σου λέει, άμα αποκτήσω περισσότερα από ένα, δύο, τρία, τέσσερα παιδιά, μετά τι θα τα κάνω? Λέει, θα πεθάνουν από την πείνα κλπ. Λένε πολλές δικαιολογίες. Ναι. Εντάξει, μερικά μπορεί να γίνει και αλήθεια από πλευράς οικονομικής. Αλλά τα περισσότερα όμως είναι έλλειψη
1: εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού
0: και έλλειψη αγωνιστικότητας πνευματικής. Θέλουμε να είμαστε βολεμένοι, να μην έχουμε έτσι πολλές ευθύνες. Ενώ μέσα στην ακολουθία του γάμου λέει εις βοήθεια και διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Έτσι δεν λέγει? Εις βοήθεια και διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Δηλαδή μπορεί να μην είναι ο μόνος και ο αποκλειστικός σκοπός του γάμου η παιδοποιία, αλλά είναι ένας από τους κύριους λόγους. Ο κύριος λόγος είναι οι άνθρωποι να φτάσουν στη θέωση. Δηλαδή η θέωση δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των αγάμων και των ασκητών, είναι και των εγγάμων. Να τελειοποιηθούν μέσα στο γάμο, κόβοντας τα ελαττώματά τους, τα πάθη τους, συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλο, να φτάσουν εκεί όπου ο Θεός θέλει, στη βασιλεία του Θεού. Και έχουμε ένα κάρο Αργίους, πλήθος Αγίων εγγάμων. Πλήθος.
1: Έτσι.
0: Πλήθος. Ο Άγιος Σπυρίδων έγγαμος ήταν. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης έγγαμος ήταν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων έγγαμος ήταν. Ο Παπα-Νικόλας ο Πλανάς που έφτασε μεγάλο έγγαμος ήταν. Δηλαδή, εμείς δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε αυτό, ότι ο σκοπός του αγιασμού μας είναι κοινός και στους αγάμους και στους εγγάμους. Τώρα δεν θέλω να δείγω το θέμα των αγάμων γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά λέμε για τον γάμο ότι είναι εις βοήθεια και διαδοχή του γένους των ανθρώπων. είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς του γάμου. Ο Κύριος είναι η σωτηρία μας, η τελειοποίηση του ανθρώπου, αλλά ένας βασικός σκοπός είναι και αυτός, δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Και λέει ένομος συζυγία και εξ αυτών παιδοποιία. Έτσι, ναι. Το λέει καθαρά εδώ μέσα. Έτσι, έτσι. Ναι, δεν πρέπει να τα παραγνωρίζουμε εμείς ή να τα γελιοποιούμε, γιατί άκουσα σε μια τηλεοπτική εκπομπή για έναν ιερέα που το είπε αυτό και τον κορόιδεψαν όλοι. Σου λέει, τι είναι αυτά που μας λες τώρα, τι είναι αυτά? Ναι. Γιατί είχαν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στις σχέσεις με τον διπλανό τους, είτε άνδρες ήταν αυτοί προς τις γυναίκες, είτε γυναίκες προς τους άνδρες, σε άλλα πράγματα. Και όταν τους είπε ο καημένος ο ιερεύς ότι είναι η ένομος, η ζυγεία και η εξαρτών παιδευαία, άρχισε να κάνει χάος, να γελάνε, σου λέει, τι είναι αυτά που μας λες, τι είναι αυτά που μας λες? Και μετά λέει ένας εκ των πατέρων, ούτε αν είναι χωρίς γυναικός, ούτε γυνή χωρίς ανδρός. Δηλαδή μέσα στο γάμο είναι όλα κοινά, όλα κοινά, όλα κοινά. Και χαίρομαι όταν βλέπει κανείς τέτοια ζευγάρια τα οποία είναι έτσι συνδεδεμένα μεταξύ τους.
1: Εσείς σεβασμιότατε γνωρίζετε πολύ κόσμο και πολλά ζευγάρια και είστε και πνευματικός και έρχονται και νέα ζευγάρια. Πολλά εξ αυτών είναι πολύτεκνα ζευγάρια. Δεν διακόπτουν τη ζωή του εμβρίου.
0: Όχι, η κρόση είναι απαράδεκτο.
1: Γιατί ναι, είναι απαράδεκτο.
0: Να το πούμε και μια φορά σε μια άλλη εκπομπή. Γιατί ναι, πώς είχαμε πει,
1: ναι,
0: νομίζω.
1: Ναι, ναι. Εσείς, σεβασμιότατε, σήμερα διαβλέπετε τον κίνδυνο που απειλεί το θεσμό του γάμου, της οικογενείας και την διόνυση του γένους μας?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Χριστό γάμο θεωρούν αυτόν που θα είναι μέσα στην Εκκλησία. Δεν θέλω να πιάσω τα άλλα, αλλά σας λέγω ότι από την μικρή μου εμπειρία σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν πολιτικό γάμο για λόγους όχι θρησκευτικούς, ούτε θεωρητικούς, ούτε φιλοσοφικούς, ούτε ξέρω
1: ιδεολογικούς. Μια κοινωνική
0: άλλοι
1: ανάγκη.
0: Άλλοι θέλουν να παντρευτούν για να πάρουν μόρια, άλλοι για να πάρουν δάνεια, άλλοι ξέρω για να έρθουν πιο κοντά και μετά δες. Αλλά έχω ακούσει πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Ενώ έχουν κάνει τέτοιο γάμο, δεν λένε ποτέ ότι είναι παντρεμένοι. Όταν θα παντρευτούμε, λέει, όταν θα παντρευτούμε, και εννοούν ότι όταν θα παντρευτούν, όταν θα πάνε πού? Στην Εκκλησία. Εντάξει. Παραδέχουμε ότι υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι, προχτές μου έλεγε ένας δήμαρχος της περιοχής μας, ότι μου έκανε εντύπωση και τον χάρηκα που τον άκουσα. Λέει, αν έχω κάνει 100 γάμους πολιτικούς, οι δύο είναι ιδεολογικοί. Οι άλλοι όλοι ήταν της ανάγκης. Της ανάγκης. Και μάλιστα μετά από αυτό έκαναν και θρησκευτικό. Και χάρηκα
1: αυτό
0: πολύ.
1: Που η Εκκλησία το επικροτεί.
0: Ναι, ναι, εμείς δεν λέμε τίποτα. Ναι. Λέμε, ήρθε να κάνει θρησκευτικό, εντάξει. Αγνοούμε τον πολιτικό. Ναι. Είναι νομικά βέβαια στέκεται, αλλά αγνοούμε τον πολιτικό. Λέμε, ήρθε να κάνει γάμο ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που μήπως ζήτημα ήταν 2-3 ιδεολογικές. Γάμοι εξ ιδεολογίας, ας πούμε. Ναι. Και λέω ότι μου κάνει εντύπωση όταν θα παντρευτώ, λέει. Και όταν λέει, ενώ έχει κάνει πολιτικό γάμο, λέει, όταν θα παντρευτώ, δηλαδή.
1: Σημαίνει ότι θα κάνουν το θρησκευτικό
0: γάμο. Αυτό παραδέχεται. Αυτό παραδέχεται. Είναι η ευλογία του Θεού. Ό,τι και να κάνουν, οτιδήποτε και να κάνουν, η ευλογία του Θεού δεν υποκαθίσταται με τίποτε. Με τίποτε.
1: Σεβασμιότατε, επειδή το ρολόγιο βλέπω τρέχει, κάντε ένα μήνυμα, στείλτε ένα μήνυμα, απευθυνθείτε στους τηλεθεατές και με την πατρικότητα που σας διακρίνει, δώστε τις τελευταίες συμβολές για το θέμα αυτό.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι και ως ιεροκήρυκας, αρχιμανδρίτης και σαν επίσκοπος έκανα πολλούς γάμους. Αλήθεια το λέω, προχτές έκανα τον τελευταίο. Ναι. Και με καλούν, και όπου με καλούν πηγαίνω, με τα χαράς πηγαίνω. Δεν πηγαίνω μόνο στους γνωστούς, αλλά και ακόμη και σε εκείνους οι οποίοι έρχονται στο γραφείο, λέει, θέλετε να έρθείτε στο γάμο μας? Λέω, ευχαρίστως. Αρκεί να μπορώ να έρθω, να μην έχω τέτοιες προϋποθέσεις. Ξέρετε, και πηγαίνω με πολύ χαρά. Έστω και αν καμιά φορά γίνονται και μερικά έκτροπα, πετάνε κουφέτα, ρύζια, λίγο είναι ζαλισμένοι από
1: είναι
0: τα.
1: Είναι κακό αυτό,
0: εντάξει, είναι μια άλλη φορά, ίσως το πούμε περισσότερο, αλλά είναι και λίγο ζαλισμένοι. Καμιά φορά περιμένω κιόλας. Μέχρι να έρθουν, ιδίως στα χωριά, λέω, ο γάμος είναι στις 6 και έρχονται στις 7.30. Δεν φεύγω, πηγαίνω εκεί. Αλλά εκείνο που με αποζημιώνει είναι όταν τους παντρεύεις, που βλέπετε τη χαρά που είναι ζωγραφισμένη, πού? Στο πρόσωπό τους. Είναι μια χαρά συγκινητικότητα. Δεν πιστεύω κανένας δήμαρχος δεν μπορεί να αντικρίσει αυτό που βλέπουμε εμείς μέσα στην εκκλησία. Κανένας δήμαρχος. Μπορεί να σκάνε μερικά χαμόγελα, αλλά τη χαρά που νιώθουν όταν, ιδίως όταν πάρεις και τους βάζεις στα στέφανα και σε κοιτάζουν στα μάτια εκεί, πώς όταν τους λες στέφεται ο δούλος του Θεού, την δούλη του Θεού, αισθάνονται μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Και τους γονείς και τους άλλους, να δείτε πώς κοιτάζουν, πώς βλέπω, καταλαβαίνω ότι εκείνη την ώρα είναι η επέμβαση του Θεού που στη ζωή τους. Αυτό τα λέει όλα. Και κανένας γάμος, ούτε πολιτικός, ούτε άλλου είδους γάμος, να μην τα αναφέρω και μολύνουμε και την εκπομπή μας, λοιπόν δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτό το μυστήριο στο οποίο ιερουργός είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και θα ήθελα να πω σε όλους αυτούς που μας παρακολουθούν, αυτή τη χάρη του μυστηρίου δεν θα πρέπει ποτέ να την στερηθούν. Και εγώ ξέρω και πολύ καλά και από την εξομολόγηση ότι πολλοί άνθρωποι συγκρατήθηκαν από ληστήματα μεγάλα, διότι είπαν μέσα τους πώς θα λερώσω το στεφάνι που μου έβαλε η εκκλησία επάνω μου. Έτσι πώς είναι, καταλαβαίνω ότι δεν είναι ένα συμβόλαιο στο Δημαρχείο ότι παντρευτήκαμε, αλλά είναι ένα μυστήριο όπου ενωθήκαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και η χάρη και η ευλογία του μυστηρίου είναι και σε εμάς και στα παιδιά μας, σε όλη την οικογένειά μας. Έτσι. Δεν σας έχει τύχει να λένε πολλοί ηλικιωμένοι ότι εγώ κράτησα το στεφάνι μου αμόλυτο. Δεν το λένε.
1: Δεν το λένε σαν το στεφάνι.
0: Μάλιστα, δεν το λέω. Γιατί αυτό τη χάρη του μυστηρίου θέλω να πω. Αυτό εύχομαι σε όλους όσους μας ακούνε. Σε αυτούς μεν που έχουν νυμφευτεί, παντρευτεί, να διατηρήσουν τη χάρη του μυστήριου. Στους άλλους να προετοιμάζουν τον εαυτό τους να πάρουν και αυτή τη χάρη, η οποία η Εκκλησία τη δίδει απλόχερα, δεν τη στερεί από κανέναν.
1: Έτσι. Θα σας ευχαριστήσουμε εδώ, Σεβασμιότατε, και να πούμε πως ό,τι μας είπατε είναι μέσα από την εμπειρία σας και από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας ξέρετε περισσότερα. Γιατί καμιά φορά λέγανε και στο νερό Χρυσόστομο, τι ξέρετε εσείς από το γάμο? Μα ένας πνευματικός ξέρει όλα τα προβλήματα μιας οικογένειας. Γιατί όταν μάλιστα η οικογένεια είναι χριστιανική, εξομολογεί τον πατέρα, τη μάνα, τα παιδιά. Αλλού θα πει, άλλα θα πει στον πατέρα, άλλα στη μάνα, άλλα στο παιδί. Και υπάρχει μια αρμονική συμβίωση, γιατί υπάρχει ένας αγνός σύμβουλος, ο πνευματικός, ο οποίος φωτισμένος από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος βοηθάει στη συνοχή και στη συγκράτηση της ενότητας της οικογένειας. Αγαπητοί μας φίλοι, και σας να ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας. Το θέμα του θεσμού του γάμου είναι ένα τεράστιο, μας ενδιαφέρει όλους, είναι κατοίκον εκκλησία, μας είπε ο Σεβασμιότατος, και ο σεβασμός όλων μας πρέπει να είναι ιδιαίτερα μεγάλος, γιατί το επαναλαμβάνω, κατοίκον εκκλησία, είναι ο Χριστός μέσα, είναι το τελευταίο κύτταρο της ενορίας, ας το πούμε έτσι, και επομένως το χριστιανικό ζευγάρι πρέπει να έχει δεσμούς με την εκκλησία ισχυρούς, να εκκλησιάζεται, να προσεύχεται, να κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, να εξομολογείται, να διαβάζει το λόγο του Θεού και να έχει ισχυρούς δεσμούς με την Εκκλησία που συνέχει το ζευγάρι και την οικογένεια και ενώνει τα μέλη της οικογένειας και δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα, γιατί το σπίτι αυτό έχει την ευλογία του Θεού. Και όποιος έχει την ευλογία του Θεού, έχει δηλαδή τον Χριστό μέσα στο σπίτι, έχει ένα μικρό παράδεισο. Σας ευχαριστούμε και πάλι που μείνατε μαζί μας. Και θα προσπαθήσουμε και στο μέλλον να ανταποκριθούμε και σε παρεμφερή θέματα που αφορούν το γάμο και την οικογένεια.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.

Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την θυμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με εις όπο και καθαριστήσουμε, πλυντίς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς μη αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδερμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνη της ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επί σοι ελείπησαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σοι ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμω. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλη, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον ή ο σύφετα ράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ήν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανεκτήριων. Χαίρε ότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθιο άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον από άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότι οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστό άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδιν ή ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι στέντε σε βόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τη εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντο ημαιώνο το παρόντο αιώνα μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσω ο κτίστη ημίν τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περί ναύθωρον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσε αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλους απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτων. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθιμα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της εις ανανθρωπίσεως έργων. Των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείν υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των βολών εκτιρμός. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμβουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτος. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούν σε πάντες ως έμψυχον αν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω. Του σύμβοντα,
6: αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, η νακράζωση χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τες ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώση μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων με αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρ εν δοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτραν θρόνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα αποστής απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσου μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε βέβαια υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και Παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ εν αρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέσθε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόλων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη, καθημών εκείνη τον ίν, της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη, και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου, και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Αγωνίζεται να κρατηθούν ασάλευτοι οι δύο πυλώνες που στηρίζουν τον ελληνισμό. Η πίστη στο Θεό και η αγάπη στην πατρίδα.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Άδικα περίμενε η Κωνσταντίνα το βράδυ. Τα γιατροσόφια και οι βεντούζες είχαν συνεφέρει προσωρινά τη θαλασσίτσα και νωρίς την πήρε ο ύπνος. Η Κωνσταντίνα όμως δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Δεν την έφτανε η έννοια του Γιάννη της και της θαλασσίτσας. Η έννοια για το μωρό της ήταν πια μόνιμη εδώ και ένα χρόνο. Είχε τώρα και τη στεναχώρια του Παναγιωτάκη που είχε πάει στο διπλανό χωριό για να πάρει κινίνο αλλά και μουρνέλαιο. Τι έγινε, γιατί δεν ήρθε, του συνέβη τίποτα, τον βρήκε κανένα κακό στο δρόμο? Ποιο δρόμο πήρε για το μεγάλο χωριό? Φάνηκε ότι πήρε το δρόμο του Φακού. Γιατί να μην πάρει το μεγάλο δρόμο? Μήπως άργησε να φτάσει και έμεινε για τη νύχτα εκεί, στο χωριό? Το σκοτάδι που έπεφτε στην ψυχή της δεν άφηνε να φανεί απάντηση στα ερωτήματα. Όλη νύχτα δεν έκλεισε μάτι περιμένοντας. Για την ακρίβεια, μέχρι τα μεσάνυχτα περίμενε. Μετά, μόνο στενοχωριόταν, δεν περίμενε. Το πρωί μόλις χάραξε η μέρα, έτρεξε στη μάνα του Αρίστη. «Το και το συνέβη, καλή μου. Τι να κάνω, η άμυρη, τι να κάνουμε?» Η μάνα του Αρίστη, αγράμματη και μια ζωή αστραποβαρεμένη, δεν έπιασε την αγωνία της Κωνσταντίνας και δεν την παρηγόρησε. Αντίθετα, τη μάλωσε με αφέλεια και την έκανε να αισθάνεται υπεύθυνη. «Καλά, πού τ' άφησες το σακάτικο να πάει εκεί σαν πέρα με τέτοιο χιονιά? Εκείνο έτσι να το σκιάξεις, θα ξεψυχήσει. Όσο για τον προκομμένο σου το Γιάννη, μη στεναχωρεύεσαι, θα σου έρθει γρήγορα. Αυτός δεν παθαίνει τίποτα». Δηλαδή, της έκανε την καρδιά περιβόλη. Αργότερα, όταν ξύπνησε και ο Αρίστης, του είπε η μάνα του τα καθέκαστα. Του είπε μόλις γυρίσει στο χωριό ο δάσκαλος να πάει να του πει για τον Παναγιωτάκη. Ο δάσκαλος γύρισε την άλλη μέρα και τα βρήκε όλα άνω κάτω. Έφτασε αργά το απόγευμα. Δεν προλάβαινε να κάνει τίποτα γιατί νύχτωνε γρήγορα. Συνεννοήθηκε όμως με τον Αρίστη την άλλη μέρα που θα τελείωνε το σχολείο το μεσημέρι να είναι έτοιμος να τον περιμένει στο αλόνι. Συναντηθήκανε και σκέφτηκαν διάφορα πράγματα. Πώς και πού θα μπορούσαν να ρωτήσουν για τον Παναγιωτάκη? Με το χειροκίνητο τηλέφωνο, αυτό που μοιάζει σαν καβουρντιστήρι του καφέ, μπόρεσε ο δάσκαλος να επικοινωνήσει στο μεγάλο χωριό με τον γιατρό, που όμως δεν ήξερε τίποτα για κάποιο ραχητικό νέο. Κανείς τέτοιος δεν τον επισκέφτηκε. Έστειλε άνθρωπο και στο σταθμό χωροφυλακής, δεν ήθελε να πάει μόνος του μετά τα γεγονότα, αλλά κανείς δεν τον είδε, δεν ήξερε τίποτα. Είπε στον παπά να γνωστοποιήσει την εξαφάνιση του Παναγιωτάκη στην εκκλησία την Κυριακή. Μήπως κάποιος κάπου κάτι άκουσε και είδε. Και από εκεί τίποτα. Και οι μέρες περνούσαν άκαρπες. Πέρασαν και εβδομάδες. Σχεδόν όλοι στο χωριό ξέχασαν τον Παναγιωτάκη. 3-4 μόνο τον θυμόντουσαν. Και η Κωνσταντίνα σήκωνε το κύριο βάρος του πένθους. Αυτή τον έκλαψε, τον θρήνησε και ας φοβόταν μη παρεξηγηθεί και από πάνω. Αφού και ο Γιάννης της που ήρθε το Γενάρη τη μάλωνε πως δεν είναι σωστό να κάνει έτσι και αυτός τον αγαπούσε, μα νησάφη πια. Τόσο που κάνα δύο φορές έφερε με παρακάλια την κυρά Μαρία να συμβουλέψει την Κωνσταντίνα να μην στενοχωριέται τόσο για τον Παναγιωτάκη. Η κυρά Μαρία του έκανε το χατήρι αλλά μάλωσε περισσότερο τον ίδιο και λιγότερο την Κωνσταντίνα. «Δεν ξέρω ποιον είναι να μαλώσω, Γιάννη. Εσένα ή την Κωνσταντίνα? Κλαίει τον άμυρο τον Παναγιωτάκη. Αν δεν τον κλάψουμε εμείς, ποιος θα τον κλάψει? Η μανούλα του, η αδερφή του για η γυναίκα του? Ο άνθρωπος δεν κάνει να πηγαίνει άκλαυτος. Κι εγώ, μωρέ κάψε ρε, τον έκλαψα και τον κλαίω. Κοιτάω μόνο να είμαι μόνο στο χωράφι, στο σπίτι, να μην μ' ακούνε. Μόνο που το θυμάμαι το βλοημένο το παιδί, πονάει το φιλοκάρδι μου. Ένας κόμπος στέκεται στην καρδιά μου. Και την πήρανε τα δάκρυα. «Πες του τα, κυρά Μαρία, πες του τα, κι ήτανε και φίλος του. Αφού, Γιάννη μου, ό,τι έπαθε το δύστυχο, για μένα και τα παιδιά το έπαθε. Δεν είμαι και κούτσουρο. Έπειτα, πώς να μην το θυμάμαι το δύστυχο? Ποιος άλλος, Γιάννη, έκανε μια θυσία για μας? Όλοι μας έκαναν πέρα, όλοι μας αποπήραν. Και αυτό πέθανε για μας, ποιος ξέρει που. Για μας τους ξεχασμένους από τον κόσμο». Και πλημμύρωσαν τα μάτια της δάκρυα θυσία στο θυσιασμένο Παναγιωτάκη. Αλλά και αυτά πέρασαν, γιατί η ζωή τρέχει.
Και οι λίγοι άνθρωποι που θυμόντουσαν τον Παναγιωτάκη τον ξέχασαν, τρέχοντας καθημερινά να προλάβουν τη βιαστική ζωή. Η Κωνσταντίνα με την κυρία Μαρία είχαν κάθε μέρα φροντίδες, βάσανα και σκοτούρες, που καιρός για τον Παναγιωτάκη. Πάντως δεν τον ξέχναγαν και ολότελα. Όσο για τους άλλους μη ρωτάτε, άλλωστε συζητιόταν και η εκδοχή της απλής φυγής του. Ο δάσκαλος δεν το απέκλειε τελείως. Μπορεί κάπου να πήγε, κάποιοι να τον βοήθησαν, κάποιοι να τον περιέθαλψαν. Γιατί σώνει και καλά να τον πεθάνουμε. Το ότι δεν μας δίνει σημεία ζωής μπορεί να είναι η ιδιοτροπία του. Μπορεί από ευαισθησία του. Μπορεί για να μην έχουν άλλη έννοια, να μην το σκέπτονται. Όλα τούτα θαυμάσια ελαφρυντικά για όσους αδιαφόρησαν και λησμόνησαν τον Παναγιωτάκη, που πια δεν είχε να κάνει τίποτε με το χωριό. Η κυρία Μαρία όμως με την Κωνσταντίνα δεν τα πίστευαν αυτά. Ειδικά η Κωνσταντίνα έλεγε και ξανάλεγε τον πρώτο καιρό. «Ο Παναγιωτάκης αν ήτανε καλά θα γύριζε το δίχως άλλο, να μου φέρει τα πράγματα τα γιατρικά, μου το υποσχέθηκε. Δεν τον ξέρατε εσείς αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να πατήσει το λόγο του. Δεν ήταν από αυτούς. Έπρεπε να τον βλέπατε το πρωί εκείνο. Τώρα δεν θα περνούσε από το νου σας ότι μας ξέχασε. Εξών κι αν είναι άρρωστος ή κάτι τέτοιο. Πάντως αν ήταν καλά και του πέρναγε από το χέρι θα ερχόταν. Είμαι σίγουρη γι' αυτό». Είπαμε όμως ότι όλα τα αναλαμβάνει ο χρόνος. Πολύ περισσότερο για τη θύμηση εκείνων που δεν μας είναι απαραίτητη στη ζωή, που δεν μας ενισχύει υλικά, που δεν μας δίνουν χαρά, ξεκούραση και γέλιο. Και άνοιξη έβαλε και παραέβαλε το χέρι της. Από τα μέσα του Φλεβάρι άρχισε ο ουρανός να ανοίγει, ο τόπος λίγο να στολίζεται και να λιγογελάει, γέλασαν και οι άνθρωποι, άλλος λίγο, άλλος πολύ. Για όλους έρχεται η άνοιξη και όλοι περνάνε το χειμώνα. Μόνο που όσοι καλοσκεπάζονται το χειμώνα χαίρονται λιγότερο την άνοιξη και όσοι ξεπαγιάζουν το χειμώνα έχουν γιορτές και πανηγύρια την άνοιξη. Άκρη όμως δεν βρίσκεις, γιατί ο πιο βαρύς χειμώνας είναι ο χειμώνας της ψυχής. Όταν σου τυχαίνει στην ψυχή ο χειμώνας είσαι για κλάματα. Η άνοιξη αργεί τόσο πολύ και συχνά δεν έρχεται ποτέ. Τότε το έχεις σου και το βιό σου δεν ωφελούν. Ο χειμώνας μένει χειμώνας και η άνοιξη μένει όνειρο. Είπαμε όμως ότι με τέτοιους χειμώνες δεν βρίσκεις άκρη. Αντίθετα, η φύση έχει τάξη και άκρη. Πρώτο ο χειμώνας, μετά η άνοιξη, οπωσδήποτε. Κατόπιν το καλοκαίρι και έπειτα το φθινόπωρο. Και τάξη και άκρη βρίσκεις. Ας είναι όμως. Η άνοιξη λοιπόν στο τέλος του Φλεβάρι έμπαινε κάθε μέρα και περισσότερο στο χωριό, στον τόπο, στο φακό, στους ανθρώπους. Όλοι ξεχύθηκαν στα χωράφια, στις έξω δουλειές. Ο φακός ελευθερώθηκε και στις δύο πλευρές του από τα χιόνια, που έγιναν ξάστερο νερό για τις υπόγειες αποθήκες. Τα γιδοπρόβατα ανέβαιναν τώρα σε όλες τις πλαγιές του για να βόσκουν και να τσιμπολογούν στα κλαριά τα μαλακά τους φύλλα. Ζώα και άνθρωποι άνοιξαν τα μάτια της ψυχής τους να χορτάσουν το μεγάλο πανηγύρι που ερχόταν. Οι ώρες τούτες είναι οι πιο απολαυστικές και από την ίδια την άνοιξη. Τα ζώα και οι εξωμάχοι της ζωής έχουν το προνόμιο και την ευαισθησία να χαίρονται πολύ το προανάκρουσμα της άνοιξης. Αλλά και η άνοιξη και το προλάλημά της αυτούς πάει και βρίσκει πρώτους. Αυτούς αγαπάει περισσότερο. Αυτούς κυρίως τρέχει να συναντήσει. Λες και είχε αδιαφορία υπέρ υφρόνηση για τους ανθρώπους που κλείστηκαν στα πανύψηλα σπιτιά της μεγάλης πόλης. Μπορεί και να μην έχει πάντα δίκιο, περπατάει με την καρδιά και δεν μπορείς να της εξηγήσεις το κακό που βρίσκει τους ανθρώπους. Και καλά ή άσχημα θέλει να έχει να κάνει με τους ξωμάχους της γης. Αυτούς προειδοποιεί, σε αυτούς παραγγέλνει με τα χελιδόνια, αυτοί πιάνουν στον αέρα τα γλυκά της μηνύματα. Αυτοί πρώτοι ξέρουν να διαβάζουν το όνομά της στον ουρανό, στο χώμα, στο νερό, στο ξύλο, στα φύλλα. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι του Κοντιλιού βγήκαν έξω με ολάνυχτες καρδιές και χαίρονταν τα πρώτα χαμόγελα, το ελαφρύ άρωμα της πρώτης άνοιξης. Ο κόσμος ήταν δικός τους, έγινε για αυτούς, όλα θα πάνε καλά. Και ο Νικολός του Καρελή ακολούθησε τα γίδια στη βορεινή πλευρά του φακού, εκεί που το χιόνι φεύγει τελευταία.
Εκεί όμως που ξένιαστος χάζευε κοντά στα γίδια, είδε κάτι που τον φόβησε. Ήταν ερημιά και τρόμαξε πολύ. Πισωγύρισε και έκανε κύκλο τα να βαρέσει τα γίδια, να μαζευτούν πίσω, κατά το μέρος του χωριού. Να αισθάνεται τουλάχιστον ότι βρίσκεται σε γνώριμο τόπο. Τα γύρισε τα γίδια, μα δεν είχε μυαλό και κουράγιο να μείνει άλλο πάνω στο βουνό. Τα βάρεσε λοιπόν και το ρίξε στο δρόμο για το χωριό, για το κοντήλι. Εκείνα έδειχναν παραξενεμένα που ο Νικολός τα μάζεψε για το χωριό πριν γύρει ο ήλιος. Με φωνές και με πέτρες τα έκανε να τρέχουνε στον κατήφορο για το χωριό. Ο Νικολός τα έβαλε στο μαντρί λίγο πριν από το χωριό και το αφεντικό του ο Καρελής τον αχούγιαξε που έφερε νωρίς τα γίδια και δεν άφησε να βοσκήσουν ακόμα. Μόλις όμως ο Νικολός εξήγησε στο αφεντικό αυτά που είδε, ο Καρελής εκάλμαρε και έστειλε τη γυναίκα του στο χωριό να πει τι συμβαίνει. Ο Νικολός είδε κόκαλα, μάλλον ανθρώπινα, κοντά στο παλιό μανάστηρο. Μόλις περνάνε από τη δυτική στη βορεινή πλευρά του φακού. Ο πρόεδρος, ο δάσκαλος, ο παπάς μάθανε τα καθέκαστα. Την άλλη μέρα το πρωί ξεκίνησαν οι τρεις τους με τον Νικολό, που τους πήγε ίσια στο παλιό μονάστηρο σε κάτι λιγοστά ερείπια, που η παράδοση τα ήθελε παλιό μοναστήρι. Πέρασαν στην επάνω μεριά και είδαν σκορπισμένο ανθρώπινο σκελετό. Ο δάσκαλος παρατήρησε δίπλα στα πουρνάρια ξεσκισμένο και ξεθοριασμένο το παλιό του σακάκι. Αυτό που είχε όταν σπούδαζε για δάσκαλος και που το είχε δώσει στον Παναγιωτάκη. Δεν χρειαζόντουσαν υποθέσεις και συζητήσεις. Ο άτυχος Παναγιωτάκης όταν το πρωί εκείνο έφυγε από την Κωνσταντίνα για να πάει στο μεγάλο χωριό να φέρει μουρνέλιο και κινίνα, πήρε το δρόμο του φακού. Κατάφερε να ανέβει ως εκεί, ως τη βορεινή πλευρά του βουνού. Μα ή απόκαμε και έπεσε ή άρχισε να ρίχνει χιόνι. Με το χιόνι, ανήμπορος και αμάθητος καθώς ήτανε, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Το χιόνι στο σημείο εκείνο μάλλον έπεφτε από τη νύχτα, πριν ξεκινήσει ο Παναγιωτάκης. Είχε σκεπάσει το δρόμο λίγο ή πολύ. Ο Παναγιωτάκης έβαλε τα δυνατά του να προχωρήσει και βγήκε από το δρόμο. Τι δρόμο, μονοπάτι δηλαδή. Έτσι βρέθηκε πάνω από το παλιό μονάστηρο. Και προσπαθώντας να προσανατολιστεί, να συνεχίσει, παγώσε και έμεινε την υπόλοιπη μέρα εκεί και τη νύχτα πάλι εκεί και τις εβδομάδες και τους μήνες. Έκανε Χριστούγεννα εκεί και Πρωτοχρονιά και των Φώτων. Όλες τις γιορτές ήταν σκεπασμένος με χιόνι. Δεν χρειαζότανε πια το λίγο φαγάκι που θα το άφηνα στο παράθυρο. Κάποιος θα βρισκόταν να σκουπίζει την εκκλησία. Τα λίγα στροσίδια στο καλυβάκι του ήσανε περιτά. Για το μουρνέλιο του μωρού και τα κινίνα της θαλασσίτσας έχει ο Θεός. Το αποκαρδιωτικό είναι ότι τον πρόλαβαν παγωμένο και αδύναμο τα γρίμια. Λύκη και τσακάλια τον αποτελείωσαν. Πριν ξεψυχήσει, μετά, είναι δύσκολο να κρίνει κανείς. Πάντως ο σκελετός ήταν σε τέτοια κατάσταση και σκορπισμένος που ασφαλώς τα γρίμια του είχαν επιτεθεί και έκαναν γιορτή. Και είναι σίγουρο πως αν τα γρίμια τον πρόλαβαν ζωντανό θα τους έβγαλε ο Παναγιωτάκης το καλό, μεγάλο του χαμόγελο να τα συγχωρήσει κι αυτά, να μην το έχουνε βάρος στην ψυχή τους. Στο χωριό έγινε μεγάλη αναστάτωση. Όλοι μα όλοι ξαναθυμήθηκαν τον Παναγιωτάκη. Πολλοί θελήσανε να δούνε τα οστά του. Λες και ζητάγανε να διαπιστώσουν αν είναι ανθρώπινα ή τελείως ανθρώπινα. Ο παπάς, διερμηνεύοντας τα συναισθήματα των χωριανών, είπε και άνοιξαν το μικρό στρογγυλό τάφο σε μια άκρη του νεκροταφείου. Εκεί τα έθαψαν όσο γινόταν πιο γρήγορα. Και σε δύο μέρες πάλι ο Παναγιωτάκης, η λύκη και τα τσακάλια, τα κόκαλά του, οι άγιες μέρες που πέρασε κάτω από το χιόνι, ξεχάστηκαν. Η ζωή που η άνοιξη ξυπνάει παρασέρνει στη λύθη τα πάντα. Πέρασαν τρεις ημέρες. Ήρθαν οι 9. Έφτασαν και οι 40. Εκείνη τη βδομάδα που θα κλείνε 40 μέρες, η κυρία Μαρία επιστρέφοντας με νερό από τη Βρύση, στάθηκε έξω από το σπίτι του παπά. Ήταν συλλογισμένη. Το βλέμμα της δεν πήγαινε σε τούτο και σε εκείνο το αντικείμενο. Είχε στραφεί μέσα της και μέτραγε το βάρος που τη βάραινε. Να το βγάλει ή να μην το βγάλει. Αποφάσισε να ξαλαφρώσει.
«Δέσποτα, δέσποτα». Αυτός την άκουσε. Βγήκε και στάθηκε στην πόρτα. Τότε η κυρία Μαρία συνέχισε. «Λέω, δέσποτα, να βράσω μια χούφτα στάρι, να κάνουμε μνημόσυνο του Παναγιωτάκη. Τι λες κι εσύ?» «Έλα, καημένε». «Τι καταλάβαινε, τι ψυχή είχε ο Παναγιωτάκης για να του κάνουμε και μνημόσυνο?» Τα λόγια του παπά τη στεναχώρησαν πολύ. Αρκέστηκε όμως να πει: «Εγώ θα του βράσω μια χούφτα στάρι». Και την Κυριακή πρωί-πρωί πήγε η κυρία Μαρία στην εκκλησία να πιά το στάρι. Είχε κάνει και ένα σταυρό με μαύρη σταφίδα. Έβαλε στη μέση ένα κεράκι και τ' άφησε μπροστά στον ιερέα να το διαβάσει ο παπάς μετά τη λειτουργία. Μετά τη λειτουργία η κυρία Μαρία, ξαλαφρωμένη, κοίταξε τις δουλειές του σπιτιού. Ταΐσαν τα ζωντανά με τα μεγαλύτερα παιδιά, τα πότισαν. Έγινε και το φαΐ των ανθρώπων. Το απόγευμα πάλι με τις δουλειές του σπιτιού και τις φροντίδες των παιδιών, έτσι πέρασε. Αργότερα ήρθε και ο άντρας της με το βασιλάκι. Τακτοποίησαν τα πρόβατα. Μαζευτήκαν κουρασμένοι να φάνε. Κουβεντιάσαν το ένα, το άλλο. Έπεσαν για ύπνο και ήταν για την κυρία Μαρία ένας ύπνος αλλιώτικος. Δεν τον είχε ξανακάνει. Ελαφρύς, αέρινος, όλο ανάπαυση και ξεμούδιασμα. Μέχρι που είδε το σημαδιακό του το όνειρο. Διηγημένο, πράγματι, από την ίδια πολλές φορές και σε πολλούς. Είδε τον Παναγιωτάκη σε έναν όμορφο τόπο, με τα ίδια πανάσχημα χαρακτηριστικά, μόνο που τώρα φαινόταν ωραίος, ωραίος πολύ και γλυκύτατος. Είχε μια ηλαρότητα και ημέρευε και λύκους και τσακάλια και ανθρώπους. Χαμογελούσε ο Παναγιωτάκης και αγκάλιαζε όλο τον κόσμο και την κυρία Μαρία. Την πλησίασε χωρίς να περπατάει στο χώμα. Τον πήγαινε, λέει, μικρό φωτεινό σύννεφο και στάθηκε αέρινα και της είπε με άπειρη γλυκύτητα: «Σε ευχαριστώ, κυρία Μαρία, για το μνημόσυνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ». Ταραχή και αγαλίαση πλημμύρισαν την κυρία Μαρία, λες και την άγγιξε με το δεξί του χέρι ο ίδιος ο Θεός. Δεν πρόλαβε όμως να κάνει κάτι, να κινηθεί, να μιλήσει, να ξυπνήσει. Και ο Παναγιωτάκης έδειξε πως φεύγει. Χάθηκε μόνο για μια στιγμή και από αριστερά είδε η κυρία Μαρία να έρχεται κάτι το εξαιρετικό. Ένα θαυμαστό και ολόφωτο άρμα. Έμπαινε στον ορίζοντα ένα τεράστιο σύννεφο. Ήταν πάλευκο, φωτεινό σαν το καθαρό χρυσάφι. Το φως του ασύλληπτα δυνατό. Μα δεν σε τύφλωνε. Σε τύλιγε μόνο και ένιωθες κι εσύ όλος φως, φωτεινός, όλος αγάπη. Και αυτό το άρμα το έσερναν τέσσερα πάλευκα φτερωτά άλογα. Πέταγαν, δεν πατάγανε στη γη και είχαν κάτι από αυτό που έχουν οι άγγελοι. Δύναμη, ομορφιά, αέρινη κίνηση. Στα πέταλά τους έλαμπε ο χρυσός, τα χάμουρα, όλα, τα λουριά, οι λεμαριές, όλα χρυσό και μάλαμα. Και πάνω τους, εδώ και εκεί, ριγμένα πλουμιστά και χρυσοήφαντα κρόσια που ανέμιζαν στο λαμπρό ουρανό. Και πάνω τους, ο Παναγιωτάκης. Εκεί. Ο θείος και πάγκλικος Παναγιωτάκης. Δεν γελιόταν η κυρία Μαρία. Ήταν στη μέση της άμαξας ο Παναγιωτάκης. Και την καμπούρα είχε και το εξόγκωμα στο στήθος. Μα δεν έδειχναν άσχημα. Όλος έλαμπε, όλος γέλαγε, όλος αγαπούσε. Το φως έβγαινε από το πρόσωπο, πάνω από το σώμα, τα πόδια, τα χέρια, από παντού. Μα δεν σε τύφλωνε, όπως δεν τύφλωνε και τον ίδιο. Σε αυτή την κατάσταση η κυρία Μαρία μπόρεσε να ψιθυρίσει: «Εσύ, Παναγιωτάκη μου?» Και άκουσε μαλακά: «Ναι, κυρία Μαρία, εγώ το προσφυγάκι». «Εσύ όλα αυτά πώς?» Και το προσφυγάκι γλυκά της απάντησε: «Μη παραξενεύεσαι. Και κάτω στη γη συχνά ήμουν έτσι. Μα εσείς εκεί δεν με βλέπατε».

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φώναξε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα, και θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου

από τον πρωτοψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο. Θα ακούσουμε και πάλι σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου τον πολυέλαιο Λόγων Αγαθών σε σύνθεση Θεοδόρου Φωκαέως.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον χορό των Κωνσταντίνου Πολιτών υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Στανίτσα και θα ακούσουμε τα λειτουργικά σε ήχο πλάγιο του πρώτου και σύνθεση Κωνσταντίνου Πρίγκου, τα γνωστά ως Ατζέμ Κιουρδί.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Με ιδιαίτερη χαρά προσφυλής μας ακροατέ, επικοινωνούμε μαζί σας και οφείλουμε να ομολογήσουμε πως η χαρά μας αυτή επικεντρώνεται στη δική σας ανταπόκριση, στη δική σας προθυμία να προσφέρετε την ακοή σας στη φωνή του ραδιοφωνικού σταθμού της Λιδίας της Φιλιππισίας και να είστε βέβαιοι πως όσο εξαρτάται από τη δική μας θέληση, αυτή η φωνή που ξεκινά από τον ουρανό και έρχεται σαν μια δροσερή άβρα στις ψυχές του λαού του Θεού, θα την υπερασπιστούμε με το οποιοδήποτε κόστος και την οποιαδήποτε θυσία. Άλλωστε το αντιλαμβανόμεθα. Η εντυπωσιακή ακροαματικότητα της Λιδίας της Φιλιππισίας προκαλεί κάποιες ανθρώπινες αντιδράσεις και ενοχλεί την ακοή εκείνων των ολιγαρίθμων, ευτυχώς ανθρώπων, που και από την αλήθεια ενοχλούνται και από τη φωνή που δεν είναι όμοιες με τις άλλες, που μυρίζουν πολύ χωματίλα και πολύ υγιεινό φρόνημα. Εμείς με όλες μας τις δυνάμεις θα κρατήσουμε αυτή τη φωνή διάβλο από τον ουρανό, που θα κατεβαίνει ως δρόσος αερμών να δροσίζει τις αθάνατες ψυχές του λαού του Θεού, που βαδίζει την αυχμηρά έρημο τη σαχάρα της ζωής. Σε όλους όσους ποικιλοτρόπους μας συμπαρίστανται, θερμός τους ευχαριστούμε και ζητούμε τις προσευχές των. Αλλά ώρα είναι προσφυλής μας ακροατέ να συνεχίσουμε τη μελέτη του Λόγου του Θεού από τη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον πρώτον, στίχος ενδέκατος έως και δωδέκατος. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ισώ και προσευχόμεθα πάντοτε περί ημών, ή να ημάς αξιώσει της κλίσεως ο Θεός ημών, και πληρώσει πάσαν ευδοκίαν αγαθοσύνης και έργων πίστεως εν δυνάμει, όπως ενδοξαστεί το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν ημίν, και ημείς εν αυτό κατά την χάριν του Θεού ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Με πιο απλά λόγια, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και προσευχόμεθα πάντοτε για σας, ώστε να σας κάνει ο Θεός μας αξίους της κλίσεώς Του και να εκπληρώσει δια της δυνάμεώς Του κάθε καλή επιθυμία και έργον πίστεως, για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από σας και εσείς από Αυτόν, σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού για τη σωτηρία μας. Ο Απόστολος Παύλος, προσφυλής μας ακροατέ, είναι κήρυκας του Χριστού, της αληθείας του Ευαγγελίου και διδάσκαλος των χριστιανών της Θεσσαλονίκης και ολοκλήρου της Οικουμένης. Τους παρέδωσε το Ευαγγέλιο, τους κήρυξε την αλήθεια και τους απεκάλυψε το Χριστό σε όλο το μεγαλείο Του. Και οι Θεσσαλονικείς αποδέχονται το κήρυγμα, ανταποκρίνονται στην πρόσκληση, αποδέχονται την αλήθεια του Ευαγγελίου, αρνούνται τους ψεύτικους θεούς του Ολύμπου
και με παρησία ομολογούν την πίστη τους εις τον Ιησούν των Ναζωραίων. Αυτό το γεγονός αποτελεί επιτυχία δια των Απόστολων Παύλων και γι' αυτό αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Θεόν και να προσευχηθεί ιδιαιτέρως για τους πιστούς της Θεσσαλονίκης, ώστε οι νεοφώτιστοι να φανούν άξιοι της κλίσεως και να εκπληρώσει ο Θεός κάθε αγαθή επιθυμία και κάθε έργον πίστεως, για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου και μαζί του να δοξαστούν όλοι οι πιστοί. Οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης εκλήθησαν με το κήρυγμα του Ευαγγελίου να απαρνηθούν τα είδωλα, να λατρεύσουν τον αληθινό Θεό και να ζήσουν σύμφωνα με τον νόμο και το θέλημα του Θεού, για να γίνουν κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Παρόμοια έκκληση κάμνει ο Απόστολος Παύλος και στους χριστιανούς της Εφέσου, εις τους οποίους συνιστά ιδιαιτέρως να προσέξουν την κλίση τους. Παρακαλώων ημάς εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω, αξίως περιπατήσε της κλίσεως εις εκλήθετε. Εφεσίους 4:1. Παρακαλώ λοιπόν εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε στη νέα ζωή. Αλλά για να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα των λόγων του Αποστόλου Παύλου, είναι ανάγκη να σκεφτούμε τρία πράγματα. Ποιος είναι αυτός που μας καλεί, ποιος είναι αυτός που προσκαλείται και για ποιο λόγο μας προσκαλεί. Και οπωσδήποτε αυτός που μας προσκαλεί είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είναι ο ενανθρωπίσας Κύριος, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Ο καλόν είναι αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό στη γη κατά τρόπον θαυμαστών και ανερμήνευτον δια την λογικήν του ανθρώπου και έδειξε όλη του την αγάπη στον πλανεμένο άνθρωπο. Αυτός που κατήλθε όλα τα σκαλοπάτια της βαθίας ταπεινώσεως και ανήλθε τα σκαλοπάτια του μαρτυρίου, το αποκορύφωμα του οποίου υπήρξε η σταυρική του θυσία εις τον Γολγοθά, και αυτό για να ζωογονήσει όλους εμάς τα νεκρωμένα του από την αμαρτία παιδιά και να ανοίξει την εσφραγισμένη πύλη του Παραδείσου. Και οι προσκαλούμενοι είμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι, όλα τα έθνη, όλες οι φυλές της γης, όλα τα λογικά του πλάσματα. Καλοί μικρούς και μεγάλους, πλουσίους και πτωχούς, κάθε ανθρώπινο πλάσμα που κατοικεί σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτου μας. Μας καλεί ο Κύριος μας σε ένα πλούσιο πνευματικό τραπέζι, τα αγαθά του οποίου αιωνίως θα εφραίνουν τις αθάνατες ψυχές μας. Μας καλεί να γίνουμε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Μας καλεί εις τον ευλογημένον Παράδεισον. Πώς όμως αντιμετωπίζουμε εμείς την πρόσκληση? Όταν κάποιος φίλος μας καλέσει για τραπέζι και το αρνηθούμε, ο φίλος μας προσβάλλεται και εμείς αισθανόμαστε άσχημα. Όταν κάποιος συγγενής μας καλέσει
στους γάμους και εμείς αρνηθούμε, εκείνος προσβάλλεται, αλλά και εμείς νιώθουμε ένοχοι απέναντί του. Το ίδιο συμβαίνει όταν μας καλέσει και κάποιος αξιωματούχος σε μια τιμητική συνάντηση και εμείς με διάφορες προφάσεις το αρνηθούμε. Η άρνησή μας αποτελεί προσβολή του αξιωματούχου και η συμπεριφορά μας κρίνεται αχαρακτήριστος. Πώς όμως να κρίνουμε τον εαυτό μας προς φιλής μας ακροατέ, όταν ο Χριστός μας προσκαλεί να πάμε κοντά Του και εμείς Τον περιφρονούμε και Τον αγνοούμε? Πώς να χαρακτηρίσουμε τον εαυτό μας όταν ο Χριστός μας καλεί να πάμε στο φως, να γνωρίσουμε την αλήθεια, να εγκαταλείψουμε τον αμαρτωλό τρόπο της ζωής μας και να βρεθούμε κοντά Του? Τι να πούμε για τη συμπεριφορά μας όταν ο Θεός μας καλεί και εμείς αδιαφορούμε? Προσφυλής μας ακροατέ, καιρός είναι όλοι μας να φανούμε άξιοι της κλίσεως και της τιμής που κάνει ο Θεός τον καθένα μας, συμμορφώνοντας τη ζωή μας σύμφωνα με τον νόμο του Ευαγγελίου και το θέλημα του Θεού. Αν αυτό το κάνουμε και τον εαυτό μας θα τιμήσουμε και εκείνον που μας προσκαλεί στην αιωνιότητα, θα δοξάσουμε και θα δοξολογήσουμε.

λίχνωστης ποσή μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Ψάλλει ο μοναχός Μάξιμος Αγιορείτης, συνοδεία ισοκρατημάτων. Συμμετέχει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Γεώργιος Μαυροειδής.

0: Αμήν.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσω με, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτυρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάσθη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, της Σταυματουργού και Πολιούχου Συνά, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, Μαξίμου του Ομολογητού, Θεοδόρου του Στουδίτου και Ιωάννου του Δαμασκηνού, του Εναγής Πατρός ημών, Ιερομάρτυρος, Εθνομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμάτου Ετωλού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Έψαλε ο Αγιορείτης Μοναχός Πατήρ Μάξιμος. Τις εκφωνήσεις έκανε ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Γεώργιος Μαυροειδής.

Ο πατήρ δαμας κοινός, αφανίας φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

Είμαι η Παρασκευή. Την άνοιξη του 1988, 17 Μαρτίου, ο γέροντας Δαμασκηνός μαζί με αδερφές ξεκίνησαν με το αυτοκίνητο για να επισκευάσουν τον τότε χωματόδρομο που είχε γίνει άβατος από τις βροχές. Με την ευκαιρία αυτή θα έκοβαν και χορτάρι για τις αγελάδες της Μονής. Λίγο πριν φτάσουν στο προσκυνητάρι της Αγίας Παρασκευής, στο χωράφι του Σταμπόλα, το οποίο ήταν κατάσπαρτο από αγριολούλουδα, είδαν μια γυναίκα μαντιλοφορεμένη και ντυμένη με σκούρα ρούχα να βαδίζει αργά αργά και σκυφτή. Εφαινόταν σαν να αναζητούσε κάτι. Ξαφνικά εσήκωσε το κεφάλι της και προσήλωσε επίμονα το έντονο βλέμμα της επάνω στο γέροντα, σαν να ήθελε να του μιλήσει. Σ' όλους έκανε μεγάλη εντύπωση το ολοφώτινο και κατάλευκο πρόσωπό της, καθώς και τα μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια της. Απορούσαν λοιπόν ποια να είναι η άγνωστη αυτή γυναίκα. Την προσπέρασαν όμως χωρίς να τη μιλήσουν. Μετά από μία ώρα περίπου, καθώς επέστρεφαν, ξανασυνάντησαν την παράδοξη αυτή ύπαρξη να βηματίζει με απαράλλακτο τρόπο στο ίδιο σημείο. Απόρρισαν οι αδερφές και ρώτησαν: «Παππού, τι παράξενο πράγμα! Τι κάνει αυτή η γυναίκα τόση ώρα μόνη της εδώ? Δεν φαίνεται να μαζεύει χόρτα?» «Έτσι εμφανίζονται οι Άγιοι», απάντησε με απλότητα ο παππούς. Την ίδια στιγμή γύρισε η γυναίκα και κοίταξε πάλι κατάματα το γέροντα, με πολύ μεγαλύτερη έμφαση όμως αυτή τη φορά. «Παππού, σταθείτε να τη ρωτήσουμε ποια είναι», επέμειναν οι αδερφές. Αλλά εκείνος, χωρίς να σταματήσει να οδηγεί, επανέλαβε τους λόγους: «Έτσι εμφανίζονται οι Άγιοι, ξαφνικά». Τότε οι αδερφές άρχισαν να σκέπτονται μήπως η εμφάνεια ήταν υπερφυσική και ελπίθηκαν που δεν σταμάτησαν για να ερευνήσουν την ασυνήθεια αυτή παρουσία. Μετά από μερικές ημέρες, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Σαββάτου, η μία αδερφή βλέπει την παράξενη εκείνη γυναίκα με την ίδια ενδυμασία ανάμεσα στο εκκλησίασμα να πηγαίνει να πάρει αντίδωρο από τον παππού. Κατάπληκτη, σκέφτηκε με χαρά: «Τώρα δεν μου γλιτώνεις, θα σε ρωτήσω ποια είσαι». Και έσπευσε να την προλάβει. Μόλις όμως την επλησίασε, την έχασε από τα μάτια της. Την αναζήτησε μέσα και έξω από το ναό, αλλά είχε γίνει άφαντη. Ήταν βέβαιο πλέον ότι η παρουσία της ήταν υπερφυής. Άλλωστε και ο παππούς ομολόγησε ότι η θέα και το βλέμμα της είχαν αφήσει στην ψυχή του μια θεία αγαλίαση και την πληροφορία ότι ήταν η Αγία Παρασκευή. Παρόλα αυτά, επί αρκετό καιρό απέφευγε να αποδεχθεί το γεγονός ως εμφάνεια της Αγίας, φοβούμενος την πλάνη, και αυτό προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του ότι επρόκειτο για μια συνήθη γυναίκα η οποία πιθανώς να εμάζευε χόρτα. Άλλωστε ο παππούς δεν εδεχόταν αβασάνιστα όλα τα υπερφυσικά γεγονότα ως θεία. Για πολύ καιρό λοιπόν αποθούσε την πνευματική γλυκύτητα που ένιωθε στην ανάμνηση εκείνης της συναντήσεως, περιφρουρώντας έτσι τον εαυτό του. Εν τούτης, η ψυχή του δεν αναπαυόταν με αυτή την αρνητική στάση του και τελικά, όπως έλεγε ο ίδιος, έχασε την ειρήνη στην προσευχή. Τότε κατάλαβε ότι ήταν λάθος του να μην δέχεται την ευλογία του Θεού.
Αργότερα διαβεβαίωνε: «Όσο σκέπτομαι την ματιά της Αγίας Παρασκευής, τόσο αισθάνομαι έναν ποταμό χάριτος μέσα μου. Βλέπω ότι μου ανάβει περισσότερο πυρ θείας αγάπης. Αν άφηνα το νου μου να δουλέψει αυτό το θέμα της εμφανίσεως της Αγίας, θα είχα πολλά ανοίγματα. Αλλά κρατάω και ένα και λέω: και ποιος είμαι εγώ, διότι πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της πλάνης». Αργότερα ένα πνευματικό του παιδί από τα Μέγαρα του απεκάλυψε: «Είδα σε όνειρο μία μοναχή η οποία μου είπε: να πει στον Δαμασκηνό, τρεις φορές παρουσιάστηκα, τι άλλο θέλει? Και ποια είσαι εσύ?» την ερώτησα. «Είμαι αυτή που η μητέρα σου με τιμά και με νηστεύει από μικρό παιδί. Είμαι η Παρασκευή».

Επικοινωνία εν πνεύματι Αγίου με τον Άγιο Παΐσιο. Ποιος μπορεί να αμφιβάλλει ότι όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στο θείο φως, οι αποστάσεις καταργούνται και οι φυσικοί νόμοι αργούν? Και ο παππούς με την δύναμη της χάριτος είχε την δυνατότητα να επικοινωνεί εν πνεύματι Αγίου με τους ανθρώπους του Χριστού. Ένα βράδυ στο κελί του τον εβασάνιζε κάποιο πνευματικό πρόβλημα. Μη έχοντας λοιπόν εμπιστοσύνη στον εαυτό του, με τη γνωστή του ταπείνωση εζήτησε από μακριά τη συμβουλή του πατρός Παϊσίου, ο οποίος βρισκόταν στο Άγιον Όρος. Και ο μεγάλος ασυρματιστής του Χριστού πατήρ Παΐσιος έλαβε το μήνυμα και αμέσως του έστειλε απάντηση. Όταν αργότερα συναντήθηκαν οι δύο γέροντες και πριν προλάβει ο παππούς να αναφέρει καν την υπόθεση, άκουσε το γέροντα Παΐσιο να του λέγει: «Τι φώναζες έτσι ευλογημένε εκείνο το βράδυ και με ξεκούφανες?» Και του επανέλαβε την ίδια απάντηση που του έδωσε τότε μυστικός για το ζήτημα που τον απασχολούσε.

Μαρτυρική αντιλήψεις. Το έτος 1977, την 15η Αυγούστου, παραμονή της εορτής των 6 Αγίων Μαρτύρων των Εν Μεγάρης, ο παππούς ήταν σοβαρά αρρωστός και κλινήρης. Η λύπη του ήταν βαθιά, επειδή αδυνατούσε να παραστεί στην πανήγυρη των Αγίων και στη λιτάνευση των τιμίων λειψάνων τους, από την οποία πεδιώθεν δεν είχε λείψει ποτέ. Μετά το απόδειπνο, οι αδερφές, για να τον παρηγορήσουν, έλεγαν μεταξύ σοβαρού και αστείου: «Παππού, οι Άγιοι Μάρτυρες απόψε θα σας επισκεφθούν. Να αφήσουμε την εξώπορτα ανοιχτή για να περάσουν οι Άγιοι με τα άλογά τους». Αλλά και ο ευσεβής μεγαρικός λαός, όταν έμαθε για την ασθένεια του γέροντα, έλεγε με πολύ πίστη: «Οι Άγιοι Μάρτυρες θα πάνε με τα άλογά τους και θα τον κάνουν καλά». Μετά το τέλος της Ιεράς Λιτανίας, περίπου την 11η νυχτερινή, ένας κύριος, ο κύριος Α Κάπα και η Έψιλον Π, είπαν με απλότητα: «Άντε, Άγιοι Μάρτυρες, πηγαίνετε τώρα με τα άλογά σας τα ίσα στο μακρινό να κάνετε καλά τον παππού». Την ίδια ώρα στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου ακούστηκε ένας μεγάλος θόρυβος σαν καλπασμός πολλών αλόγων. Οι αδερφές ξαφνιάστηκαν. Ήταν άλλωστε ώρα απολύτου ησυχίας. Δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν το θόρυβο. Συγχρόνως, ένα φως υπερφυές έλαμψε στα κελιά μερικών μοναχών. Η αδερφή Νί, που είχε αποκοιμηθεί, άκουσε ξαφνικά μέσα στον ύπνο της: «Ξύπνα!» Ευρώντιτη πετάχθηκε πάνω και ρώτησε: «Ποιος είσαι εσύ?» «Είμαι ο Ιάκωβος, ένας από τους 6 Αγίους Μάρτυρας». Οι αδερφές, με δέος και χαρά, μόλις συνειδητοποίησαν την επίσκεψη των Αγίων Μαρτύρων, άρχισαν να συγκεντρώνονται στο κελί της γερόντισσας. Και το παράδοξο είναι ότι κάθε μία αδερφή σχετιζόταν με βεβαιότητα ότι ο καλπασμός των αλόγων ακούστηκε έξω από το δικό της κελί. Την άλλη μέρα το πρωί ο πατήρ Δαμασκηνός εξύπνησε εντελώς υγιής και ευδιάθετος. Ζήτησε μάλιστα να φάει, ενώ επί τόσες ημέρες δεν μπορούσε να δεχθεί ούτε λίγο χαμομήλι. Η γερόντισσα τον ερώτησε: «Παππού, πώς περάσατε τη νύχτα?» Και εκείνος απήντησε: «Παράξενο όνειρο. Έβλεπα ότι ήμουν δεμένος με μία ζώνη και δύο αξιωματικοί, κρατώντας τα άκρα της, με οδηγούσαν αλληλοδιαδόχως σε 6 παρατεταγμένους λαμπρούς στρατιωτικούς. Αυτοί, αφού συνεννοήθηκαν μεταξύ τους, είπαν: «Αφήστε τον να φύγει». Με βαθιά ευγνωμοσύνη ευχαρίστησαν όλοι τον Θεό και τους Αγίους Μάρτυρας για την θαυμαστή ευεργεσία τους.

Η λαμπροφόρος εορτή. Έχω έρωτα για αυτό το ταξίδι. Άσβεστη ήταν πράγματι η δίψα του γέροντα για την θεία μέθεξη. Γι' αυτό η βασιλεία Ιαιώνιος ήταν η μόνιμη σκέψης και προσδοκία του. Αυτός ο ωραίος μετεωρισμός στον τόσο γνωστό του ουράνιο κόσμο ήταν η διαρκής αδολεσχία του. Ήδη από μικρό παιδί, εμβαθύνοντας το μυστήριο του θανάτου, είχε εδραιώσει την ελπίδα του στην αιώνιο ζωή με την πίστη βεβαία στην Ανάσταση του Χριστού. Προέτρεπε λοιπόν να επιθυμίσουμε τον ζωηφόρο θάνατον. Αυτός ο θάνατος είναι ζωή. Όταν μας καίει η αγάπη του Θεού, γίνεται πύρινος ο έρωτας για την μετάβασή μας στην έπαυλη του Παμβασιλέως Χριστού. Έχω έρωτα για αυτό το ταξίδι. Επιθυμώ να πάω εκεί πέρα. Θέλω να πάω να τον ειδώ. Πώς το λένε, θέλω να τον ειδώ. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Εμή το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος και επιθυμεί αν έχω εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι». Ήθελε να τον ειδεί τέλος πάντων για να του ομιλήσει πρόσωπο προς πρόσωπο. Σε όλη του τη ζωή προετοιμαζόταν για τη μεγάλη ώρα της μεταβάσεώς του στην αιωνιότητα. Με συγκίνηση και ευφροσύνη αναφερόταν στη μακαριότητα της Άνω Ιερουσαλήμ, αναμένοντας με αταλάντευτη ελπίδα εκείνη τη στιγμή. Ενώ όμως ένιωθε αγαλίαση όταν

Θεού. Υπάρχει κίνδυνος. Ο διάβολος προσπαθεί να σε ρίξει κάτω την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να έχουμε μία αγωνία, αλλά και την ελπίδα μας βεβαία ότι ο Θεός θα μας ελεήσει. Η μνήμη του θανάτου πρέπει να μας προξενεί χαρά. Να εφρενόμεθα με την προσδοκία του ουρανού. Το αριστούργημα της ζωής αρχίζει μετά τον θάνατο, μέσα στο άπλετο φως, το ανέσπερο, το υπέρλευκο. Πολύ με απασχολεί το πώς θα κάνουμε εορτή αυτή τη διάβασή μας προς τον ουρανό. Την στιγμή του θανάτου να τη δεχθούμε ως το πλέον ευχάριστο γεγονός της ζωής μας, ως πανεφρόσινη εορτή, όχι ως θάνατο που θα μας αποκόψει από τη ζωή, αλλά ως εορτή που θα μας διαβιβάσει στην ουράνια όχθη, στη βασιλεία του Θεού, μέσα στην αιωνιότητα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Το πρόγραμμά μας, φίλοι μας, συνεχίζεται με τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεόμενων πίστης, χαίρε των θαυμάτων